No me digas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες.

0: Ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώντιο και ταυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: κόσμος. 93,6 και 107.
1: 93,6 και 107.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κάνε τον κόσμο δικό σου.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλή σας μέρα. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Χιτά του νησιού, στην περιοχή Καμπή και κυρίως χαμηλή βλάστηση. Το μέτωπο πέρασε μέσα από την περιοχή της Αγκαριάς, όπου ήχησε και το 112 και κατευθύνεται προς την Τρυπητή. Ανεξέλεγκτη η φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Μήνυμα εστάλει τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκη να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 4 ομάδες δασοκομάντους, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία και υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία με την προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην κρίσιμη κοινή συνάντηση Γκουτιέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουρμάν θα φανεί αν υπάρξει έδαφος για μέτρα εμπιστοσύνης και για νέα διάσκεψη 5-1. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης μετά το χθεσινό δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γκουτιέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Το Αγαθονήσι επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό 41 ετών σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία στην πρώτη αναζωπήρωση εχθροπραξιών μετά από μερικά 24 ώρα ηρεμίας. Παράλληλα, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία έπληξαν τοποθεσίες στο Ιράκ που χρησιμοποιούνται από πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κάτι που το Ιράν διαψεύδει. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την Ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων. Με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες διαδοχικά στο Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ανάρτηση το Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Η Γερουσία υπερψήφισε χθες την προώθηση νομοσχεδίου για ευρείας κλίμακας κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος επισκεπτόταν το Καπιτόλιο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο Fox News ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε να δώσει στο Κίεβο άδειες για πυράβλους Patriot για προστασία από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε την απώλεια πρωτοβουλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέτωπο λόγω μεγάλων απολειών. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 100 τραυματίστηκαν και πολλοί αγνοούνται, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, από τον σφοδρό σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε την νοτιοδυτική περιοχή Κουμαμότο. Πάνω από 9.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κέντρο εκένωσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Εκτός από το 105,8 έχουμε και άλλες συχνότητες, πολλές ανά την επικράτεια. Αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Σας προτείνουμε τις εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Το πρώτο θα προτιμάτε εσείς, το Earth News Radio, έτσι. Αυτό είναι μπροστά. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, αλλά μπορείτε να ακούσετε και τα άλλα ραδιόφωνα και έχουμε πλούσια γκάμα. Έτσι, μεγάλη. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης ζωντανά από το earthnews.gr και το earth.gr και εκεί έχουν live radio, όπως το λένε, live radio. Μπορείτε να μας ακούτε αν για παράδειγμα αυτή την ώρα είστε, κάνετε τη βόλτα σας, τον περίπατό σας τον πρωινό για να ξυπνήσετε, είστε σε ένα σημείο που δεν έχετε δίπλα ραδιοφωνάκι, δεν θέλετε να ενοχλήσετε κανέναν άλλον. Το βάζετε στο κινητό, την εφαρμογή, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία, ακουστικά και στο αυτή, όμορφα. Λοιπόν, είναι 29η εβδόμου, δηλαδή 29η Ιουλίου του 2026. Η μέρα είναι Τετάρτη, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου. Και σήμερα έχουμε την Πανσέλινο. Σας εξηγούσαμε χθες ποια Πανσέλινος είναι, έτσι, του Ελαφιού. Σας εξηγήσαμε και για το γιατί. Πάμε να δούμε τα σημερινά. Σας είχαμε προτείνει από χθες να βρείτε μέρη σήμερα, να ακροβολιστείτε, να θαυμάστε το φεγγάρι, την Πανσέλινο. Θα είναι όμορφη, λένε. Να σας πω πριν αρχίσουμε την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται στο Viber, μας στέλνετε το μήνυμά σας ευπρόσδεκτο, τι ωραία, τι καλά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται, δεν χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Και εκεί μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας και το βλέπουμε αμέσως στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ μας. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, που είναι στην Ξάνθη με 20 βαθμούς, παρακαλώ σήμερα. Ωραίο ξύπνημα, Φωτεινή. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 26 κιόλας. 26 βαθμούς, παρακαλώ. Την Κυριακή από την Καλαμάτα που έχουν 27. Τι γίνεται, ρε παιδιά, άρχισε να ανεβαίνει. Όμορφα, όμορφα. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα, 18, τι ωραία. Take me 20 βαθμούς έχει στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Σολομών. Ενώ στη Νέα Πολη Λακωνίας ήδη έχει 27 βαθμούς, μας λέει ο Παναγιώτης. Ωραίο φεγγαράκι μας στέλνει και δεν ήταν και καν πανσέλινος. Αυτό, έτσι. Αύριο να μου στείλετε φωτογραφία από τη Νέα Πολη Λακωνίας με την Πανσέλινο, παρακαλώ. Την Πανσέλινο του Ελαφιού. Δεν σας είπα επίσης ότι ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτός είχε πάει διακοπές, όπως και εγώ. Και γύρισε. Ωραία, όμορφα. Η Λουίζα Μαραβελά, και αυτή είχε. Όχι, όλοι είχαμε πάει διακοπές, τρεσί. Ωραία, όμορφα. Είμαστε οι πρώιμοι εμείς. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται τοπικά θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Αυτή είναι η προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το μυαλό μας είναι στην Πάρο. Την πανέμορφη, την αγαπημένη Πάρο, εκεί είναι το μυαλό μας, διότι έχει πυρκαγιά. Θα έχουμε σύνδεση νωρίτερα, θα μάθουμε τι γίνεται, θα σας μεταδίδουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται, μεταξύ των οποίων και εγώ, ρε τι καίει στην Πάρο. Διότι εγώ έχω να πάω βέβαια πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχει αναπτυχθεί δάσος ή ξέρω εγώ κάτι. Αλλά εντάξει, από χωματερή ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρω ότι έχει βλάστηση χαμηλή, η οποία είναι και δύσκολο να ελεγχθεί. Οι πυροσβέστες λένε πως αυτή η φωτιά που είναι στα χαμηλά μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα και αυτό είναι το επικίνδυνο και μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να αλλάξει πορεία. Χθες είχαν πάει, ξέρω γιατί είχα απευθείας μετάδοση από εκεί, είχαν πάει 12 πτυτικά μέσα, εναέρια μέσα, για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά ή εμπασπιδόν να την περιορίζουν. Μην ξεχνάτε ότι το νησί βουλιάζει από τουρισμό, έτσι. Είναι από αυτά τα νησιά που είναι κατάμεστα. Οι πληρότητες αγγίζουν δυσθεώρητα ύψη. Και είναι λογικό να υπάρχει και ανησυχία και να υπάρχει και μεγάλη
μεγάλη κινητοποίηση. Όπως είναι και από την άλλη πλευρά, λογικό να λένε πολλοί ότι ρε παιδιά, στην Πάρο επί της ουσίας δεν είχε μεγάλη δύναμη, δεν έχει μόνιμη μεγάλη δύναμη πυροσβεστικής, και κάποιοι άλλοι λένε καλά κάνει γιατί την ακάψει. Αλλά να που χρειάζεται. Βέβαια έχουν σπεύσει δυνάμεις από την αρχή, από την Νάξο, πήγαν και σήμερα πηγαίνουν νέες ενισχύσεις και από την Αθήνα και πάει λέγοντας. Θα σας πούμε αργότερα λεπτομέρειες. Coldplay, τι ωραία. Λοιπόν, εκτός της προειδοποίησης για τοπικά θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο που απευθύνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η γενικότερη πρόβλεψή της είναι ότι έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις βέβαια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Μόνο τον Ιούλιο έτσι το έχει πάει, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι, εκτός από εκεί που στο Αιγαίο που θα είναι θυελώδεις, θα φτάσουν δηλαδή τα 8, θα είναι στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 βαθμοί. Όχι βαθμοί, μποφόρ. Είπα βαθμούς γιατί το μυαλό μου είναι και στην Ιαπωνία λίγο. Έβλεπα πρωί-πρωί κάτι εικόνες από εκεί. 7,1 ρίχτερ. Υπάρχουν και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο. Υπάρχει και αριθμός νεκρών. Επίσημα, αν θυμάμαι καλά, είχα μείνει στους 13. Αλλά θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37, στο Ιόνιο τον νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 35 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη. Να τους χαίρεστε. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρης. Στόχος αυτής της ημέρας που καθιερώθηκε είναι η προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για την προστασία της τίγρης που απειλείται με αφανισμό. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίχτυα και το ψάρεμα σήμερα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Κοίτα να δεις τώρα. Φανταστείτε εμείς που έχουμε θερινή περίοδο, με δεύτερο θερινό τμήμα, τρίτο θερινό τμήμα, να σταματούσαμε τα πάντα έτσι για να γιορτάσουμε την έναρξη της πρώτης θερινής περίοδου, δεύτερης θερινής προειδό, της χειμερινής μετά και πάει λέγοντας. Ωραία θα ήταν, θα είχαμε 4 μέρες άραγμα. Είναι και η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνθεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν. Είναι γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμάνε», πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Γιορτάζει σήμερα στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Λούπος. Μ' αρέσει το Λούπος, μ' αρέσει. Σαν σήμερα το 904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Από τη Θεσσαλονίκη στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, το 904. Από τους ήχους των Black Keys, να σας πω ότι 110 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2014, ήταν η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Βαρβαρότητα. Υπό τις σημερινές συνθήκες, τότε ήταν άλλες συνθήκες.
Το 1825, σαν σήμερα, αποτυγχάνει εξαιτίας της συνενεμίας που επικρατεί προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ήταν 29 Ιουλίου του 1900 όταν ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν. Με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες. Επίσης το 1900, στο θέατρο Ορφεύς της Ήρου, από τότε είχε θέατρο η Ήρος, έτσι, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. 1 δραχμή, 20 ταινίες. Αυτό, όπως ήταν παλιά το σλόγγαν στο Λούνα Πάρκ, θυμάστε αυτή την... Ποιος να τη θυμάται τώρα, εν πάση περιπτώσει, δείχνω και την ηλικία μου. 5 κρύκια, 1 τάλιρο. Ή 10 κρύκια, 1 τάλιρο. Που έλεγε η Ρένα Παγκράτη, ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε, οι Χαριεντισμοί Ανδρογίνου ους Διακόπτη η Εμφάνιση του Τέκνου κλπ. Τι ωραία που μιλούσαν τότε. Δεν θα μπορούσα. Επίσης, αν σήμερα το 1938 ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέτερ Φονές, γερμανός ζωγράφος, διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Το 1919 γεννιόταν ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης. Δεν χρειάζονται περισσότερες περιγραφές. Είπα Μίκης Θεοδωράκης και μου ήρθε στο μυαλό αυτή η ιστορία που έγινε γνωστή χθες. Απαγορεύτηκε στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα τραγούδι. Από τους, τον κληρονόμο του Μάνου Χατζηδάκη. Τι να πει κανείς, μπορεί να πει κανείς, δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν το χωράει. Είναι ένα τραγούδι που μελοποιήθηκε από τον Χατζηδάκη, τους στίχους έγραψε ο Γκάτσος και αυτά για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά, που για τη μουσική στην Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ο Μανώλης Μητσιάς έχει γράψει ιστορία σε αυτό το, σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτόν τον τόπο, το απαγορεύεται να πει ένα τραγούδι. Και κάθισε και το απήγγειλε ο άνθρωπος. Άβυσσος. Και όπως διάβασα κάπου, νομίζω στα νέα σήμερα το πρωί, η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει σε κάποιον. Ο Μάνος Χατζηδάκης ο ίδιος δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Συμφωνώ και επαυξάνω. Δεν σας είπα ποιοι πέθαναν σήμερα. Το 1890 ο Vincent van Gogh, αγαπημένος μου ζωγράφος, ωραίος, Ολλανδός, με περιπετειώδη βίο, τραγικό τέλος, θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Έχει αφήσει μνημειώδη έργα. Μνημειώδη. Το 1979 πέθαινε ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». Παλιά εκείνα τα χρόνια που ήταν τα γεμάτα τα αμφιθέατρα, συνδικαλισμός και τέτοια πράγματα, πενταγόταν ο άλλος. Μαρκούζε, διάβασες? Μη και σε πιάναν αδιάβαστο. Λοιπόν, το 2004 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Ρένα Βλαχοπούλου. Άλλη μια ξεχωριστή μορφή στην 7η τέχνη της Ελλάδας. Μορφή μεγάλη. Μου λέει η Φωτεινή, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά τα γεγονότα η Πινελόπη Δέλτα στον καιρό του Βουλγαροκτώνου. Αναφερόμαι προφανώς το σαν σήμερα και σε αυτή την ιστορία που ο Βουλγαροκτώνος αυτούς που είχε χμαλωτήσει τους έβγαλε τα μάτια. Ναι. Φωτεινή, ναι, απαγορεύτηκε στον Μητσιά να τραγουδήσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, ο Γιάννης ο Φωνιάς. Αυτό το τραγούδι που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο. Αυτό το τραγούδι του απαγορεύτηκε να το τραγουδήσει και έτσι ο άνθρωπος απλά το απήγγειλε σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε. Εκδήλωση, δεν ήταν κανένα πανηγύρι, ήταν εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Υπενθυμίζω ότι το 2026 είναι έτος Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα πήγε 6:28, πάμε εκτός στούντιο, στις τίτλους ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, σε εξέλιξη πυρκαγιά συνεχίζει την ανεξέλεγκτη πορεία της, εκενώθηκαν οικισμοί, νέα μηνύματα του 112, κατευθύνεται προς την Τρυπητή, ανεξέλεγκτη φωτιά και στην περιοχή Φράγκα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία, προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη Μέση Ανατολή, φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς σύμφωνα με το Τανσίμ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι και επειδή έλεγα πριν για τον Van Gogh, μου λέει η φίλη μας η Φωτεινή, το μακρινό 1999 πήγα Νέα Υόρκη. Στο ΜΕΤ είδα για πρώτη φορά Van Gogh από κοντά. Έτραχαν δάκρυα από τα μάτια μου και ξαφνικά δύο άνθρωποι της ασφάλειας του μουσείου μου ζήτησαν να απομακρυνθώ από τον πίνακα. Έχω παρόμοια ανάμνηση στο Άμστερνταμ, στο μουσείο Van Gogh, όπου ο ένας όροφος ήταν με δικά του έργα και όντως ανατρίχιαζα, αυτό δεν δάκρυσα, αλλά ανατρίχιαζα, και στον άλλον όροφο, στο ισόγειο, είχε άλλων Ολλανδών ζωγράφων και αυτοί υπέροχοι. Είδα έναν πίνακα, παιδιά, σας το περιγράφω τώρα και επίσης ανατριχιάζω. Πέρασα δίπλα του, ήταν ένας πίνακας που έδειχνε θάλασσα, κύμα σε θάλασσα. Νόμιζα ότι το κύμα θα βγει από τον πίνακα και θα σκάσει επάνω μου. Δηλαδή, τυνάχτηκα. Πώς το λέμε, όπως βλέπεις ταινίες σε 3D που σου έρχονται τα πράγματα πάνω σου, αυτή την αίσθηση είχα. Ότι θα ζωντάνευε ο πίνακας και θα σκάγε πάνω μου. Λοιπόν, να αφήσουμε εμείς αυτά τα θέματα, όμως να πάμε πρώτα στην Πάρο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, αναμφισβήτητα. Να πάμε στον κύριο Χάρη Γιουρτζίδη, είναι αντιδήμαρχος της Πάρου, να μας πει τι γίνεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πολλά 112 ηχούσαν χθες, πολλά μέσα εναέρια είχαν σπεύσει στο νησί για να συνδράμουν. Να δούμε ποια κατάσταση επικρατεί τώρα. Κύριε Γιουρτζίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο τι έχει γίνει τη νύχτα.
1: Πολύ πολύ, είχαμε περαζοπυρώσεις.
0: Ναι.
1: Όλες οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούσαν να μην καούν σπίτια που είναι επί το πλήσιο εξοχικές κατοικίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα με το νησί, ότι έχει διάσπαρτες κατοικίες σε πολλά σημεία.
1: Ναι. Σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η άναρχη δόμηση, τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτό.
1: Είχαμε λάβει όλα τα μέτρα. Μέχρι και δύο παντόφλες με σκάφη τουριστικά είχαμε φέρει σε ένα συγκεκριμένο κόλπο, ώστε άμα χρειαστεί εκκένωση, ο κόσμος θα κατέβαινε στην παραλία.
0: Ναι.
1: Τώρα το πρωί με το φως της ημέρας...
0: Δεν χρειάστηκε να καταλαβαίνω ότι δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν υπατμόν, μάλιστα, ωραία.
1: Ήμασταν όλοι σε επιφυλακή, αν δεν δοθήκε τα 112 είχαν βγει. Το τελευταίο βγήκε στις 1,5 ώρα περίπου, νομίζω, το βράδυ για το χωριό της Αγκεριάς.
0: Ναι, ναι, αυτό είχα πληροφορηθεί κι εγώ για την Αγκεριά, επειδή λίγο το ξέρω το νησί.
1: Ναι.
0: Πώς ξέφυγε αυτή, πολλοί αναρωτιούνται, μεταξύ των οποίων κι εγώ, τι καίει στην Πάρο, αφού δεν έχει τώρα, ναι.
1: Τα φρήγανα που λέμε,
0: αυτό.
1: Η ξηρή βλάστηση του καλοκαιριού, η οποία είναι πάνω στα βουνά, έτσι δεν είναι...
0: Φυσικά.
1: Πιστεύω όμως ότι έπαιξε ρόλο στο ότι ακόμα δεν έχουμε εικόνα, έτσι δεν ξέρω ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά από ό,τι είπαν τα παιδιά της πυροσβεστικής, δεν έχουν ακόμα πια καμένοι για το σπίτι. Για μάντρες, ναι, έχουμε κάτι πληροφορία για δύο μάντρες που καήκανε.
0: Ναι. Δύο μάντρες, σπίτια δεν έχουν καεί. Να ρωτήσω το εξής, ότι αναμένεται σήμερα, το βλέπα πριν με ανησυχία, ότι θα έχει οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή έχει φρεσκάρει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει το έργο των παιδιών. Μακάρι να μπορούν να βρουν, καλά θα βρουν σημεία, να μπορούν να κάνουν
0: την κατάληψη. Ναι.
1: Να πάρουν νερό τα αεροπλάνα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλουμε από λεπτό σε λεπτό να έρθουν τα καναντέρ.
0: Πόσα περιμένετε, έχετε ενημέρωση?
1: Δεν ξέρω, αλλά ήδη το ελικόπτερο το ένα έχει σηκωθεί και έχει ξεκινήσει δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει ρήψεις. Τώρα, στην Αγκεριά είναι εκεί που εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ας το πούμε έτσι, προς αυτή την πλευρά, εκεί που βγήκε το τελευταίο 112 το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
1: Είναι στην περιοχή μετά την Αγκεριά, είναι το κομμάτι από Φάραγκα μέχρι Τρυπητή που λέμε.
0: Ο Φάραγκας, μία από τις καλύτερες παραλίες εντωμεταξύ του νησιού, ναι.
1: Ναι. Η οποία η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα αυτή
0: τη στιγμή. Α, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το νησί, από ό,τι μαθαίνω, είναι γεμάτο από τουρίστες, από κόσμο. Δηλαδή είναι κατάμεστο, έτσι δεν βουλιάζει.
1: Είμαστε στο πικ της σεζόν. Πάρα πολλοί κόσμο. βοηθάμε ευτυχώς.
0: Ακολουθούν τις οδηγίες?
1: Ναι, οι ξένοι ναι.
0: Οι ξένοι, ναι. Οι Έλληνες είναι που λένε. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Μόνο εδώ ευχές μπορούμε να διατυπώσουμε. Να μαζευτεί η κατάσταση πολύ γρήγορα, να έρθουν τα Καναντέρ και να κάνουν την δουλειά που ξέρουν να κάνουν καλύτερα από εμάς. Για να μαζευτεί αυτή η ιστορία, να έχουμε αίσιο τέλος κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν φουσκώσουν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή η ορατότητα εδώ στο σημείο που βρίσκομαι εγώ είναι 50 μέτρα από τον καπνό.
0: Από τον καπνό, ναι, είναι και αυτό. Κύριε Γιουρτζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Να είστε καλά. Αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χάρης Γιουρτζίδης, αντιδήμαρχος της Πάρου. Ακούσατε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ελεγχθεί η φωτιά. Έχει ήδη σηκωθεί το πρώτο ελικόπτερο και έχει κάνει ρήψεις. Είναι εν αναμονή το νησί στα Καναντέρ. Τώρα χαράζει, σιγά σιγά θα μπορούν και αυτά να πετάξουν. Έχει χαράξει, φαντάζομαι. Ωστόσο υπάρχει πυκνός καπνός. Στα 50 μέτρα είναι η ορατότητα που αυτή τη στιγμή είχε, για παράδειγμα, ο αντιδήμαρχος της Πάρου. Υπήρξε κινητοποίηση, ακόμη και παντόφλες, αυτά τα ειδικά σκάφη ήταν υπατμών για να εκενώσουν περιοχές αν χρειαζόταν. Δεν χρειάστηκε, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν καεί σπίτια. Για δύο μάντρες μας είπε. Ένα από τα προβλήματα του νησιού, όπως παραδέχτηκε και ο κύριος αντιδήμαρχος, είναι η άναρχη δόμηση, δηλαδή το ότι υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σπίτια στο νησί και γύρω γύρω αυτό το κλασικό κυκλαδίτικο, τα φρίγανα γύρω γύρω, τα οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξουν, είναι ούτως ή άλλως φυτά τα οποία δεν κρατούν και πολύ υγρασία, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαμπαδιάσουν.

Εν τω μεταξύ, είπε ο κύριος αντιδήμαρχος για το Φάραγκα, μία από τις καλύτερες παραλίες από ό,τι θυμάμαι του νησιού. Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, ομολογώ. Όταν πήγαινα εγώ στον Φάραγκα, έφτανες ή με τα πόδια, ή άντε αν είχες τότε ήσουν τυχερός και είχες κανένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα 4x4, αλλά τα ενισχυμένα, όχι αυτά τα DMEC 4x4, τα SUV και ξέρω εγώ τι. Βαρύ, περίεργο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αλλιώς έπρεπε να πας με τα πόδια. Έμαθα ότι αυτή η παραλία, έτσι μου έχουν πει, έχει πλέον και παγκάκι από εδώ και δρομάκι από εκεί και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραία παραλία ήταν κάποτε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα.

0: Επειδή σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, να προλάβω να σας πω κάποια πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε βομβαρδισμούς, συνηθίζω να ξεκινάω από εκεί. Σήμερα κάναμε παράκαμψη λόγω πάρου. Είχαμε βομβαρδισμούς από τη Σαουδική Αραβία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία εναντίον τοποθεσιών και βάσεων στο Ιράκ, βάσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων. Σας έχουμε πει κατά διαστήματα ότι οι Ιρανοί έχουν διάφορες οργανώσεις από εδώ και από εκεί, όπως είναι οι Χούθοι στην Ιεμένη, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αυτές είναι οι γνωστές, η Χαμάς και οι διάφορες άλλες μικροοργανώσεις. Έχουν και κάποιες οργανώσεις στο Ιράκ. Από εκεί αυτές ενεργούν, στέλνουν δηλαδή ρουκέτες, δεν έχουν και βαρύ οπλισμό, σύγχρονο οπλισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει ροκέτες και drones έχουν και κάνουν τη ζημιά τους. Η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που δέχτηκε από εκεί πλήγματα και γι' αυτό απάντησε με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, χτυπώντας επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό του Ιράκ. Φυσικά θα υπάρξει τώρα, θα υπάρξουν αντιδράσεις κτλ. Αυτά είναι αναμενόμενα, αλλά αυτό είναι κάτι που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και λίγο κάποιους τους ανησυχεί. Η Σαουδική Αραβία δεν το συνηθίζει, αν και έχει τις δυνάμεις να το κάνει, δεν συνηθίζει εν πάση περιπτώσει να κάνει επιθέσεις. Για να φτάνει η Σαουδική Αραβία να κάνει επιθέσεις, θα μου πεις, ναι, ωραία, σε βάσεις στο Ιράκ. Σε βάσεις στο Ιράκ. Του Ιράν, ωστόσο. Είναι τόσο μπλεγμένη αυτή η κατάσταση. Ακούς τώρα επίθεση, ας πούμε, σε αντάρτικες ομάδες, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες όμως χρηματοδοτούνται και εξοπλίζονται από το Ιράν. Μπορεί το Ιράν τώρα να θεωρήσει ότι, ξέρω εγώ τι να θεωρήσει, ότι κάποιους δικούς μας ανθρώπους τους χτυπήσατε, να κάνει κάποιο είδους αντεπίθεση ή επίθεση, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία και να διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Προς το παρόν παραμένει ήσυχη πάντως, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει κάτι σποραδικά τζατζαρίσματα, δηλαδή για παράδειγμα χθες το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σταμάτησε πριν μπει στον εναέριο χώρο του ένα ντρόουν, προχθές άλλα δύο από άγνωστης πατρότητας ντρόουνς, δεν ήξεραν από πού έρχονταν, αλλά εικάζουν όλοι ότι ήταν ή από το Ιράν ή από φιλοειρανικές οργανώσεις. Έτσι το εικάζουν όμως. Είναι πολύ εύκολο σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αναμπουμπούλα, στην οποία ο λύκος χαίρεται σύμφωνα με την λαϊκή παροιμία, είναι πολύ εύκολο να γίνει και προβοκάτσια, έτσι το ξέρετε αυτό. Δεν ξεχνάω καθόλου την Ιεμένη, την είπα πρώτη-πρώτη, τους Χούθη, τους είπα, κύριε Αντώνη, προς Θεού. Εκεί έχουμε άλλο μέτωπο. Οι Χούθοι έχουν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, για παράδειγμα. Οι Χούθοι, πάλι υποκινούμενοι από το Ιράν ή, εν πάση περιπτώσει, αδελφοποιημένοι με τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουν κάνει επιθέσεις κατά της Αράμκο, της Σαουδικής Αραβίας. Όπως, θα σε δω με την τηλεόραση τώρα, σε λίγο. Συνδεόμαστε με την τηλεόραση, παιδιά. Ναι. Εύη Σπανού και Κώστας Παπαχλημίτος, αυτούς θα ακούσετε να ξέρετε. Καλημέρα. Όχι, έλεγα. Σας προλόγιζα. Όχι, έλεγα ότι σε λίγο θα ακούσετε δύο φωνές. Θα είναι η Εύη Σπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτος. Αυτό έλεγα. Στους φίλους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ καλά τα λες στους ακροατές. Πώς το είδες το περιστατικό με τον Μανώλη Μητσιά?
0: Δεν. Χάνω τα λόγια μου, ξέρεις. Οργίζομαι λίγο. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το χωράει ο νους μου. Ναι. Ένα τραγούδι, έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε για τον Μανώλη Μητσιά. Και στον Μανώλη Μητσιά απαγόρευσαν να το πει. Διάβαζα πριν από λίγο και το είπα, αν θυμάμαι καλά, στα νέα. Συζητώ συγγνώμη αν το διάβασα κάπου αλλού και κάνω λάθος. Ότι το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να ανήκει στους κληρονόμους του. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης όμως δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους. Και έτσι δεν μπορεί να, όπως έλεγαν παλιά, να κόβεται σε τιμάρια, ας πούμε, και σε κομμάτια. Αυτή τη γνώμη έχω.
2: Αυτό βέβαια το απέδειξε και το κοινό της εκδήλωσης που μετά έδωσε το δικό του, νομίζω το δικό του παλμό, το δικό του στίγμα με το να το τραγουδήσουν όλοι μαζί για να αποδείξουν ακριβώς αυτό που λες.
0: Μα όλοι έχουν μάθει αυτό το τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι συνυφασμένα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ένα από το άλλο. Μπορείς να ακούσεις χίλιες δύο διασκευές, αλλά το τραγούδι όπως το ξέρεις, όπως το έχεις μάθει, όπως το έχεις αγαπήσει, το έχεις αγαπήσει γι' αυτό. Μα λέω, ήδη ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος το γράψανε ντυμένο πάνω στη φωνή του Μητσιά. Και είναι λίγο περίεργο αυτό το πράγμα.
1: Νομικά βέβαια εδώ πέρα, γιατί είναι μια πολύ εξειδικευμένη περίπτωση, νομικά έχει δικαίωμα κάποιο.
0: Νομικά βεβαίως, ναι.
1: Δικαιωμάτων κλπ.
0: Γι' αυτό είπα για το έργο του Χατζηδάκη. Το έργο του Χατζηδάκη μπορεί να έχει κληρονόμους. Αυτό.
1: Αν πάρει τι δεκαετίες 60, 70 και 80 που είχαμε την τεράστια μουσική παραγωγή και είναι σχεδόν όλα τραγούδια που ακούμε και παίζονται και ακόμα και σήμερα. Εγώ σκεφτόμουν το εξής στην πραγματικότητα. Τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που τραγουδάμε και ακούμε και αρέσουν και είναι τα λεγόμενα τραγούδια θρύλοι και λοιπά και παίζουν και τα ραδιόφωνα και εμείς και τα ακούμε και λοιπά, είναι από τέσσερις θυγουργούς. Είναι ο Γκάτσος, είναι ο Μάνος Ελευθερίου, είναι ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος και είναι Θεία Παπαγιανοπούλου. Αν λέγανε κληρονόμοι τους, εγώ απαγορευώ να το παίξει κανείς.
0: Ναι, δεν θα παίζανε τίποτα. Ναι.
1: Τα ραδιόφωνα θα παίζανε.
0: Αλήθεια είναι, σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια. Να υπενθυμίσω ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει γίνει. Για άλλους λόγους έχει απαγορευτεί, ας πούμε, να ακούγεται το τραγούδι «Ο ήλιος» του Μάνου Λοΐζου. Έτσι. Για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Αλλά θέλω να πω ότι το θέμα των απαγορεύσεων στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρο. Αλλά αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πρόφαση. Εκτός αν υπάρχει και δεν την ξέρουμε. Γιατί δεν έχουν μιλήσει κιόλας αυτοί οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση της απαγόρευσης.
1: Σε αυτό ακριβώς που λες, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά εντοπίζω το μεγαλύτερο σφάλμα και το μεγαλύτερο φάουλ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Προσωπικά δεν ξέρω ούτε πώς μοιάζει, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Παίρνει λοιπόν αυτή την απόφαση. Λέει στον πολύ μεγάλο Μανώλη Μητσιά: δεν μπορείς να τραγουδήσεις αυτό. Έχει το βάρος και την ευθύνη να
0: εξηγήσει
1: λοιπόν την κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι ένα Χατζηδάκη έβγαλε Ελλάδα και ένα Θεοδόνα και τέλος. Δεν έβγαλε. Δεν έκανε τώρα μέσα έναν αιώνα. Όπως έβγαλε έναν Ελίτη, να σε φέρει κλπ. Δεν μπορεί να κρύβεσαι. Δεν μπορείς. Να παγορεύεις μπορείς. Να κρύβεσαι δεν μπορείς. Έχεις χρέος να βγεις δημόσια και να εξηγήσεις. Να πεις παιδιά, 1, 2, 3, 4. Πιστεύω αυτό, έγινε εκείνο, ο μάνας μου είχε πει αυτό, εγώ βλέπω εκείνο κλπ. Και να απαντάς, έχεις υποχρέωση.
0: Αυτό πρέπει να εξηγήσεις, να δικαιολογήσεις κτλ. Εδώ διάβαζα χθες.
1: Εμείς τον ψάξαμε τον άνθρωπο.
0: Διάβαζα δήλωση του Μανώλη του Μητσιά που τον έψαξε ο ίδιος να πει ρε φίλε, τι έχει γίνει. Να καταλάβει ο ίδιος ο Μανώλης Μητσιάς. Δηλαδή, okay. Και δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό σου λέω, είναι ανεξήγητο και λίγο σε θυμώνει. Εμένα με έχει θυμώσει δηλαδή.
1: Εδώ λες πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αλλά αν δεν είναι η λύση, κοιτά δεις, να σου πω κάτι. Ας το κάνουν ακραία. Ας πάει να το σπάει να τραγουδήσει. Να το πάνε στα. Τώρα εγώ το προτείνω
0: τώρα. Θα πάμε στα δικαστήρια, ναι.
1: Να εμφανιστεί στα δικαστήρια. Να πούμε ότι εμφανίζεται κάπου. Να πει στα δικαστήρια, πρέπει να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να εμφανιστεί.
0: Και πάλι μπορεί να μην εμφανιστεί, να πάει ο δικηγόρος και αυτό και το ένα και το άλλο και ο αντιπρόσωπος και πάει λέγοντας. Εντάξει, τώρα. Είναι ανάγκη τώρα να φτάνουμε για εκεί, να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
1: Κανονικά δεν είναι, όχι.
0: Ναι. Καμία λογική.
2: Ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ νομικής και ηθικής πολιτιστικής κληρονομιάς επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο από την απάντηση που έδωσε. Ότι έχει το δικαίωμα. Να τα απαγορεύσει.
0: Το δικαίωμα.
2: Παρόλο που είναι και έτος Μάνου Χατζηδάκη φέτος.
0: Αυτό το 2026.
2: Χρόνια...
0: Αλήθεια είναι.
2: Από τη γέννησή του.
0: Αλλά αυτό ισχύει, είπαμε, είναι το νομικό. Το νομικό είναι άλλο σκέλος. Έτσι. Είναι.
2: Το νομικό όμως δεν
0: κληρονομικό.
2: Ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, το νομικό το καταλαβαίνω. Απλά αυτά τα νομικά. Όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα πριν, το κοινό δεν το καταλαβαίνει, δεν το αναγνωρίζει. Το κοινό αναγνωρίζει ότι η κληρονομιά του Μάνου Χατζηδάκη είναι πλέον οικουμενική, δεν είναι καν στην ελληνική, έτσι. Γιατί ο μύθος του έχει ξεπεράσει τα όρια της Ελλάδος ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό το έργο δεν μπορεί να αμαυρώνεται, ρε παιδί μου, από νομικές ή νομικίστικες δικαιολογίες. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό είναι που στο τέλος μένει.
1: Και έτσι, εντάξει, η έννοια, τώρα το πάω και λίγο νομικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι και να αποδίδει πόρους. Να μην το κάνεις στο σπάντον τσάμπα, τον κόπο να εκμεταλλεύεσαι του άλλου. Ωραία. Να αποδίδεις λοιπόν στο πόρους εκεί που πρέπει κλπ. όχι να απαγορεύει. Δεν είναι αυτή ο πυρήνα τη έννοια των πνευματικών δικαιωμάτων. Να απαγορεύει, όχι, είπαμε το άλλο, είπε για πολιτικό. Να πει δεν θέλω τραγούδι, να ακούγεται σε πολιτικέ συγκεντρώσει, κομματικέ κλπ. Άλλο αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά, όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Το βλέπουμε κατά κόρον, α πούμε, και στι ΗΠΑ και στι συγκεντρώσει του Τραμπ που βγαίνει ο ένα καλλιτέχνη μετά τον άλλο γιατί λένε κομμένα τα τραγούδια μα δεν θα παίρνουν στι συγκεντρώσει. Γιατί δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, γιατί εκπροσωπούν ή εκφράζουν κάτι τελείω διαφορετικό από αυτό που εκφράζει εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά βγαίνει μια εξήγηση, εκφράζεις εσύ. Σεβαστό, αυτό μπορεί να γίνει σεβαστό, έως και κατανοητό, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά βγαίνει

Δεν μας έχει σοκάρει αυτή η πληροφορία, αυτή η είδηση. Αλλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε. Γεια σου, Μαριτίνα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο στην Πάρο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Διαδοχικά μηνύματα του 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην περιοχή Φράγκα. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου ρήψεις νερού και από τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν, σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση

0: Θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Συγκρουσιακή σχετική συζήτηση στη Βουλή. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παρέπεμψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία να κριθεί και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω του 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό των 7,1 ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Πριν από λίγη ώρα, στις 7 παρατέταρτο περίπου, μιλούσαμε με τον αντιδήμαρχο της Σπάρου, τον κύριο Γιουρτζίδη, για την πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί από χθες στο νησί. Μας έλεγε ότι ήδη πετάει το πρώτο ελικόπτερο και αναμένουν και άλλα ενάέρια μέσα. Πληροφορούμαστε μόλις από ανακοίνωση, από ανάρτηση της του πυροσβεστικού σώματος στο Twitter, ότι ήδη είναι στο νησί και επιχειρούν 7 ενάέρια μέσα. Δύο αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο καναντέρ και 5 ελικόπτερα συνδράμουν στις προσπάθειες για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, η πυρκαγιά στην Πάρο. Αυτά είναι τα νεότερα. Φτάνουν και άλλες ενισχύσεις και από Ραφίνα έχουν ξεκινήσει για να συνδράμουν στο έργο. Αυτό γίνεται αυτήν την ώρα. Για να σας κρατούμε ενήμερους για το τι συμβαίνει. Μπορεί να θέλετε να πάτε στην Πάρο. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ξεκινούν σήμερα για την Πάρο, για παράδειγμα. Λοιπόν, ή άλλους που βρίσκονται εκεί να είναι ενήμεροι. Διαβάζω επίσης την ανακοίνωση της πυροσβεστικής πως συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Είναι κάτι που τυποποιημένα λέγεται και γράφεται. Είναι μία εικόνα, παιδιά, την οποία εμένα με έχει συγκλονίσει. Έβλεπα στις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σε αυτές τις φωτιές που μένονται ακόμα, δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο, έχει μπει στο χορό τώρα και η Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έβλεπα ουρές αυτοκινήτων, ουρές μάλλον από αγροτικά οχήματα, τρακτέρ και τα άλλα τα ημιφορτηγάγια και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει αγροτικά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν βάλει από πίσω υδροφόρες και τις μετέφεραν πομπή. Μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες οχήματα που είχαν σχηματίσει ουρά να πάνε να βοηθήσουν τους πυροσβέστες να έχουν δίπλα τους νερό για να μπορέσουν να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα στην Γαλλία και την Ισπανία. Είναι αυτό που πολλοί λένε περί αλληλεγγύης ή περί κοινωνίας των πολιτών κτλ. Στην πράξη, έτσι. Ήταν μια εικόνα εξίσου συγκλονιστική με τις εικόνες που σας περιέγραφα χθες με τα άλογα, ας πούμε, που απελευθέρωσαν για να μην καούν σε κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία, ή τα ελάφια που πηδούσαν μέσα από τις φλόγες για να φύγουν από τα δάση που καίγονταν στην Ισπανία.

άλλο θέμα. Δεν πρόλαβα να σας πω, πριν από λίγο δηλαδή, ότι υπάρχουν τζατζαρίσματα κάτω στην Μέση Ανατολή και αυτά τα τζατζαρίσματα μπορεί κάπου να οδηγήσουν και να υπάρχουν και αντιδράσεις και άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Την ώρα που σας έλεγα αυτά, γινόταν γνωστό ότι οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενό του Ορμούζ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν ήταν από τον, δεν περνούσαν από το σημείο που έχουν και καλά εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, λες και είναι δικός τους ο κόλπος. Περνούσαν από εκεί, εν πάση περιπτώσει, δεν περνούσαν από την ενδεδειγμένη οδό. Τους έριξαν ρουκέτες, οβίδες, δεν ξέρω εγώ τι τους έριξαν ακριβώς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα από αυτό? Θα σας πω ευθύς αμέσως. Μισό λεπτό, να μου ανοίξω το σχετικό τηλεγράφημα να μην σας λέω συγκεκριμένα στοιχεία. Περί τις 4 και 55 ώρα Ελλάδος, το βαρέλι της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI του πετρελαίου άλλαζε χέρια εναντί 83 δολαρίων. Είχε μια αύξηση της τάξης του 4,72%. Ενώ αυτό του Brent της Βόρειας Θάλασσας, το πετρέλαιο, αυτό που επηρεάζει και τις τιμές εδώ σε εμάς, είναι σημείο αναφοράς για τις τιμές της δικές μας, ανέβαινε στα 88,04 δολάρια, δηλαδή παρουσίαζε αύξηση σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο κατά 4,70%. Το λέω αυτό γιατί αυτό θα επηρεάσει και εμάς, έτσι.

πολύ φοβάμαι ότι όλο το καλοκαίρι, όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού μάλλον, για να τον ακριβολογούμε, θα το περάσουμε με αυτό το σκοτσέζικο ντουζ. Δηλαδή δεν γίνονται επιθέσεις, αλλά που και που γίνεται και καμία. Οπότε έχουμε σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές. Διάβαζα χθες σε κάποιες οικονομικές εφημερίδες και εκδόσεις διαδικτυακές αυτών των οικονομικών εφημερίδων του εξωτερικού, ότι γίνεται μεγάλη αλλαγή δρομολογίων από τη Σαουδική Αραβία για την διακίνηση του πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη του κόστους, βέβαια, μεταφοράς αυτού του πετρελαίου. Αυτού του πετρελαίου που είναι ένα κλάσμα αυτού που διοχετεύοντας την παγκόσμια αγορά μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με κάποια στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το 30-33% της ποσότητας πετρελαίου που διακινούνταν πριν τον πόλεμο διακινείται αυτές τις ημέρες. Σκεφτείτε, σε κάποιες περιοχές ευτυχώς είναι και καλοκαίρι και δεν έχουν τόσο μεγάλες ανάγκες ενεργειακές. Βέβαια, τη μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την καταναλώνουν οι ενεργειοβόρες βιομηχανίες και όχι η θέρμανση αποκλειστικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μείγμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλό και πολύ ευίωνο για το άμεσο μέλλον τουλάχιστον. Απλώς να σας θυμίσω ότι όταν ξεκινούσε αυτή η ιστορία, δηλαδή οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ήταν 28 Οκτωβρίου, 28 Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, τώρα έχει κλείσει ένα εξάμηνο πλάκα-πλάκα αυτός ο πόλεμος. Το λέω αυτό γιατί ο Τραμπ ήταν κατά των μακροχρόνιων πολέμων, έτσι. Έκλεισε ήδη ένα εξάμηνο. Έλεγαν οι αναλυτές ότι οι συνέπειες θα επηρεάζουν τον κόσμο για τουλάχιστον ένα 12μήνο μετά. Δηλαδή, ακόμα και να σταματούσαν όλα αυτή την ώρα και να αποκαθίστανται τελείως όλες οι συγκοινωνίες, το εμπόριο, το ένα το άλλο, οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα φαίνονταν για τους επόμενους 10 με 12 μήνες σε όλον τον κόσμο. Σκεφτείτε το λίγο. Να καλημερίσω το φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Σέρες με 24 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από το Δοξάτο με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Κιάτο που λέει: δυστυχώς το χαρτοβασίλειο που ζούμε μας επηρεάζουν όλοι οι εξωγενείς παράγοντες σε όλα, με αποτέλεσμα να υποφέρουμε σε όλους τους τομείς. Έτσι είναι ο κόσμος δομημένος. Όλον τον κόσμο τον επηρεάζουν αυτές οι εξελίξεις. Έτσι δεν νομίζουμε ότι επηρεάζουν εμάς. Ανάλογα με την ανθεκτικότητα της κάθε οικονομίας και με τις αντοχές που έχει και με τα θεμέλια που έχει, την βαρύνουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Και αυτό μπορώ να το δεχτώ και είναι έτσι. Αλλά επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Οι τιμές, για παράδειγμα, που σας ανέφερα πριν από λίγο, του πετρελαίου, δεν επηρεάζουν την Ελλάδα μόνο. Έτσι, επηρεάζουν όλον τον κόσμο. Έβλεπα, για παράδειγμα, κάποιες προβλέψεις για την Κίνα, ότι θα έχει σε ένα βαθμό ύφεση η Κίνα, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 8 ή του 6% ετησίως, έτσι. Θα έχει, λένε ότι θα έχει ύφεση, έτσι προβλέπουνε, ακριβώς εξαιτίας των εξωγενών αυτών παραγόντων που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή για παράδειγμα των τιμών των καυσίμων και πάει λέγοντας. Έχει στριμώχτη και η προμήθεια πετρελαίου από τη Ρωσία για την Κίνα, και αυτό είναι διπλό χτύπημα. Άσε που το περισσότερο πετρέλαιο το έπαιρνε συνήθως από το Ιράν. Και αν κάποιος λέει, για να δείτε πώς είναι συνδεδεμένα τα πράγματα, και αν κάποιος μπορεί να λέει εντάξει και δεν θα έχει ανάπτυξη η Κίνα, και εμένα τι με νοιάζει. Ναι, ωραία. Εξαιτίας της προβλεπόμενης ύφεσης της Κίνας, για παράδειγμα, βγαίνουν οι εκτιμήσεις αυτοκινητοβιομηχανιών ευρωπαϊκών,
για παράδειγμα, ότι θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα έχουν πολύ λιγότερες εξαγωγές προς την Κίνα. Θα κλείσουν κάποια εργοστάσια ή κάποιες πτέρυγες εργοστασίων στην Ευρώπη. Θα κλείσουν αυτές. Κάποιοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Θα μείνουν άνεργοι. Και έτσι πάει το ένα με το άλλο ντόμινο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι με τα ωραία του σκίτσα. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει και τα υπερέσοδα του κράτους συνεχίζονται, οι φόροι δεν πέφτουν με τίποτα. Συγγνώμη τώρα, μισό. Εξ όσων γνωρίζω, το γνωρίζω διότι σύν της άλλης είμαι φορολογούμενος, πολλοί εκ των φόρων έχουν μειωθεί ή κάποιοι έχουν κλείψει. Τι εννοείται δεν πέφτουν οι φόροι? Είναι άλλο πράγμα, να μην τα συγχαίουμε λίγο, είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα που βλέπουμε και είναι άλλο η φορολογική κλίμακα, οι φορολογικοί συντελεστές που εμείς πληρώνουμε. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Ναι, ωραία.

άλλο μήνυμα από τον κύριο Νίκο. Να λέμε όμως ότι αυτοί που πουλάνε πετρέλαιο θησαυρίζουν. Ναι, και. Ωραία. Και. Και σε αυτά η οικονομική επιστήμη έχει απαντήσεις. Υπάρχουν ολιγοπωλιακές ή και μονοπωλιακές καταστάσεις σε κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή και στην εκμετάλλευση του πετρελαίου. Ναι, και σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα λυπηθούμε και τους αυτούς που φτιάχνουν πετρέλαιο ή πουλάνε πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, ή δεν θα χαρούμε για αυτούς.

κύριος Κωνσταντίνος διευκρινίζει. Εννοεί τους φόρους στα καύσιμα. Γι' αυτά δεν μιλάμε. Για τους φόρους στα καύσιμα που δεν πέφτουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά και εδώ υπάρχουν διαφορετικές θεωρίες. Σε πάση περιπτώσει, ο καθένας διαλέγει όποια του ταιριάζει ή δεν του ταιριάζει. Για αυτή την ιστορία. Οι μεν λένε ότι με την επιδοματική πολιτική που γίνεται και με τα 10 ή 15 λεπτά που μειώνεται η τιμή στο πρατήριο, στην Αγγλία, σε κάποιο λίγο το πρόβλημα, έτσι, η πληγή λίγο επουλώνεται. Είναι η μία άποψη. Και ότι δεν πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να μειωθεί ο φόρος. Απαντούν οι πρώτοι. Ναι, αλλά όπου μειώθηκε ο φόρος δεν είχε τα ανάλογα αποτελέσματα. Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα.

άλλα πράγματα από την διεθνή επικαιρότητα. Σας λέγαμε πριν ότι είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Τραμπ, ότι είχε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση με τον κύριο Νετανιάχου. Ο κύριος Νετανιάχου βρέθηκε στις ΗΠΑ, όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λόγω της κηδείας του γερουσιαστή Γκράχαμ που έγινε χθες. Γι' αυτό βρέθηκαν εκεί. Με την ευκαιρία είχαν και οι δύο κατηδίαν συναντήσεις με τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Νετανιάχου, σας το λέγαμε και χθες, ήλπιζε από αυτή τη συνάντηση να πάρει τη στήριξη του Τραμπ, γιατί εν ώψη και των εκλογών που έχει στο Ισραήλ την 27η Οκτωβρίου, και αυτό προσδοκούσε. Ο Τραμπ είπε ότι είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον Νετανιάχου, το ίδιο είπε και ο Νετανιάχου. Βγήκανε χαρούμενοι, δεν έχουν διαρρεύσει προς το παρόν πληροφορίες για το τι συζητήθηκε, αν συζητήθηκε κάτι ειδικότερο ή αν είχαν κάποιο είδους κόντρα, γιατί στο παρελθόν θυμόμαστε και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που έλεγε ότι ο Νετανιάχου δυσκολεύει τις ειρηνευτικές διαδικασίες με το Ιράν, ή είχε πει και το άλλο, ότι αν δεν ήμουν εγώ, το Ισραήλ σήμερα δεν θα υπήρχε. Για την ολιγόλεπτη, πολύ μικρότερη διάρκεια, αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου κράτησε νομίζω μια μισή ώρα. Η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κράτησε πολύ λιγότερο. Λέγεται, ή αυτό άφησε να διαρρεύσει και ο κύριος Ζελένσκι, ότι πρόλαβαν σε αυτά τα λίγα λεπτά, εν πάση περιπτώσει, να συζητήσουν κάποια φλέγοντα θέματα και ειδικά το θέμα της εξαγωγής της άδειας προς την Ουκρανία να παράγει στο έδαφος της πυράβλους για τα συστήματα Patriot. Ένα θέμα που καίει πάρα πολύ την Ουκρανία, για να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη αντιεροπορική άμυνα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον και επισημαίνεται από πολλούς προς το παρόν είναι το εξής. Μετά από πάρα πολλά χρόνια συναντήθηκαν και μίλησαν για λίγο στα όρθια, μη φανταστείτε, ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν έχουν τις καλύτερες των θέσεων. Μάλιστα ο κύριος Νετανιάχου φέρεται με τον ένα με τον άλλον τρόπο να δέχεται κριτική, γιατί δεν έχει στηρίξει την Ουκρανία, καθώς ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε παραδοσιακά κάποιες σχέσεις με την Ρωσία και Τούμπαλιν, και λέγεται ότι υπήρχε μια ψυχρότητα ανάμεσά τους. Χθες είχαν μια κατηδίαν στα όρθια συνομιλία και χειραψία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν το ξέρω. Μένει να αποδειχθεί το επόμενο διάστημα.

Μήπως υποδαβλίζουν τον πόλεμο αυτοί που είναι πίσω από το εμπόριο πετρελαίου, μου λέει ο κύριος Νίκος. Έξυπνος, καταλαβαίνεις τι πονώ. Και αυτό είναι, είναι εύκολο, ακούγεται χρόνια τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ακούγεται συνήθως από περιθωριακές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, ως επιτοπλίστων. Να πω το εξής πάρα πολύ απλό. Ο πόλεμος πώς ξεκίνησε, θα πει μια κοινή λογική. Ξεκίνησε από την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Σωστά, σωστά, μάλιστα. Πίσω από τον κύριο Τραμπ, για παράδειγμα, που ξεκίνησε τον πόλεμο, μπορεί να είναι τα πετρελαϊκά καρτέλ και πάει λέγοντας. Σωστά, ενδεχομένως. Έτσι, για χάρη της κουβέντας θα το δεχτώ. Ποιοι πληρώνουν αυτή την ιστορία? Οι Αμερικανοί πολίτες. Οι οποίοι Αμερικανοί πολίτες θα μαυρίσουν τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Ακριβώς εξαιτίας των ανατιμήσεων στα καύσιμα, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Ούτε είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι λίγο πιο πολύχρωμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ναι. Και εσείς, κύριε Νίκο, έξυπνος είστε.

επανέλθουμε στο θέμα της Πάρου. Σας είπα ότι για μένα αυτό είναι το πρώτο θέμα της ημέρας, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί συνολικά 9 οικισμοί. Το βράδυ είχαν 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού 112. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, φτάνουν ακτοπλοϊκώς, εκτός από αυτά που σας είπα πριν, τα 2 αεροσκάφη και τα 5 ελικόπτερα. Φαντάζομαι και αυτά στη συνέχεια, αν χρειαστεί, θα ενισχυθούν. Φτάνουν και 20 πυροσβέστες μαζί με 8 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν ξεκινήσει από την Ραφίνα. Πηγαίνουν. Υπενθυμίζουμε ότι η Πάρος βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς δηλαδή, γιατί αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα και μας έλεγε και ο αντιδήμαρχος του νησιού, αναμένονται, ήδη έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι και αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας να ισχύσουν, να επικρατούν άνεμοι έντασης έως και 8 μποφόρ. Αυτά για την Πάρο. Έχουμε στραμμένο διαρκώς το βλέμμα μας εκεί. Οτιδήποτε νεότερο προκύπτει, φυσικά και θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προσδοκά συγκεκριμένες ανακοινώσεις που το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό 49χρονους για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά έθριος ο καιρός.

0: έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Να σας ενημερώσω, όπως διαβάζω, ότι έχει εκδηλωθεί φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Τι γίνεται με τους χώρους των απορριμμάτων? Από εκεί ξεπηδούν διάφορα. Και στην Πάρο, από εκεί ξεκίνησε. Από χώρο από απορριμμάτων ξεκίνησε η φωτιά. Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο, διαβάζουμε, στη Λέρο. Αν υπάρχουν νεότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή στη συνέχεια του προγράμματος του Air News Radio 105,8, σας έχουμε πει πρώτη, προηγείται η είδηση, θα σας ενημερώσουμε. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, που έχουμε διάλογο τώρα εδώ για τις τιμές των καυσίμων κτλ. Δηλαδή, όπου ανεβαίνουν τα καύσιμα, μαυρίζουν τον Πρόεδρο. Μισό λεπτό. Καταρχήν, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι ένα από τα κύρια κριτήρια για την ψήφο του κάθε πολίτη ανά τον κόσμο είναι η οικονομία. Ένα. Πολλό δε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αν θυμάστε, σας έχουμε πει ότι ο κύριος Τραμπ εξελέγει με σλόγγαν να ρίξει την τιμή των αυγών. Αυτό χαριτολογώντας λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι εμείς, και αυτό εμείς σας μεταφέραμε, ότι οι Αμερικανοί δεν ψηφίσαν Καμάλα Χάρις, για παράδειγμα, και ψηφίσαν Τραμπ για να πέσει η τιμή των αυγών, που είχε πάει πάρα πολύ ψηλά επί Biden. Ο κύριος Τραμπ έκανε καμπάνια για την τιμή των καυσίμων επί Biden, και άρα ναι, επηρεάζει, διότι όταν έχεις υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεις και γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που εφαρμόζεις, είναι λογικό επόμενο είναι να σε μαυρίζουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν λειτουργεί? Αυτό νομίζω. Μου λέει ο κύριος Αλέξανδρος, Λιονύση καλημέρα. Λέει, το θέμα με το φορό καυσίμων και το ΦΠΑ, μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό τους αποτελεί έσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και το εύρος των ποσοστών ορίζεται από ευρωπαϊκό κανονισμό. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βγει ακόμα από τα μνημόνια και όποια κίνηση για μείωση του φόρου για τα καύσιμα και του ΦΠΑ δεν θα το ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ακούστε να δείτε, δεν το γνωρίζω. Τέτοια λεπτομέρεια δεν τη γνωρίζω. Και για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να σας πω. Σας λέω αυτά που γνωρίζω. Αυτό πηγαίνει και στον κύριο Θεόδωρο που μου έχει στείλει ένα μήνυμα για θέματα τα οποία δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που γνωρίζω είναι το εξής. Χθες το πρωί είχε γίνει viral ένα βίντεο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ένας 16χρονος ναυαγοσώστης, κατά την πρώτη του ημέρα που ανέλαβε υπηρεσία, έσωσε έναν άνθρωπο από τα μανιασμένα κύματα. Αυτό το βίντεο έγινε viral με εκατομμύρια θεάσεις ανά τον κόσμο. Λίγες ώρες αργότερα γινόταν γνωστό το εξής, ότι δεν θα μας πάρει όλη τη δόξα τώρα ο ναυαγοσώστης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και εδώ ναυαγοσώστες που κάνουν την δουλειά τους. Διάβασα ότι στη Σύρο υπήρξε ένα συμβάν όπου ένας πατέρας με τα παιδιά του μπήκαν σε ένα φουσκωτό σκάφος, αν δεν κάνω λάθος, και ξεμάκρυναν στην Σύρο, αν και τους λέγανε μη το κάνεις, ενισχύονται οι άνεμοι και έχει και ρεύματα, μη το κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος μπήκε στην βάρκα με τα παιδιά του. Έφυγε η βάρκα, άρχισε να ξεμακραίνει. Η σύζυγός του από την ακτή ανησύχησε και ειδοποίησε τους ναυαγοσώστες. Και μία ναυαγοσώστρια έπεσε στο νερό, τους έβγαλε τους ανθρώπους και τους πέντε. Ευτυχώς, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά φορούσαν σωσίβια, ο σύζυγος όχι, ο πατέρας τους όχι. Αλλά έσωσε τέσσερα άτομα η ναυαγοσώστρια στην Σύρο, και με αφορμή αυτό ζήτησα να μιλήσουμε με την κυρία Βάνια Βίχου, η οποία είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής και μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Μήλο.
0: Τα είπα σωστά τα πράγματα για τη Σύρο καταρχήν?
1: Τα είπατε τέλεια, η αλήθεια είναι. Και θα έλεγα εδώ ότι παρόλο που η Ελλάδα, οι θάλασσές μας δεν συγκρίνονται με άλλες θάλασσες του εξωτερικού, πράγματι έχουν μεγάλες επικινδυνότητες. Μεγάλα κύματα, μεγάλα ρεύματα, επικίνδυνα ψάρια. Σε κάθε θάλασσα, όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε, πρέπει να τη σεβόμαστε και να τηρούμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
0: Έχω δει.
1: Πρέπει να πειθαρχούμε, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στις συμβουλές και στις προτροπές των ναυαγοσωστών και των ανθρώπων που ξέρουν, που γνωρίζουν. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι ακριβώς όπως τα είπατε, στον πατέρα είχε μιλήσει η ναυαγοσώστρια. Του είχε πει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπει με αυτό το φουσκωτό παιχνίδι. Δεν ήταν μια κανονική βάρκα, ήταν μια φουσκωτή βάρκα, καταλάβατε τώρα. και έβαλε μέσα 4 ανήλικα κοριτσάκια ηλικίας κάτω των 10 ετών, μπήκε και ο ίδιος μέσα και η γυναίκα του είπε να μην το κάνει. Και τελικά βέβαια δεν μπορούσε να επιστρέψει, λογικό είναι, και η γυναίκα του πανικοβλήθηκε. Άρχισε να καλεί σε βοήθεια μέσα σε κατάσταση πανικού. Η ναυαγοσώστρια κάλεσε τον ναυαγοστικό φουσκωτό, μίλησε και με τον λιμεναρχείο πρώτα και ταυτόχρονα πήρε την ναυαγοστική σανίδα και το σωσίβιο, τους πλησίασε, τους ηρέμησε και επειδή είναι τυχάνει να είναι και πολίστρια και κολυμπήτρια στον Ολυμπιακό, δηλαδή πολύ δυνατή και ως κολυμπήτρια και ναυαγοσώστρια.
0: Α, έχει υπεργαμινές, ναι.
1: Έχει υπεργαμινές. Έβαλε τα δύο κοριτσάκια πάνω στη σανίδα. Με το σωσίβιο, θα σε εξηγώ γιατί ήταν και μια πολύ δραματική διάωση. Με το σωσίβιο, έδωσε ο σωσίβιο στον πατέρα και ταυτόχρονα κράταγε τα άλλα δύο κοριτσάκια και ουσιαστικά έκανε πενταπλή διάσωση. Και κατάφερε και τους έβγαλε έξω μέχρι να έρθει το σκάφος που ήρθε πολύ γρήγορα. Γιατί κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ήταν και πολύ ικανή. Η μαμά, μετά εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές πολύ συγκινητικές, γιατί η μαμά έκλαιγε, αγκάλιαζε την ναυαγοσώστρια, ευχαριστούσε κτλ. Και έτσι όλα τα πράγματα είχαν μια πολύ αίσια έκβαση. Και είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι και πολύ περήφανοι για την ναυαγοσώστρια και γενικά για όλους τους ναυαγοσώστες.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πιάσουμε και λίγο, να το επεκτείνουμε λίγο. Είπατε για παράδειγμα πριν, και το είχα διαβάσει κι εγώ, ότι κόντρα στις οδηγίες της ναυαγοσώστριας, ας πούμε,

0: Ξεμάκρυνε ο πατέρας με τα τέσσερα παιδιά, έφυγε. Πόσο εύκολη είναι αυτή η δουλειά? Δηλαδή, ακούνε οι λουόμενοι, ακούν τις οδηγίες ή δεν τις ακούνε?
1: Δεν τις ακούν πάντα, και αυτό δεν έχει να κάνει τελικά με την εθνικότητα. Mm. Γιατί λέμε συνέχεια για τους Έλληνες και για τους Έλληνες και για μας. Εδώ όμως, τώρα που είμαι εγώ στη Μήλο, πρώτη φορά ο Δήμαρχος έχει βάλει να βοηθήσει στο Σαρακίνικο. Παρόλο που ξέρουμε όλοι το γνωστό Σαρακίνικο της Μήλου, στο οποίο όταν πνέουν βορεινοί άνεμοι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και πέρυσι είχαμε και αυτό το διπλό περιστατικό με τους Βιετναμέζους. Ο ρόλος των ευωστών εκεί δεν είναι θέη. Δεν μπορούν να σώσουν τα πάντα. Είναι όμως και αποτρεπτικό σαν να μπει ο κόσμος μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Και παρατηρούνται συνέχεια φαινόμενα του να μην πειθαρχούν. Και εκεί πλέον εμείς δεν μπορούμε να ασκήσουμε το ρόλο του αστυνομικού ή του λιμενικού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αρκετά αυστηροί και να εξηγούμε στον κόσμο γιατί δεν πρέπει να μπει μέσα στο νερό. Ναι. Ή επίσης ο κόσμος πρέπει να βλέπει πάνω στον πύργο. Υπάρχουν οι σημαίες των αμπαγωσωστών, οι σημαίες του καιρού συγκεκριμένα. Και ο κόσμος πρέπει να εξοικειωθεί. Πρώτον, να πηγαίνει σε παραλίες, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν καλές γνώσεις κολύμβησης, αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, προτρέπω να προτιμάνε παραλίες που έχουν αμπαγωστική κάλυψη, παραλίες με αμπαγωσώστες.
0: Ναι, πείτε μας λίγο για αυτές τις σημαίες τώρα, γιατί δεν είναι γνωστό, ναι, για τις σημαίες.
1: Κοιτάξτε, οι σημαίες θα τις θυμόμαστε περίπου όπως τα φανάρια στον δρόμο, για να είναι πιο απλό.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε την πράσινη σημαία πάνω στον πύργο,
0: ναι,
1: αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ καλή.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, πάντα σεβόμαστε τη θάλασσα και πειθαρχούμε σε κάποιους κανόνες ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βλέπουμε την κίτρινη σημαία,
0: mm-hmm,
1: αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Εκεί μπορούμε να ρωτήσουμε τον αμπαγωσώστη. Ας πούμε, μπορεί να αρχίσει να ανεβάζει ο καιρός, μπορεί να υπάρχουν τσούχτες, οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο.
0: Ναι. Βγαίνει κίτρινη σημαία ακόμα και αν εμφανιστούν, ας πούμε, τσούχτρες ή λαγοκέφαλοι, ξέρω εγώ.
1: Γιατί, ας πούμε, στον Βορειοκυπριακό, λαγοκέφαλοι δεν υπάρχουν να εμφανιστούν, αλλά τσούχτρες μπορεί να εμφανιστούν. Ας πούμε, στον Κορινθιακό έχουμε παραλίες που έχουμε αναλάβει την αγωγική κάλυψη.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχουν πράγματι επικινδυνότητες. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, τύπησαν πάρα πολλές τσούχτρες μία νεαρή κοπέλα. Και κάναμε και έπαθε αλλεργικό σοκ και την επαναφέραμε με τη γνωστή ένεση, την επιπέν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή συμβαίνουν και τέτοια. Δεν είναι μόνο ότι κάποιος πάει να κολυμπήσει, πανικοβάλλεται ή τον παίρνει ένα στρώμα προς τα μέσα.
0: Εκτός από την κίτρινη σημαία, υπάρχει και η κόκκινη που είναι απαγορευτικό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν δούμε κόκκινη σημαία πάνω στον πύργο, σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπούμε στο νερό. Και ότι αν μπούμε, αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό είναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε και προχθές στην Κέρκυρα, στον Άγιο Γόρδιο, που βάλαν τα παιδιά την κόκκινη σημαία και γινόταν πραγματικός πανικός, έκαναν πραγματικό αγώνα για να πείσουν τους τουρίστες πάλι να μην μπουν μέσα στο νερό.
0: Τους καταλαβαίνω και αυτούς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο καθένας μας τους καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν έρθει και λένε: έχουμε τέσσερις μέρες να κάνουμε διακοπές στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: να μην βουτήξουμε.
1: Έξι
0: διασώσεις.
1: Πάνω από έξι διασώσεις την ίδια μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να, όταν κάποιος αποφασίζει να παραβεί κάποιους κανόνες, μετά να λαμβάνει για την ευθύνη των πράξεών του.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί είναι
0: αυτό.
1: Μετά πολύ δύσκολο και για τον αμπαγωσώστη. Ο αμπαγωσώστης βέβαια έχει τον εξοπλισμό, έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια πάντα για όλους μας. Αυτό που θα ήθελα εγώ, προτρέπω, όταν θα ακούσουν οι υπεύθυνοι, υπάρχουν οι παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί στην Ελλάδα πολυσύχναστες.
0: Mm-hmm.
1: Από μια τριμελή επιτροπή κάθε Αύγουστο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια μέση, ένας μέσος όρος προσέλευσης λουόμενων 300 την ημέρα, ή υπάρχουν περιστατικά, μια παραλία χαρακτηρίζεται πολυσύχναστη.
0: Mm-hmm.
1: Και τότε πρέπει να υπάρχει να αμπαγωστική κάλυψη.
0: Αυτό ήταν. Με διαβάσατε τη σκέψη μου. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Είπατε πριν να ακούν τους αμπαγωσώστες ή να προτιμούν οι λουόμενοι, ειδικά οι ομάδες υψηλού κινδύνου, να προτιμούν παραλίες που έχουν αβαγωσώστες. Πόσες παραλίες έχουν αβαγωσώστες? Δεν θα έπρεπε να έχουν όλες, για παράδειγμα, και δεν έχουν, ή ποιες πρέπει να έχουν, σύμφωνα και με την νομοθεσία?
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, μια παραλία για να έχει αβαγωστική κάλυψη και ένα αβαγωσώστες και ένα αβαγωσωστικό εξοπλισμό, πρέπει να έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη από μια τριμελή επιτροπή, και οι παραλίες χαρακτηρίζονται πολυσύχναστη κάθε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μέση προσέλευση λουόμενων. Μέση, όχι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, 300 άτομα την ημέρα, ή να έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη παραλία επειδή υπάρχουν περιστατικά. Αυτές οι παραλίες πρέπει να αυξηθούν. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί που υπάρχει ναυαγωστική κάλυψη είναι και πολύ λιγότερα τα περιστατικά, και το θέμα δεν είναι πόσα περιστατικά έχουμε. Το θέμα είναι πόσα περιστατικά δεν έχουμε από τις διασώσεις που καταγράφονται καθημερινά. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι χώροι τουριστικοί, κάποια νησιά κτλ.

0: κυρίως στην Νότια Ελλάδα ή στα Δυτικά, οι οποίοι έχουν τουρισμό και τον Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Το προεδρικό διάταγμα που αφορά την αποσκή κάλυψη λέει από Ιούνιο έως τέλος Σεπτέμβρη. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό, είναι το μίνιμουμ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι κάποιοι δήμοι, οι οποίοι είναι φοβερά τουριστικές περιοχές, ανήκουν σε φοβερά τουριστικές περιοχές, να πάρουν την απόφαση να υπάρχει την αποσκή κάλυψη
1: και τον Οκτώβριο. Ναι.
0: Ή τουλάχιστον ναι. μέχρι ναι. μέσα Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι δήμοι στην Αθήνα, ας πούμε ο Δήμος Γλυφάδας, που είναι και πολύ οργανωμένος, έχει βάλει το ωράριο αυτό, το έχει κάνει 8 με 8.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει να βοηθεί κάλυψη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί πράγματι εκείνες είναι οι ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια και παρατηρείται κυρίως στην Αθήνα μεγάλη προσέλευση ηλικιωμένων. Οπότε ναι. ξαφνικά μόλις διευρύνθηκε το ωράριο, παρατηρήσαμε ότι μειώθηκαν πάρα πολύ τα περιστατικά με άσχημο τέλος στην περιοχή εκείνη. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις, υπάρχει και καλή πρόθεση, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι από κουράγιο στα παιδιά, αλλά και εμείς, οι λουόμενοι εννοώ, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί ξαναλέω, οι θάλασσες οι δικές μας είναι υπέροχες, τις γνωρίζω όλες σχεδόν, εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι υπέροχες, είναι ακίνδυνες σχεδόν, είναι φιλόξενες και δεν έχουν κινδύνους. Αλλά πρέπει να πειθαρχούμε σε αυτά που στους κανόνες ασφαλείας.
1: Ναι, αυτοί οι κανόνες ασφαλείας για κάποιο λόγο βγαίνουν. Δεν βγαίνουν κουτουρού ή κάποιον του κάπνισε, ας πούμε.
0: Ξύπνησε. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. Ο μεγαλύτερος και πιο σημαντικός κανόνας.
1: Mm-hmm.
0: Τελείωσε. Δεν μπορεί η μαμά να είναι και ο μπαμπάς στην παραλία γυρισμένη πλάτη στο παιδί και με το κινητό. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τα παιδιά είναι ως babysitter. Γιατί
1: εντάξει,
0: δουν...
1: τώρα λέτε πράγματα τα οποία φαντάζουν αυτονόητα, αλλά για να τα λέτε φαντάζομαι ότι δεν τηρούνται αυτό.
0: Καλή, προχθές είχαμε τέτοιο περιστατικό. Είχε γραφτεί το παιδάκι 4 χρονών. Ευτυχώς το τραβήξαμε τελευταία στιγμή. Και οι γονείς ήταν ο μπαμπάς σε διπλανή καφετέρια. Και η μαμά ήταν σε ξαπλώστα και κοίταγε το κινητό και κοίταγε ανάποδα. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Κατάλαβα. Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα επ' αυτού. Δηλαδή, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Φαντάζομαι και εσείς.
0: Ηλικιωμένοι, ναι. παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας και συνήθως παρουσιάζουν λιποθυμικά επεισόδια και δεν δείχνουν κάποιο σημάδι στον αμαγωσώστη και παραμένουν στην επιφάνεια, και εκεί υπάρχει το κακό, εκεί έτσι γίνεται, να κολυπάνε με παρέα. Δεν εννοώ με τα παιδιά τους που εργάζονται. Εννοώ με κάποιον άλλο ηλικιωμένο σε μία ομαδούλα. Ώστε μόλις νιώσουν μία ανασφάλεια ή δεν νιώσουν καλά ή νιώθουν ότι λιποθυμούν, να μπορεί ο διπλανός, όποιος και αν είναι, να σηκώσει το χέρι, να φωνάξει βοήθεια, να πάει να παγωσώσει για να αντιληφθεί το περιστατικό.
1: Κυρία Δίχου, ελπίζω όλα αυτά να γίνονται κατανοητά, γιατί είναι όλα αυτά που λέτε είναι λογικά και φαντάζομαι ότι πρέπει να τηρούνται για να μην θρυνούμε, το λέμε και το πενευόμαστε, ότι είμαστε χώρα με πολλή θάλασσα κτλ. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να χάνονται άνθρωποι στις θάλασσές μας από διάφορα προβλήματα που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Με αυτήν την έννοια το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Όμως έχουμε πολλά περιστατικά λιγότερα φέτος. Ήδη έχουν αποφευθεί πολλοί πνιγμοί και πολλοί θάνατοι. Η κατάσταση πάει καλά, είναι αισιόδοξο το μήνυμα και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι.
1: Και εγώ το ελπίζω. Κυρία Δίχου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλά μας μπάνια.
1: Καλά μας μπάνια. Η κυρία Βάνια Δίχου είναι διευθύντρια της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής, μέλος της Ένωσης Ναυαγοσωστών. Την καλέσαμε σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε, καταγράφηκε χθες στην Σύρο, την διάσωση δηλαδή από ναυαγοσώστρια την Παρασκευή. Αυτό είναι το μικρό της όνομα. Της ναυαγοσώστρες ενός πατέρα και των τεσσάρων παιδιών που είχαν μπει σε φουσκωτό και τους είχαν πάρει τα κύματα. Αλλά με αφορμή αυτό συζητήσαμε και για τους κανόνες ασφαλείας, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πνιγμούς ή άλλα δυσάρεστα, εν πάση περιπτώσει, πράγματα που μπορεί να μας χαλάσουν τη διάθεση, τις διακοπές, το ένα το άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, είναι της κοινή λογικής που πρέπει να εφαρμόζουμε κάποια πράγματα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 26 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει κρατική μέρημνα για επιμήκυνση της ναυαγοσωστικής περίοδου από 1η Πέμπτου μέχρι 31 Δεκάτου. Είναι οι πιο κρίσιμοι μήνες, ναι, χωρίς κάλυψη. Μας έλεγε πριν η κυρία Βίχου ότι τελειώνει, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, η περίοδος στο τέλος Σεπτεμβρίου. Κακός, γιατί και τον Οκτώβριο όντως, και έχει δίκιο, έχουμε και τουρισμό και έχουμε και καλές καιρικές συνθήκες και πολλοί κόσμος εξακολουθεί να πηγαίνει στην παραλία και πολύ καλά κάνει. Εμείς Και στόχος είναι να διευρύνουμε την περίοδο αυτή, εν πάση περιπτώσει, των θερινών διακοπών, είτε για τους Έλληνες είτε και για τους αλλοδαπούς. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, τουλάχιστον από τον τουριστικό κλάδο. Αφού θέλουμε να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο, πρέπει οι κανόνες που διέπουν και τους ναυαγοσώστες να διευρυνθούν, να γίνουν ενδεχομένως, δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό, από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκάτου. Υπάρχουν ειδικότεροι που πρέπει να τα βρουν αυτά τα πράγματα και να τα εφαρμόσουν. Κοινή λογική είναι και αυτό. Ο κύριος Διονύσης λέει: είναι τόσο κακό να αναφέρεται ότι ο Νετανιάχο είναι υπόδικος για εγκλήματα πολέμου από τον ΟΗΕ, επίσημα καταδικασμένος. Εκτός και αν έχει βάλει χέρι η Ισραηλινή πρεσβεία που με τόση αγάπη υποστηρίζεται. Εγώ την Ισραηλινή πρεσβεία. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, μετά. Είναι καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου και υπόδικος για γενοκτονία δύο λαών. Ναι, δεν είναι καταδικασμένος. Έχει βγει ένταλμα για να περάσει από δίκη. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Αν ξέρετε εσείς κάτι άλλο, έχετε άλλο inside information κτλ. Είναι άλλο θέμα. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι έχει βγει, όπως και για τον κύριο Πούτιν, έχει βγει ένταλμα σύλληψης. Το ίδιο έχει βγει και για τον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες που ήμουν εγώ διακοπές, είχε ξεσπάσει και εδώ ένα τζέρτζελο, ας πούμε, γιατί μετά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον κύριο Μαμπντάνη, που είχε πει ότι αν έρθει ο Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, εγώ θα τον συλλάβω. Πράγμα που δεν έγινε χθες, για παράδειγμα. Βέβαια στην Ουάσιγκτον πήγε χθες, δεν έχει σημασία. Πώς το λένε, το είπε και μία εκπρόσωπος κόμματος εδώ. Ότι αν είμαστε εμείς κυβέρνηση, θα τον συλλάβουμε τον Νετανιάχου αν έχει έρθει εδώ. Κανείς δεν το επανέλαβε στη συνέχεια. Μάλλον το μαζέψανε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι η ένταλμα σύλληψη έχει βγει. Δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον καταδίκη ή τουλάχιστον που να την ξέρω εγώ. Ναι, και είπα, για πράγματα που δεν γνωρίζω, δεν μιλάω. Η κυρία Μπέρι μας λέει: είναι και εκείνες οι παραλίες που δεν έχουν ποτέ κύμα, αλλά έχουν ανάποδο αέρα. Κυνηγάει ο άλλος την μπάλα, δεν τη φτάνει ποτέ και πνίγεται. Ή τον παίρνει μέσα ο αέρας με το στρώμα. Είναι και αυτά τα πράγματα. Ήξερα ότι θα δείχνατε ενδιαφέρον για το θέμα με τους ναυαγοσώστες και με τους κανόνες, εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο οι ναυαγοσώστες, και με τους κανόνες ασφαλείας για τους λουόμενους και το τι πρέπει να προσέχουμε. Πράγματα που αυτά κανονικά έπρεπε να βρίσκονται στο DNA μας, ή έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να συζητάμε, ρε παιδί μου, σήμερα ότι εάν ένας γονιός πάει με το παιδί στην παραλία, δεν του γυρνάει το πλάτη, το αφήνει ανεξέλεγκτο και χαζεύει στο κινητό ή πάει για μπύρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Πηγαίνει στην Καβάλα όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 24 βαθμούς αυτή την ώρα. Κανένα σύννεφο, λίγη κίνηση. Καλή συνέχεια, αντεύχομαι.

Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Αυτό που δεν σας έχω πει καθόλου και δεν είναι σωστό είναι, επειδή το υποσχέθηκα στην αρχή της εκπομπής, να σας πω λίγο για την Ιαπωνία και αυτόν τον σεισμό.

εμπορικό κέντρο που μερικά κατέρευσε. Εν πάση περιπτώσει, έχει εγκλωβίσει κάποιους ανθρώπους. Εκεί υπάρχουν και οι αγνώμενοι και γι' αυτό υπάρχει ο φόβος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών από τους 13 που επισήμως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός της χώρας. Να που και η συνηθισμένη από σεισμούς η Ιαπωνία δεν την αφήνει ανέπαφη ένα σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι γιγαντιαίο το μέγεθος, έτσι. Είναι ασύλληπτο για τα δικά μας δεδομένα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά σας, στη συντροφιά μας. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Βασίλης Αδαμόπουλος με τη Μαρία Γεωργίου. Παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης, όπως αυτό το κλισέ που συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά έχει χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές συστίες και αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λεσβοχείο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Συγκρατημένη αισιοδοξία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουμάν. Σημείωσε μάλιστα ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα και ευελπιστεί ότι θα ακούσει θετικές εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Το Αγαθονής επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού. Εγκρίθηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που εισάγει νέα θεσμοθέτηση.

0: τοποθετημένα δεδομένα στον οπτικοακουστικό χώρο και συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου είναι η αύξηση της χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν επί πολλά έτη στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τα επιλεκτικά προγράμματα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Σε κατοίκον περιορισμό σύζυγός της μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Άνοδο άνω 3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Διαδοχικές επαφές είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για θετικές συναντήσεις χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 13 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 8 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Ως κοινωνική αποτυχία όλων παρουσίασε το φαινόμενο φοιτητές να διώχνονται ουσιαστικά από τα σπίτια τους στην Καλαμάτα λίγο πριν την εξεταστική το Μάιο, ώστε αυτά να νοικιαστούν σε τουρίστες με βραχυχρόνια μίσθωση για να αυξήσουν το κέρδος τους οι ιδιοκτήτες και οι φοιτητές να επιστρέφουν από Σεπτέμβριο πάλι, χαρακτήρισε το φαινόμενο ο κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οδυσσέας Σπηλιοτόπουλος, σε συνέντευξη που παρεχώρησε χθες. Ο κ. Σπηλιοτόπουλος αναφέρθηκε στις εξωφρενικές τιμές των ενοικίων που είναι αποτρεπτικές για τους φοιτητές, με αποτέλεσμα πολλοί να γράφονται στη σχολή που πέρασαν και να εμφανίζονται μετά μόνο στις εξεταστικές, χάνοντας όμως όλη τη διαζώσιμη ακαδημαϊκή εκπαίδευση που είναι άλλωστε και η πεμπτουσία των σπουδών τους. Οι φοιτητές αναγκάζονται να σπουδάσουν από απόσταση με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα εκπαίδευσης, να ακυρώνεται στην πράξη η εκπαιδευτική διαδικασία και η πανεπιστημιακή εμπειρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κοσμήτορας, συμπληρώνοντας ότι είναι οδυνηρό να νοικιάζουν σπίτια και να αναγκάζονται από τους ιδιοκτήτες να αποχωρούν λίγο πριν τις εξετάσεις το Μάιο για να νοικιαστούν τα σπίτια σε τουρίστες. Παράλληλα, ο κ. Σπηλιοτόπουλος έδωσε και μια άλλη διάσταση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Η πόλη δεν κερδίζει όταν κερδίζουν λίγοι ιδιοκτήτες. Η ζημιά για την Καλαμάτα είναι μεγαλύτερη. Λιγότεροι φοιτητές, χάνει η πολιτιστική ζωή της πόλης, χάνουν τη ζωντάνειά τους οι γειτονιές, έχουν λιγότερη κατανάλωση οι τοπικές επιχειρήσεις, χάνει και το πανεπιστήμιο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μια πόλη που διώχνει τους φοιτητές της για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους κάποιοι ιδιοκτήτες, είναι μια πόλη που δεν επενδύει στο μέλλον της, αντίθετα το υπονομεύει, σημείωσε ο κ. Σπηλιοτόπουλος. Εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς τα έργα ανάπλασης στην οδό Αναγνωσταρά της Καλαμάτας. Το έργο είχε κατεύθυνση προς βορρά, ενώ προηγήθηκε η ανάπλαση της οδού Ανδρέας Σκιά και της Βαλαουρίτου που ολοκληρώνεται. Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Βασίλη Κουτραφούρη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο. Υπενθυμίζουμε πως το έργο της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά είναι ένα έργο προϋπολογισμού 950.000 ευρώ από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 και αφορά στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα του δρόμου και σταμάτησε στη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη. Σχεδόν κατά 100% έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου των αστικών αναπλάσεων στο κέντρο της Καλαμάτας, αναπλάσεις στην Ψαρών, την Αριστοδήμου, τη Φερατζή και την Έδοντο, στο κόστος του οποίου υπερεύει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 930.000 ευρώ είναι αναθεωρήσεις τιμών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν και στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου η αντιπολίτευση έκανε κριτική για το συγκεκριμένο έργο και ιδιαίτερα ο σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης, που τόνισε ότι οι αναπλάσεις αυτές ναι μεν έχουν προκαλέσει ωφέλεια στο κέντρο της πόλης, πλην όμως, όπως είπε, είναι ένα έργο που θα έχει προβλήματα στο μέλλον. Και ειδικότερα αναφέρθηκε στις μελέτες του έργου, μιλώντας για μπίζνα ανάθεσης σε μελετητικά γραφεία. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης από την πλευρά του τόνισε ότι το έργο έχει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης, καλώντας την αντιπολίτευση να αναλογιστεί ποια ήταν η κατάσταση πριν από τις αναπλάσεις. Περιοδεία στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Μελιγαλά και Πεταλιδίου έκανε χθες ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς. Ο κ. Πουλάς μίλησε για την ανάγκη της πρόληψης όσον αφορά στην εκδήλωση των πυρκαγιών, ενώ εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τα πολλά περιστατικά πυρκαγιών σε εργοστάσια ανακύκλωσης, θέμα που, όπως είπε, πρόκειται για ένα ομιχλώδες τοπίο. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος αλλά και στον κατακερματισμό που έχει υποστεί με εργαζόμενους με διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις. Τη Μεσσηνία επισκέπτεται σήμερα ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Εμμανουήλ Φράγκο στο πλαίσιο περιοδείας του στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κύριος Φράγκος στις 10 το πρωί θα βρεθεί στη Λαϊκή Αγορά της Καλαμάτας και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το νοσοκομείο. Ένας 76χρονος αναστήθηκε χθες το μεσημέρι χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Λαχανού Κορώνης του Δήμου Πύλου Νέστορος. Στον 76χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στα όρια του καύσωνα γύρω στους 40 βαθμούς θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία. Το απόγευμα μάλιστα αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι που θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 5 μποφόρ. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Στέλνω δύο καλημέρες σήμερα. Τρεις. Ξεκινάμε, Θαλαμάρχης, που έχουμε και καιρό, έτσι, να τον καλημερίσουμε. Από εδώ, που έχει πάντα την αγάπη μας, όπως επίσης τις καλημέρες μας στο φίλο το Νιλία, πάνω ψηλά, στο Τριεθνές, Δυράχη. Τον ευχαριστούμε και για την ακρόασή του, την τακτική και για την παρέμβασή του στην εκπομπή, η οποία έχει να κάνει με το αυτονόητο, όπως και οι περισσότερες παρεμβάσεις σας, από ό,τι έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, τι ζητά, κύριος Ηλίας, να βελτιωθεί, να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες, οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο δρόμο προς το Δυράχι και προς το Νιοχώρι, ώστε να γίνει ο δρόμος αυτός ασφαλέστερος. Δεν είναι πολλά τα σημεία, έχει δίκιο ο φίλος ο Ηλίας, όπως έχετε δίκιο και αρκετοί άλλοι που μας παίρνετε για τις βελτιώσεις στο δικό μας δίκτυο. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν, να πω για τις μπάρες, που είναι ένα κόστος έτσι, όχι πολύ υψηλό σε σχέση με αυτό το οποίο μπορούν να προσφέρουν σε περίπτωση που έχουμε κάποιο αυτοκίνητο να ξεφεύγει από την πορεία, να το προστατέψουν δηλαδή και να μην καταλήξει στο γκρεμό. Να το δουν οι αρμόδιοι, να το δουν οι υπεύθυνοι. Έχει δίκιο ο φίλος ο Ηλίας και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Όπως επίσης βελτιώσεις χρειάζονται σε πολλά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου και ελπίζουμε η μεγάλη αυτή εργολαβία που είναι σε εξέλιξη για όλο το δίκτυο της Πελοποννήσου να μην σταματήσει στα όσα μέχρι τώρα έχουν συμβεί, έχουν αλλάξει στο δικό δίκτυο. Να συνεχιστεί και να καλύψει όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Και η τρίτη καλημέρα, για να μην ξεχαστούμε, είναι στο φίλον, το Δημολέοντα.

Δώσε μου, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, και έτσι ξεκινάμε σήμερα με τις παρεμβάσεις των ακροατών και θα το κάνουμε και συχνά αυτό. Σήμερα 29 του Ιούλη, χαιρετάμε σιγά σιγά το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε στην σεζόν που λέμε, την περίοδο που λέμε, με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και με τους επιχειρηματίες εστίασης όσο και τους ξενοδόχους να μην έχουν καταλάβει ακόμα ότι έχουμε καλοκαίρι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ακούω αρκετά παράπονα και για την τουριστική κίνηση τη φετινή εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας και κυρίως για τους τζίρους σε επιχειρήσεις. Κρατήστε το, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ. Τώρα, πώς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας δείχνει 22% επάνω στον τουρισμό, πού πάνε όλοι αυτοί που έρχονται, είναι ένα μυστήριο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για την καταμέτρηση των αφήξεων και των αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο της πόλης μας, μιας και να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, ότι εάν φύγουμε από εδώ, από την Καλαμάτα, φύγει μια οικογένεια, 3-4 άτομα. Και κάτι που συνηθίζεται, κάτι που γίνεται από συντοπίτες μας, εκμεταλλεύονται δηλαδή εδώ το αεροδρόμιο και μεταβαίνουν σε προορισμούς όπως τη γειτονική Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είτε για δουλειές, είτε για τις διακοπές τους. Είναι και φθηνά τα εισιτήρια και βολεύει κιόλας. Λοιπόν, αν φύγει λοιπόν μια οικογένεια, μεταβεί σε ένα ευρωπαϊκό προορισμό και επιστρέψει, αυτομάτως έχουμε συν 8 αφήξω αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο. Μετρώνται και αυτά στα στατιστικά, οπότε δεν έχουμε την απόλυτα καθαρή εικόνα για τις αφήξεις τις καθαρές. Εν πάση περιπτώσει όμως, καλά να πηγαίνει το αεροδρόμιο. Διαβάζω σήμερα στην Ελευθερία ότι είναι κοντά στο 23% αυξημένη κίνηση σε σχέση με πέρυσι και ακόμα παραπάνω να πάει. Ακόμα παραπάνω δεν θέλουμε να πάει η θερμοκρασία. 40 βαθμούς χθες έδειξε το θερμόμετρο εδώ για την περιοχή της Καλαμάτας, λίγο μετά τις μεσημεριανές ώρες, λίγο μετά τις 2, αν θυμάμαι καλά. Και στα ίδια επίπεδα θα είναι και η θερμοκρασία σήμερα. Ευτυχώς δεν έχουμε την αφρικανική σκόνη να μας επισκέπτεται, όπως τουλάχιστον υπήρχε στη χθεσινή πρόβλεψη ή δεν έχει γίνει αισθητή ακόμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλά πάντως είμαστε. Αυξημένη υγρασία, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες, κάνει την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη. Να θυμίσω δύο πράγματα. Μεγάλη προσοχή σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καρδιαγιακά ή άλλο πρόβλημα υγείας για τη ζέστη. Το ξέρουν, φαντάζομαι, και να ενημερωθούν από τους γιατρούς τους τα σχετικά. Όπως επίσης, καλό θα είναι, όχι καλό θα είναι, υποχρεωτικά να σταματούν οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, σε συνανθρώπους μας, εργαζόμενους, που είναι εκτεθειμένοι στη ζέστη. Με τέτοιες θερμοκρασίες, ακόμα και με 35 βαθμούς, δεν χρειάζεται να πάει 40, καλό θα είναι να σταματούν αυτές τις εργασίες, τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες. Τώρα να πω ότι σε μια μικρή βόλτα που έκανα χθες στην πόλη της Καλαμάτας, δεν είδα να τηρείται για απαρέκλειτα αυτό. Να το πω.

Να θυμίσω ότι στο 2721-095-300-95-301 τα τηλέφωνα του σταθμού είναι διαθέσιμα για τις δικές σας παρεμβάσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, ό,τι θέλετε εδώ να συζητήσουμε. 107,2-104,4 συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας για την ακρόασή σας στα γεωγραφικά όρια της Νοτιού Πελοποννήσου, όπου φτάνουν οι αναμεταδότες μας. ΕΡΤ ΕΚΟ, η πλατφόρμα διαδικτυακή της ΕΡΤ, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό, όπου υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες, όπου, μάλλον από όπου και αν μας ακούτε.

Παρότι δεν έχουμε σύννεφα αυτή την περίοδο, είναι αρκετοί αυτοί που πέφτουν για μία ακόμα φορά από αυτά. Και αναφέρομαι σε όσους δηλώνουν έκπληκτοι, και ήταν πολλοί αυτοί, οι οποίοι δήλωσαν έκπληκτοι βλέποντας ή ακούγοντας τα όσα διαπίστωσε ο κοσμήτορας της σχολής διοίκησης σχετικά με την κατάσταση της φοιτητικής στέγης εδώ στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν κάποιοι ζουν σε άλλη πόλη ή μπορεί και σε άλλη χώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τα τελευταία αρκετά χρόνια στην Καλαμάτα είτε είσαι φοιτητής, είτε είσαι εκπαιδευτικός που έρχεται εδώ σαν αναπληρωτής ισορρομίσθιος, είτε γιατρός είτε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που έρχεσαι να μείνεις στην πόλη για κάποιο χρονικό διάστημα για να δουλέψεις. Είτε είσαι κάτοικος αυτής της πόλης και πολύ περισσότερο αν έχεις και οικογένεια να στεγάσεις. Είσαι μπροστά, όχι σε ένα γολγοθά, όχι σε συμπληγάδες, να διαλέξεις δηλαδή ή ένα σπίτι αξιοπρεπές με απίστευτα υψηλό ενίκιο ή να μείνεις κάπου εκτός πόλης και όχι σε τόσο καλό σπίτι για να μπορέσεις να βγάλεις τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αντιμετωπίζεις πραγματικά κάτι το οποίο είναι απερίγραπτο και είναι και πάρα πολύ οδυνηρό. €800 είναι ο μισθός του εκπαιδευτικού, του πρωτοδιόριστου, αφήστε των αναπληρωτών και των ορομισθείων. Εάν χρειάζεται τα 500 για ενίκη, πώς θα ζήσει? Γιατί τόσο είναι. Γκαρσονιέρες και διάρια είναι κοντά στο 500. Και αν πάμε σε ένα σπίτι μεγαλύτερο για οικογένεια, το 700 είναι σχεδόν τα ρήφα για την Καλαμάτα. Ακούμε και ακόμα υψηλότερες τιμές και όχι για μεγαλύτερα απαραίτητα σπίτια.

Και κατήγγειλε και κάτι άλλο χθες, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο κοσμήτορας της σχολής διοίκησης. Κατήγγειλε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ζητείται από τους φοιτητές να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους το Μάιο, προκειμένου αυτά να μπουν στην διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα είπε ο κύριος Ιωακίμης Σπηλιόπουλος σχετικά με το θέμα της φοιτητικής στέγης στην περιοχή μας, λέγοντας και έχοντας απόλυτα δίκιο ότι η Καλαμάτα θα πρέπει να επιλέξει τι ακριβώς θέλει.

Αν όντως θέλει να είναι μια πανεπιστημίου πόλη ή μια τέλος πάντων πόλη η οποία να φιλοξενεί και να έχει μια δυνατή πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία πανεπιστημιακή κοινότητα πέρα των υπολείπων που προσφέρει σε έναν τόπο, χάρη στη διάδρασή της με την τοπική κοινωνία, είναι και μια, θα λέγαμε, μόνιμη οικονομική ένεση προς τον τόπο. Ο φοιτητής που μένει στην πόλη την οποία σπουδάζει, χαλάει κιόλας, έτσι. Αυτός ο οποίος δεν μένει, γιατί αρκετοί φοιτητές ακολουθούν αυτό το μοντέλο, έρχονται, γράφονται και πατάνε πάλι σε εξετάσεις, γιατί είτε δεν μπορούν να βρουν σπίτι, είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενίκια του σπιτιού, όπως επίσης περιέγραψε ο Κοσμήτωρας της σχολής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμαστε μια πανεπιστημίου πόλη, καλό θα είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι και ο καθένας χωριστά που έχει ένα σπίτι και δεν μπορεί αυτό να το βλέπει ως ευκαιρία για να πλουτίσει, να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και βεβαίως θα πρέπει να το δούνε και συγκροτημένα θεσμικά οι φορείς της πόλης, συνολικά οι φορείς της πόλης. Τι εννοώ? Τι εννοώ για να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, αρχικά η πρωτοβουλία η οποία έχει δηλώσει ο Δήμος Καλαμάτας ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει, να πάρει τέλος πάντων, είναι για δημιουργία φοιτητικής στέγης. Αυτό έπρεπε να γίνει χθες. Εδώ από την εκπομπή θυμάμαι τουλάχιστον 3-4 χρόνια πριν να το συζητάμε, να το φωνάζουμε και για τη βελτίωση της υπάρχουσας φοιτητικής στέγης και για τη δημιουργία νέων φοιτητικών υποδομών για τη στέγαση των φοιτητών, μάλλον καλύτερα. Δεύτερον, να κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε κάποια ξενοδοχεία τα οποία ανοίγουν μόνο σεζόν, τουλάχιστον μέχρι να έχουμε κάποια εξέλιξη με τη φοιτητική στέγη, και εάν υπάρχει δυνατότητα να το κονδύλι αυτό το οποίο θα έπρεπε κανονικά να είναι για τη φοιτητική στέγη, να διατίθεται για τη φοιτητική στέγη, να πηγαίνει στην επιδότηση ενοικίου για τις κατηγορίες των φοιτητών αυτές, οι οποίες αποδεικνύεται ότι δεν έχουν οι οικογένειές τους την οικονομική δυνατότητα να τους στηρίξουν. Λέμε τρεις προτάσεις, τρία μέτρα τα οποία μπορεί να δρομολογήσει εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία και με άλλους φορείς, ώστε να επουλωθεί λίγο όλη αυτή η κατάσταση στην οποία περιγράφει η πανεπιστημιακή κοινότητα εκπέμποντας κυριολεκτικά SOS.

0: Να μεταφέρω τις καλημέρες και από τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο, ο οποίος είναι στην ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα συνολικά της εκπομπής, και να φύγουμε λίγο από τα τοπικά, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά απορώ για το πότε θα σταματήσει να μας πληγώνει. Τι να μας πληγώνει, δηλαδή για το πότε θα σταματήσει να είναι μια ανοιχτή πληγή. Λοιπόν, αναφέρομαι στην τραγωδία των Τεμπών, στο έγκλημα των Τεμπών. Και μετράμε 5 μήνες από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία, η δικαστική, 2 χρόνια μετά το τραγικό αυτό συμβάν, μετά το έγκλημα αυτό. Και ενώ έχουν περάσει τόσοι μήνες, δεν έχουμε ακόμα μπει στην ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή, φάγαμε 5 μήνες από μια τέτοια κρίσιμη και σπουδαία υπόθεση που έχει να κάνει με το θάνατο δεκάδων νέων παιδιών και συμπολιτών μας, και αναλωθήκαμε μία με τις αίθουσες, μία με τις παλινοδίες της διαδικασίας και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε. Χθες είχαμε άλλο ένα τέτοιο δράμα, θα τα πούμε αναλυτικά. Αφού πρώτα καλημερίσω και ευχαριστήσω προκαταβολικά που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Βασάρα, είναι η μητέρα της αδικοχαμένης 23χρονης Αγάπης, η οποία μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς και τους επιζώντες, μην ξεχνάμε, είναι και εκατοντάδες ανάμεσα τους, οι επιβαίνοντες εκείνη τη νύχτα στο τρένο αυτό, οι οποίοι ζουν και ξαναζουν όλο αυτό τον εφιάλτη μέσα από μια διαδικασία την οποία βλέπουμε ότι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η τουλάχιστον διαπίστωση δική μας. Και θέλω και το σχόλιο γι' αυτό της κυρίας Βασάρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Τώρα τι να πω, πραγματικά από 23 Μαρτίου μέχρι χθες που ήταν η τελευταία δικάσιμη πριν τη διακοπή του καλοκαιριού, ζήσαμε πολλές καθυστερήσεις στην διαδικασία που μας πληγώναν και μας εξοργίζαν ταυτόχρονα. Εμείς έχουμε αποφασίσει και μέσα από το σύλλογό μας που μεγαλώνει, έχει μεγαλώσει τον τελευταίο καιρό σε μέλη, προσπαθούμε να δίνουμε τη μάχη μας και μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.
0: Τι δεν πάει καλά, κυρία Βασάρα, στην όλη η ιστορία? Τι δεν κάνουμε καλά? Δηλαδή έχουμε 5 δίκες για αυτή την υπόθεση.

0: είχαμε το κέρδος, προλάβαμε να ζητήσουμε και να πετύχουμε την κατάσχεση βίντεο από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, του ανακριτή τους πραγματογνώμονες, mm-hmm. που δείχνουν πολλά στοιχεία για το μπάζωμα που εξελίχθηκε, το μπάζωμα, το λεγόμενο μπάζωμα, που ήταν ξεμπάζωμα και μπάζωμα, τέλος πάντων. Έχουμε τη δίκη για τα ηχητικά, τα οποία, για τα οποία κατηγορούνται τα μεγαλοστελέχη του ΟΣΕ, που δώσανε για τους δικούς τους λόγους στην δημοσιότητα από το πρώτο 24ωρο, ηχητικά καταγεγραμμένα με συνομιλίες των εργαζομένων, μηχανοδηγών, σταθμαρχών κτλ. Και έχουμε την δίκη η οποία θα γίνει με το κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους εκπροσώπους των μεγάλων εταιριών που θα κατασκευάζανε, που θα υλοποιούσαν τα σιδηροδρομικά έργα, για τα μεγαλοστελέχη της Εργοσέ. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ακόμη περιμένουμε τίποτα, δεν έχει οριστεί καθόλου και εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πότε θα δοθεί το κατηγορητήριο, θα δημοσιευτεί. Και φυσικά έχουμε στον Άριο Πάγο τον Τριαντόπουλο και τον Καραμαλή, που πρόσφατα, όπως είδατε, είχαμε μία εξέλιξη σε αυτό το θέμα με την παραπομπή από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που είχε αναλάβει την υπόθεση του θέματος του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τον Αγοραστό και άλλους τρεις.
1: Είναι εξέλιξη αυτή που δικαιώνει την θέση των οικογενειών. Γιατί είχαμε ακούσει και από κυβερνητικά χείλη ότι όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
0: Ο γνωστός Φλωρίδης. Ο γνωστός Φλωρίδης, ο οποίος θέλησε πάλι κάτι ανοησίες. Σε ποιον απευθύνεται, δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή έχει γελιοποιηθεί, έχει αποκαλυφθεί πλήρως με όλα όσα λέει από την αρχή της... από την αρχή που άρχισε να εξελίσσεται, τέλος πάντων, η υπόθεση μέχρι τώρα. Να αρχίσω από κάτι άλλο. Εμείς από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα εχθρικό κράτος. Ένα κράτος που φρόντισε να ολοκληρώσει την ανάκριση με τεράστια κενά και λήψεις για να καταλήξει σε ένα ελιπέστατο κατηγορητήριο. Ένα κράτος που προσπάθησε να μας στηβάξει σε μια απαράδεκτη, πιθανά και επικίνδυνη αίθουσα, χωρίς καμία στήριξη. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι 3 φορές τη βδομάδα να διανύουμε ατελείωτα χιλιόμετρα, άλλος είναι από Αθήνα, άλλος από Θεσσαλονίκη, εμείς είμαστε Θεσσαλονίκη. Και εμείς και οι συνηγοροί μας είναι να αναγκαζόμαστε να διανυκτερεύουμε στη Λάρισα. Φρόντισε να σπάσει την υπόθεση σε πολλές επιμέρους δίκες, που αποτελούν όλες αυτές είναι κρίκοι της ίδιας εγκληματικής πολιτικής, φροντίζει να παρουσιάσει σε αυτές τις δίκες μέρη της υπόθεσης σαν ανεξάρτητες υποθέσεις και φυσικά ανεξάρτητες με το έγκλημα που διαπράχθηκε. Τι να πω τώρα σχετικά με αυτό, με την παραπομπή του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των λοιπόν πολιτικών προσώπων στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Είναι μία αρχικά θετική εξέλιξη. Είναι θετική εξέλιξη με την έννοια ότι το κατηγορητήριο, από όσο είδαμε, περιγράφει τις ευθύνες όπως ακριβώς τα λέγαμε. Mm-hmm. Μπορεί να πηγαίνει για παράβαση καθήκοντος, αλλά αν αυτό πάει στο ειδικό δικαστήριο θα πρέπει να επικυρωθεί να υπάρξει βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο που θα γίνει μάλλον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εκεί θα μπορέσουμε, θα είμαστε και εμείς για την υποστήριξη της κατηγορίας και θα προσπαθήσουμε με τους δικηγόρους μας να αναβαθμίσουμε τις κατηγορίες. Ήδη έχουμε γύρω στα 45 συγγενείς έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο, έχοντας δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας εναντίον του Τριαντόπουλου. Έχουμε καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία στον Άριο Πάγο. Εμείς καταθέσαμε τέλη Σεπτεμβρίου. Βλέπετε δηλαδή πόσο άργησε, τέλος πάντων, να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα

0: γιατί είναι επαρκείς οι ενδείξεις για να αναβαθμιστεί και στο αδίκημα της υπόθαλψης και της παρεμπόδισης της αδικαιοσύνης, τόσο για τον Τριαντόπουλο και τους άλλους, όσο και για τον Πρωθυπουργό, που ήταν ο προστάμενός του, καθώς αυτός ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, και είναι προκύπτει, ας πούμε, σαφώς ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο ηθικός αυτούργος για όλο αυτό που έγινε.
1: Όταν λέτε προκύπτει, εννοείται από την πρόταση του εισαγγελέα, από την παραπομπή του εισαγγελέα.
0: Από την παραπομπή προκύπτει. Φυσικά και το υποστηρίζαμε εμείς, αλλά θυμάστε, μας λέγανε ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα να δούμε ποιος είναι για τα μπάζα. Και αναφέρομαι σε κυβερνητικά στελέχη και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, σε αυτόν που είχε τον πρώτο λόγο για αυτά τα θέματα, στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον περίφημο Υπουργό Δικαιοσύνης που έχουμε, το Φλωρίδη.
1: Κυρία Βασάρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και να σας πω ότι δεν με πειράζει καθόλου να σας ακούω να μιλάτε τόσο σκληρά και εσείς και τους άλλους γονείς. Θέλοντας να μείνω λίγο στην ουσία, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να το κατανοήσουμε. Ακούω από αρκετούς νομικούς, αλλά και από εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση, συγγενείς δηλαδή θυμάτων σαν εσάς, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με καθαρή, αυτό παραδέχεται στην έκθεση του εισαγγελέα, στην παραπομπή του εισαγγελέα. Έχουμε να κάνουμε καθαρή αλλίωση τόπου
0: και καταστροφή, ακριβώς,
1: και καταστροφή
0: όλων των
1: τόπου που είχαμε αυτή την τραγωδία και ενδεχομένως καταστροφή πιστηρίων τα οποία θα συνέβαλαν στην διαλεύκανση, στην αποκάλυψη ενός στοιχείων ενός εγκλήματος και τα λοιπά. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από πλημέλημα.
0: Δεν ξέρω, αυτό συμφωνείτε. Φυσικά. Κοιτάξτε, για μένα που έχασα το παιδί μου και δεν ξέρω αν μέλη του πετάχτηκαν από εδώ και από εκεί που σίγουρα πετάχτηκαν, καταλαβαίνετε ότι αυτά που δεν μιλάω με σκληρά λόγια, περιγράφω την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ήρθανε πριν ξημερώσει, δηλαδή στις 1 Μαρτίου πριν ξημερώσει, 2-3 η ώρα, προλάβανε και φέρανε παγάνες και φορτηγά και μεταφέρανε, ανάψαν κάτι προβολής πριν έχει γίνει, πριν να έχουν απογκλωβιστεί οι σωροί. Και ενώ μόλις είχαν φύγει, μεταφερθεί, είχαν φύγει βασικά οι περισσότεροι, οι τραυματίες μόνοι τους ανέβηκαν επάνω και είχαν περισυλλέξει τους πολύ βαριά τραυματίες, φέρανε τις φαγάνες και τα φορτηγά και μαζεύανε χώματα. Μαζεύανε, σκάβανε, είναι τρομακτικό να βλέπεις, σοκαριστικό να βλέπεις, εκεί δίπλα στις ορούς να είναι η φαγάνα και να μαζεύει. Ενώ ξέρουμε από την αδιαιότητα της σύγκρουσης, προέκυψαν διαμελισμοί, προέκυψαν, να μην τα λέμε τώρα στο ραδιόφωνο, δραματική κατάσταση. Και δεν σταμάτησαν, δεν τους σταμάτησε τίποτα, προκειμένου να γίνει τι. Να κρύψουμε προφανώς τα αποδεικτικά στοιχεία να τα εξαφανίσουν και τα εξαφάνισαν.
1: Μία ακόμα ερώτηση. Έχουμε έναν εισαγγελικό λειτουργό, συγκεκριμένη περίπτωση τον αντισαγγελέα, αν δεν κάνω λάθος, του Αριουπάγου που παραπέμπει τον. Που προτείνει να παραπέμφθει, να το είμαστε και ακριβείς, τον κύριο Τριαντόπουλο, να διαπιστώνει όλα αυτά τα οποία γράφει στην έκθεσή του και τα οποία μας είπατε. Και έχουμε στην κύρια αδίκη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό το κομμάτι, αυτό το κεφάλαιο, να μην περιγράφεται. Να μην φωτογραφίζεται.
0: Και το λέμε από την αρχή.
1: Δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι δηλαδή στην κύρια αδίκη για την αλλίωση του τόπου του συμβάντος.
0: Σας είπα πιο μπροστά, για τη δουλειά που έκανε ο ανακριτής. 2,5 χρόνια ο ανακριτής, στα ίδια και στα ίδια, με πολλές καθυστερήσεις, με αργοπορημένα πολλά ερωτήματα. Να σας πω κάτι. Το Μάρτι του 24, νομίζω 19 Μαρτίου ήτανε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό και συγκράτησα την ημερομηνία, ο ανακριτής ζήτησε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του σταθμάρχη. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? τον είχε μέσα από την πρώτη μέρα. Και τότε ζήτησε. Φυσικά, του απάντησαν οι τηλεφωνικές εταιρείες ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν τα κρατάνε τόσο μεγάλο διάστημα. Καταλαβαίνετε πώς όλα γινότανε όταν δεν θα μπορούσε να προκύψει στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επιβαρυντικό για τους κατηγορούμενους. Θα σας θυμίσω το θέμα με τις εκταφές, που έχει 10 μήνες, ας πούμε, που υποτίθεται ότι δόθηκε το, άναψε το πράσινο φως για να γίνουν οι εκταφές, ναι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν, δεν είχαν γίνει, σας θυμίζω, δεν είχαν γίνει, ουσιαστικά δεν είχαν γίνει νεκροψίες. Δεν είχαν γίνει τα ιατροδικαστικές εκθέσεις, δόθηκαν τον Ιούνιο του 23, μπήκαν στη δικογραφία, μέχρι τότε δεν ξέραμε τίποτα. Ενώ ο ανακριτής είχε δώσει εντολή 40 μέρες μετά το έγκλημα να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των θυμάτων. Όλα αυτά, αν τα συνδυάσουμε, καταλήγουμε κάπου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρει κανείς από πού να πιαστεί.
1: Δύο ερωτήματα, πιο πολύ για την, και να σας αποδεσμεύσουμε, σεβόμενοι ότι χθες είχατε μια ακόμα δύσκολη ημέρα, που ευτυχώς δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματα των, ναι, συνηγόρων υπεράσπισης περί αναβολής της διαδικασίας μέχρι να γίνει η άλλη δίκη και όλα αυτά που είδαμε. Μην αναλωθούμε όμως, γιατί θα, πραγματικά είναι τόσο πολύ δέδαλο και το δικονομικό κομμάτι που θα χαθούμε. Δύο ερωτήσεις, λακωνικές οι απαντήσεις, φαντάζομαι θα είναι, για να σας αποδεσμεύσω. Η πρώτη είναι εάν έχετε την αίσθηση ότι σε όλο αυτό το οποίο γίνεται αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται το κουβάρι. Εάν έχετε την αίσθηση ότι είμαστε σε καλό δρόμο για όλο αυτό το οποίο ζείτε.
0: Κοιτάξτε, δώσαμε πολλές μάχες μέχρι τώρα και έχουμε και κάποιες νίκες, σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Με συγκρατημένη αισιοδοξία που λένε. Mm-hmm. Είμαστε αποφασισμένοι πάντως να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την αποκάλυψη της αλήθειας απέναντι σε μια διαρκή προσπάθεια συγκάλυψης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να φανεί ο μεγάλος ένοχος και αυτό θα το κάνουμε. Συνεχίζουμε όπως και στις 28 Φεβάρι, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε έχουμε δίπλα μας όλη την κοινωνία ή εν πάση περιπτώσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Έχουμε δίπλα μας τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, την νεολαία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Και θυμίζω και το ΙΤΑ κέρδους οι ζωές μας. Έτσι μπορεί να, σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη και επίσης να μπορέσουν να ανατραπούν οι συνθήκες αυτές που είχαν κάνει ορολογιακή βόμβα στον σιδηρόδρομο.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε μόνο τη δικαίωση με την έννοια της αποκάλυψης αλήθειας και της τιμωρίας των ενόχων, των υπευθύνων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί, αλλά επίσης δεν θέλουμε να βιώσουν, και αυτό είναι έτσι, τη μνήμη των παιδιών μας, τιμώντας τη μνήμη των παιδιών μας, θέλουμε να αφήσουμε κάτι. Και αυτό είναι να μην υπάρξουν άλλα τέμπη, να μην νιώσουν άλλοι γονείς αυτό που νιώσαμε, αυτό που νιώθουμε εμείς. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να δείξουμε και να αποκαλύψουμε το μεγάλο ένοχο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξετυλίγεται αυτό στις δικαστήμους, τις οποίες να σας πω ότι είμαστε παρόντες. Ο Σύλλογος Συγγενών είναι παρόν σε κάθε δικάσιμο. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε δελτίο τύπου για τις δικαστικές εξελίξεις που έχουν συμβεί. Και όταν να ξαναπώ λίγο που τον έχουμε εντοπίσει ως το μεγάλο ένοχο. Ο μεγάλος ένοχος λοιπόν είναι...
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, σας πρόλαβα. Λοιπόν, είναι οι κατευθύνσεις που υλοποιούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιδιωτικοποίηση, τον κατακαιρματισμό του σιδηρόδρομου σε επιμέρους εταιρείες, την υποστελέχωση που μαζί με την πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων και της σημερινής και των προηγούμενων, μαζί με το σύνολο, με όλο μάλλον το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει, οδήγησαν σε ένα σιδηρόδρομο ορολογιακή βόμβα που στέρισε τη ζωή από τα παιδιά μας, από τους δικούς μας ανθρώπους, άδειασε τις αγκαλιές μας, μας στέρισε τη ζωή από εδώ και πέρα. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτό. να παλέψουμε για τη δικαίωσή τους και για το να μην υπάρξουν άλλα τέμπη.
1: Η δεύτερη ερώτηση που έχω είναι πώς αισθάνεστε ακούγοντας, πώς σχολιάζετε μάλλον καλύτερα, το πώς αισθάνεστε και το πώς αισθανόμαστε είναι και κάτι το οποίο και μπορούμε να το καταλάβουμε και στην τελική είναι και κάτι προσωπικό. Συγγνώμη για την ερώτηση. Πώς σχολιάζετε το ότι ακόμα και σήμερα ομολογείται και από τους υπεύθυνους του ΟΣΕ και μέσως πλην σαφώς και από τους υπουργούς που έχουν τοποθετηθεί, ότι δεν υπάρχουν ακόμα, ότι δεν λειτουργούν, όχι δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν ακόμα, να το πω ακριβέστερα, τα συστήματα αυτά που αν λειτουργούσαν θα αποφεύγαμε το εγκληματικό αυτό στα τέμπη. Πώς το σχολιάζετε αυτό ακούγοντάς το?
0: Κοιτάξτε, όταν τα ακούμε αυτά, δυναμώνει και η οργή μας και το πείσμα μας όμως, για να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να μην περάσει αυτή η προσπάθεια στην κάλυψη. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, ενώ ξεκινήσει η δίκη, ενώ υπάρχουν όλα αυτά που τα γραφόμενα, οι καταθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες που έδειξαν και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο σιδηρόδρομος, ακόμα τώρα ψελίζουν την αλήθεια. Ψελίζουν την αλήθεια. Αυτό λοιπόν, όπως και το γεγονός ότι λείπουν από τα έδρανα των κατηγορουμένων τα πολιτικά πρόσωπα και τα μεγαλοστελέχη των εταιριών. Τα στελέχη των μεγαλοεταιριών και του κράτους, αντί να είναι όλοι στην κύρια δίκη, δηλαδή και ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής, με όλα τα πολιτικά στελέχη που εμπλέκονται στην υπόθεση, θα έπρεπε να βρίσκονται κατηγορούμενοι στην κύρια δίκη στη Λάρισα. Αυτό είναι και θα απάντηση και στην προηγούμενη ερώτηση που με είχατε κάνει,
1: ναι,
0: για το σπάσιμο της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε παρόντες σε όλους τους δικαστήμους. Έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Έχει φανεί αυτό τόσα χρόνια τώρα, 3,5 χρόνια. Και σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Ο αγώνας μας δεν θα μας λυγίσουν, ούτε τους φοβόμαστε, ούτε θα τους κάνουμε τη χάρη να λυγίσουμε. Όσο τραγικό και αν ήταν αυτό που μας συνέβη.
1: Να ευχηθώ καλή δύναμη, κυρία Βασάρα. Και να πω για μία ακόμα φορά ότι εμείς εδώ είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και για εσάς και για οποιονδήποτε άλλο γονέα, συγγενή, επιζώντα που θα θέλει να κάνει την παρέμβασή του και θα θέλει να ακουστεί αυτό το οποίο μας είπατε και σήμερα. Ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει αντίλογος, δεν υπάρχει άλλη πλευρά να βγάλουμε με εσάς. Ζητάτε κάτι το οποίο είναι καθολικό, ζητάτε δικαιοσύνη. Μόνο να ενισχύουμε τη δική σας φωνή μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Το λέω αυτό για να υπάρξουν και κάποιες διευκρινήσεις ορισμένους, οι οποίοι σκέφτονται και στέλνουν και διάφορα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα συνεχιστούν οι δίκες από το Σεπτέμβρη, έχουμε άλλη...
0: Από το Σεπτέμβρη, θα δικάσουμε την εβδομάδα και να δούμε τι άλλο θα προκύψει μέχρι τότε.
1: Εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς και τους οικείους σας. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: για την επικοινωνία.
0: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
1: Κυρία Λένη Βασάρα, η μητέρα της 23χρονης αδικοχαμένης αγάπης στο τρένο εκείνο που πραγματικά συνεχίζει να συγκλονίζει και να μας κάνει να γεμίζουμε προβληματισμούς. Θα προσθέσω, μάλλον θα υπογραμμίσω από όλα όσα είπαμε, ότι το γεγονός ότι 3 χρόνια μετά το συγκεκριμένο συμβάν δεν έχουμε ακόμα στο σιδηρόδρομο μας, ο οποίος δεν έχει κανένας μεγάλος σιδηρόδρομος, μια μισή γραμμή είναι όλη και όλη, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα. Δεν έχουμε καταφέρει 3 χρόνια μετά από αυτό το ατύχημα, μετά από αυτό το έγκλημα, να έχουμε τα στοιχειώδη συστήματα ασφαλείας, τα οποία αν τα είχαμε δεν θα χάναν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, καθιστά ανακριβές τουλάχιστον, για να μην πούμε και τίποτα βαρύτερο, τον όποιο ισχυρισμό περί ανθρώπινου λάθους.

Γιατί δεν ήταν μόνο το ανθρώπινο λάθος. Αν υπήρξε, που υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, για την οικονομία της κουβέντας, δεν ήταν αυτό που τελικά έστειλε στο θάνατο τόσες πτυχές. Ήταν και αυτό, αλλά κυρίως ήταν η έλλειψη των βασικών συστημάτων ασφαλείας και το γενικότερο μπάχαλο που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο. Που εκεί, έχει δίκιο, κυρία Βασάρα, και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δίκιο και όσοι επισημαίνουν ότι υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες για το συμβάν. Αυτά και θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναλέμε παρακολουθώντας την εξέλιξη της υπόθεσης και στις δικαστικές αίθουσες και όπου αλλού έχουμε επεισόδια αυτής της τραγωδίας.

0: Λοιπόν, πάμε στο άλλο καυτό μέτωπο των ημερών, που είναι τα πρατήρια και συγκεκριμένα οι αντλίες. Γιώργος Καπερώνης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Μεσσηνίας και Βενζινοπόλης, με μακρά θητεία και στους συλλόγους, και παρακολουθείτε και τα πράγματα. Είναι ο κατάλληλος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στα πρατήρια και ειδικά στις αντλίες. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά, καλημέρα σε όλους.
0: Θα κυκλοφορήσουμε φέτος με αυτοκίνητα? Τι βλέπετε? Ή θα τη βγάλουμε με κανένα ποδήλατο και στο ποδαράτο? Και καλά, εμείς εδώ στην Καλαμάτα έχουμε και ίσιωμα, που λέμε και στο χωριό μου.
1: Ναι,
0: αλλού που τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, τι θα γίνει? Πώς πάνε με οι τιμές? Για δώστε μας μια εικόνα και να πάμε και στα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, κύριε Μαραβά, οι αντοχές του κόσμου νομίζω είναι πολύ μεγάλες και της οικονομίας μας. Απορώ με αυτό που ξέρω ότι συμβαίνει γύρω από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, πώς αντέχουν ακόμη σε αυτές τις υψηλές τιμές.
0: Και δεν είσαι το μόνος.
1: Εντάξει, είναι. Οι τιμές κινούνται όλες τώρα στα 2 ευρώ το λίτρο, 2,01 είναι η μέση τιμή της αμόλυβδης και 2,04 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Είναι υπερβολικά ψηλές.
0: Θα πέσουν μετά τις καινούργιες εξαγγελίες? Τι εκτιμάτε? Θα πέσουν και το ντίζελ και το...
1: Το τελευταίο τριήμερο που έπαψαν εκεί πέρα οι εχθροπραξίες, περιμέναμε, και όπως ανακοίνωσε χθες ο Τραμπ ότι θα αρχίσουν συνομιλίες, ξαφνικά τη νύχτα απόψε είχαμε νέο κύμα επιθέσεων και από τις δύο πλευρές κάτω και στη Μέση Ανατολή, που ξαναβλέπουμε το πετρέλαιο και στις διεθνείς τιμές σήμερα να ξανανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη καμία, είναι πολύ παρακινδυνευμένα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί σε τέτοιο βαθμό μέσα σε πολύ μικρό διάστημα. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν τόσο γρήγορα, απρόβλεπτα, και δεν υπάρχει νομίζω πρόβλεψη το τι μπορεί να γίνει. Απευχόμαστε τα χειρότερα, γιατί γίνονται πολλά. Έχουν μπλακεί και οι Χούθοι, αυτή η οργάνωση. Χτυπάνε την Ερυθρά Θάλασσα, που ήταν ένα άλλο σημείο.
0: Ναι, εκεί η κατάσταση έμπλεξε. Έμπλεξε άσχημα.
1: Ακριβώς, όπως και για την Μαύρη Θάλασσα, όμως εκεί πέρα, όπως χτυπούν πάλι και εκεί οι Ουκρανοί.
0: Και εκεί έχουμε μπλέξει από χρόνια πολύ πιο άσχημα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε κλείσει και τη στρόφιγγα από τη Ρωσία, που τώρα λίγο θα βοηθούσε την κατάσταση. Έτσι, αν είχαμε δηλαδή ανοιχτή δίωδο με τη Ρωσία. Αλλά το θέμα είναι κι άλλο, πρόεδρε. Διαβάζω ότι δεν εξαρτώμαστε και μόνο από την τιμή του αργού. Πέφτουν και άλλοι παράγοντες στη μέση. Έχουμε το λεγόμενο πλάτς δηλαδή, που είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, το οποίο τελικά διαμορφώνει στην Ανατολική Μεσόγειο τις τιμές. Υπάρχει το πλάτς στο Global, υπάρχει το πλάτς της Ανατολικής Μεσογείου. Και έχουμε την υψηλή τιμή του πετρελαίου, του αργού, και πέφτουν και μετά στο μήλο το χρηματιστηριακό, και πληρώνουμε

0: η διαδικασία αυτή εξηγεί, για να το καταλάβει και ο κόσμος και να μην έχουμε και απορίες κάποιοι, να μην πέφτουμε δηλαδή και πάλι από τα σύννεφα και από εδώ, εξηγεί γιατί όταν έχουμε αύξηση της τιμής του αργού, βλέπουμε να προσαρμόζεται κατευθείαν το σύστημα, διότι λειτουργεί χρηματιστηριακά και δρά προληπτικά, έτσι. Και όταν έχουμε μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου, προκειμένου πάλι να θωρακιστεί και να βγάλει κάποια σπασμένα από τα αποθέματα, από αυτά τα οποία έχει ρίξει μέσα στην αγορά, αργεί πάλι να περάσει τη μείωση. Μάλλον, εδώ τη μείωση αργεί να την περάσει, ενώ η αύξηση περνάει άμεσος. Γιατί δεν εξαρτάται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου του αργού, η τιμή στο πρατήριο, εξαρτάται από ένα χρηματιστηριακό προϊόν που μπαίνουν και άλλα μέσα. Η ζήτηση, μπαίνει η προσφορά, μπαίνουν 1.200 και στο τέλος πληρώνουμε εμείς το λογαριασμό.
1: Παρακολουθούμε τις διεθνείς τιμές, γιατί εκεί ξεκινάει και καθορίζεται το τελικό προϊόν που αγοράζουν από τα δηληστήρια και τις εταιρείες πετρελοειδών. Κάνουν μια πρόβλεψη. Κάποιες φορές, όπως είπατε και εσείς, οι τιμές ανεβαίνουν ταχύτατα. Κάποιες, όταν έχουμε μια πτώση στις διεθνείς τιμές, βλέπουμε είναι λίγο πιο καθυστερημένη η πτώση. Πάντως η πτώση πάντα έρχεται. Μπορεί να έχουμε καθυστέρηση 2 ημερών, 3 ημερών. Πρέπει να προσαρμοστούν οι τιμές, γιατί πρέπει να πουληθούν και τα αποθέματα και από τα πρατήρια και από τις εταιρείες πετρελοειδών. Πάντα έρχεται. Το κακό όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή μήνες τώρα, είμαστε σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Και δεν φαίνεται να εκτονώνεται και η κατάσταση κάτω και δεν φαίνεται να αλλάζει ο σκηνισμός. Πότε θα μπει η έκπτωση?
1: Νομίζω όμως η έκπτωση, περιμένουμε την έκπτωση το 1η Αυγούστου. Που...
0: Ωραία, για να κάνουμε κάτι. Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πρόεδρε, και σε λίγα λεπτά σας καλό πάλι. Εντάξει, να βάλουμε τελεία σε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πάρο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την προστασία κατοικημένων περιοχών. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάρεγγα και της Τρυπητής, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις. Δυνατοί άνεμοι πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση με τις ρηπές να φτάνουν τα 8 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί αυξημένη ανησυχία για την εξέλιξη της φωτιάς. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112. Στο νησί μεταβαίνουν δεκάδες πυροσβέστες, επίσης επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Όπως είπε, θα ενισχυθούν τα μελτέμια, παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροεστίες στην περίμετρο της φωτιάς. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες από το 1949, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στον Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία.

0: Μια η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουμάν, θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κυρίου Γκουτέρες. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμη βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: λοιπόν, ΕΡΤ Καλαμάτας. Συνεχίζουμε την προηγούμενη ώρα. Σε λίγο θα δώσουμε και τις κοιτάλεις στους συναδέλφους, ζητώντας και την κατανόησή τους. Αλλά θέλω ένα-δύο βασικά πράγματα να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, τον κύριο Καπερώνη. Μιλάμε για τις τιμές των καυσίμων. Και κύριε Καπερώνη, δεν υπάρχει φωνή επιχειρηματία σε οποιοδήποτε κλάδο, εσείς νομίζω θα το ξέρετε και καλύτερα αυτό από μένα, που το τελευταίο ειδικά χρονικό διάστημα να μην συνηγορεί, να μην ζητά να μειωθεί η φορολογία στα καύσιμα. Έχουμε διπλό φόρο, έχουμε φόρο πάνω στο φόρο, έχουμε τη μεγαλύτερη επιβάρηση, ναι, να έρχεται στα καύσιμα. Κάτι που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, από τα καύσιμα ξεκινάνε τα πάντα, λόγω του μεταφορικού. Δεν πρέπει να ενταθεί η πίεση προς την κυβέρνηση.
1: Βεβαίως, το έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και έχουμε πει ότι το πετρέλαιο είναι αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις τελικές τιμές των προϊόντων σε όλο το κύκλο της αγοράς, οτιδήποτε είναι αυτό, αγροτικά προϊόντα, βιοτεχνικά, βιομηχανικά, εμπόριο κτλ. Και νομίζω ότι κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο η κυβέρνηση πρέπει κάποια στιγμή. Γιατί ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένιο, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την ακρίβεια στα καύσιμα, που έχει και συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα προϊόντα, να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι μια μείωση των ελληνικών φόρων κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, νομίζω θα μπορέσει να εξομαλύνει λίγο τις τιμές στην αγορά και να προσαρμοστούν στα επίπεδα που μπορεί ο Έλληνας να τα εξέρχεται και να τα
0: ναι. Και ειδικά στα καύσιμα δεν υπάρχει φόβος να απορροφηθεί αυτή η αύξηση από τα πρατήρια. Έτσι είναι απόλυτα ελεγχόμενο πλέον το σύστημα.
1: Όχι, είναι απόλυτα.
0: Θα περάσει κατευθείαν στον καταναλωτή, δεν υπάρχει και αυτή η δικαιολογία.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό να ξέρετε ότι στα καύσιμα λειτουργεί πάντα πολύ σταθερά οι τιμές, οτιδήποτε γίνεται στην άνοδο, στην κάθοδο, από οτιδήποτε αφορά φόρους ή η ΦΠΑ περνάει στον καταναλωτή, δεν μπορεί να μην περάσει.
0: Τώρα, η κατανάλωση πώς κυμαίνεται. Πείτε μου, συγγνώμη.
1: Οι καταναλώσεις, κοιτάξτε, την τελευταία εβδομάδα έχουμε μια άνοδο από επισκέπτες στην Μεσσηνιά, φαίνεται αυτό, είναι ορατό. Έχουμε φτάσει σε καλά επίπεδα, ενώ τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο Ιούλιο, δεν ήταν καθόλου καλά. Ήταν πεσμένες οι καταναλώσεις σε συγκρίση με τον προηγούμενο χρόνο. Δεν ήταν καλά το σημάδι αυτό. Βέβαια, τώρα έχουμε αρχίσει, όπως σας είπα, μια μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά. Ελπίζουμε ο Αύγουστος να είναι έτσι πιο ζωντανός, πιο ζωηρός και να δουλέψουμε και εμείς και η εστίαση και τα καταλήματα.
0: Έχουμε ενημέρωση για το πότε θα μπουν οι αναγγελθήσεις εκπτώσεις και στο ντίζελ και στη βενζίνη.
1: Όχι, για το ντίζελ έχουμε μέχρι στιγμής την 1η Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει απευθείας από τις τιμές του δηληστηρίου μείον 10 λεπτά το λίτρο. Νομίζω θα είναι μια ανάσα κι αυτό μέσα σε όλο αυτό το χάμο και είναι απαραίτητο. Αλλά εγώ και ξαναπαραλαμβάνω ότι πρέπει η κυβέρνηση να το δει το θέμα πιο μακροπρόθεσμα και θα πρέπει να λάβουν πιο μέτρα τα οποία να ανακουφίσουν λίγο την οικονομία γενικά, όλη την οικονομία της χώρας.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω με ευχάριστες εξελίξεις. Την καλημέρα και από εμάς στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, εδώ της Μεσσηνίας. Να πούμε ότι σε λίγες ημέρες, μάλλον σε λίγες εβδομάδες, Οκτώβρη, είναι και τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδος, μία από τις ιστορικότερες ομοσπονδίες. Με τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας να έχει περάσει αυτά τα 100 χρόνια πραγματικά από εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, και αρκετές από αυτές είναι και πολύ πρόσφατες, άρα θα έχουμε και αρκετά να πούμε με τον κύριο Καπερώνη με αφορμή και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όπως ήσασταν κοντά μας και σήμερα, να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο τον Νιάρχο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, και τον Στέφανο Χατζάκη, ζητώντας την κατανόηση για μια ακόμα εκπομπή και από τους συναδέλφους της επόμενης ώρας. Παραδίδω γρήγορα τη σκυτάλη. Ευχόμενο σε όλους και όλες να έχετε μια καλή και όμορφη ημέρα και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Αύριο 8 και 4 το ραντεβού μας πάλι εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας φυσικά.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού αναγύρουν το θέμα.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι

0: Θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
6: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Τέταρτο η ώρα είναι η ελληνική ραδιοφωνία.
1: Στις 10 και αυτό το πρωινό, ο Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και ο Στέφανος Χατζάκης φροντίσουν για τη ρυθμίση του ήχου και αυτό εδώ το. Κυλούν τα πράγματα σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω. Βαγγέλης Ποτέας παρακολουθεί.
0: Στο καθημερινά. Στο διεθνές ρεπορτάζ.
1: Βρίσκεται καθημερινά. Κάτι επιθέσεις πάλι είδα. Και ανεβαίνει. Αυτό που κοίταξε βασικά, μάλλον το
0: παλιό.
1: Είναι ότι ανεβαίνει η βενζίνη πάλι για ακόμη μια φορά.
0: Είναι λογικό, δεν είναι.
1: Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και η σημερινή επικαιρότητα. Μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Θέλω να σου πω ότι και χθες ήταν η πιο ζεστή θερμοκρασία που αλλού στη σκάλα του Μελιγαλά.
0: Στη σκάλα του Μελιγαλά. Είχαμε, όταν λες.
1: Ιδιαίτερα ζεστή και η σημερινή ημέρα. Είχαμε
0: και χθες.
1: Ισχυρό ναι, αεράκι, ναι, ναι, ναι. Τα μελτεμάκια του Αυγούστου. Με. Ό,τι σημαίνει αυτό, βέβαια, η περιοχή είναι από σήμερα δεν βρίσκεται ούτε στην κατάσταση 3, βρίσκεται στην κατάσταση μέσης επικινδυνότητας. Σωστό,
0: ναι, ακριβώς. Και η Πάρος που καίγεται.
1: Και καίγεται η Πάρος. Ναι, και είτε... από μια χιτά, έτσι. Αυτά τα ναι. Κλασικά, όσα χρόνια και αν περάσουν, τα ίδια θα βλέπουμε και θα αντιμετωπίζουμε. Θα δούμε λοιπόν μεγάλη προσοχή. Είπαμε, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλα νέα της ημέρας, νομίζω είχε δημιουργήσει μια έτσι αίσθηση η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Κοσμήτορα από το Πανεπιστημίο Πελοποννήσου του κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλου, που αναφέρθηκε στο στεγαστικό, στην κρίση του στεγαστικού και πόσο πλήττει τους φοιτητές. Θα ακούσουμε τι είπε στη συνέχεια.
0: Θα ακούσουμε αναλυτικά έτσι αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου, από την δική του παρέμβαση. Μιλάμε για τον κ. Σπηλιόπουλο, είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μια συνέντευξη που δεν ήταν απλώς και μόνο μια επισήμανση, μια διαμαρτυρία για τα υψηλά ενίκια. Νομίζω ότι ήταν και ένα κατηγορό απέναντι σε ένα οικονομικό μοντέλο που αντιμετωπίζει έτσι όπως αντιμετωπίζει τη

0: στέγη σήμερα.
1: Έχει να κάνει με το τι κοιτάμε για τον προηγούμενο, που έχουμε μετατρέψει όλη τα καταλήματά μας σε τουριστικά, προσδοκώντας κέρδος σε συγκεκριμένους μήνες το χρόνο, όλους τους νόμους που διέπουν αυτές τις καταστάσεις, αν μπορούν αυτά να μπει έλεγχος, που δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο σε κάθε περίπτωση, θα ακούσουμε. Είναι ένα σημαντικό παράγοντας, όχι μόνο για τους φοιτητές. Το αντιμετωπίζουν και χιλιάδες οικογένειες καθημερινά και όχι μόνο. Και άνθρωποι όχι μόνο. Που έχουν ανάγκη να μείνουν και έχει γίνει, παρότι βλέπουμε να χτίζονται, βλέπουμε και να μην υπάρχουν σπίτια και αυτά να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Και ξέρεις, όταν ένας πανεπιστημιακός δηλώνει δημόσια και σε συνέντευξη τύπου ειδικά για αυτό το θέμα, δηλώνει δημόσια λοιπόν ότι οι φοιτητές αναγκάζονται να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους λίγο πριν από την εξεταστική περίοδο, μόνο και μόνο για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σπίτια μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης για τον τουρισμό. Εκτός από το ότι περιγράφεται έτσι από τα πλέον επίσημα χείλη μια κοινωνική αδικία, μια κοινωνική αποτυχία, έτσι, που αναγορεύει την μεγαλύτερο, το μέγιστο δικαίωμα που είναι η στέγη σε μέγεθος κέρδους, έτσι, με μοναδικό κριτήριο και μοναδική προϋπόθεση το κέρδος.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι θετικό που κάποιοι θεσμικοί φορείς, όπως είναι ο Κοσμήτωρας, έτσι,
0: ναι,
1: του
0: ναι.
1: Πανεπιστημίου, το θέτουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει, νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια. Βαγγέλη, δεν ξέρω αν σε θυμάσαι κάτι ανάλογο. Είναι σημαντικό, λοιπόν.
0: Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση
1: του. Σε λίγο και την παρέμβαση του Κοσμήτωρα του Πανεπιστημίου Νήσου, του κ. Σπηλιόπουλου. Τώρα να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Μάλιστα. Βαγγέλη, επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα της Τίγρης.
0: Είναι απειλούμενο είδος.
1: Ναι, εγώ δεν το απειλώ πάντως.
0: Το πανέμορφο ζώο. Και αν δεν κάνω λάθος, η σημερινή Παγκόσμια ημέρα έχει οριστεί με ρωσική πρωτοβουλία. Ο Βλαδίμηρος...
1: Αγαπούσε, είχε κάτι φωτογραφίες, ναι, που έχει κάτι κίδια.
0: Αυτό ακριβώς, ο Βλαδίμηρος είχε συγκαλέσει, μάλιστα, νομίζω, στην Αγία Πετρούπολη πριν μερικά χρόνια κάποια σύσκεψη, διεθνής συνδιάσκεψη για το μέλλον της Τίγρης και καθιερώθηκε αυτή η μέρα από τότε.
1: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Mm. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κατοικοί της θα αιχματολοστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπαζάρα της Αφρικής.
0: Πειρατής, κατ' ουσίαν, ο Λέοντας ο Τριπολίτης, όχι από την Τρίπολη,
1: από την
0: Συρίας.
1: Έτσι.
0: Τη Συρία.
1: Τη Συρία. Πόσες Τρίπολες πάνε.
0: Όχι, όχι. Από την Τρίπολη τη Συρία.
1: Ναι, και στη Λιβύη Τρίπολη. Καλά, το θυμάμαι. Ναι, προφανώς
0: είναι και στη Λιβύη. Ναι. Αλλά είναι από την Τρίπολη τη Συρία ο συγκεκριμένο ο κουσάρος, πειρατής. Αν και είναι γεννημένος, η καταγωγή του ήταν από την Τρίπολη τη Συρία, γεννημένος στην Ατάλια.
1: Μάλιστα.
0: Τη Μικρά Ασία.
1: Το 2014, τώρα, σαν σήμερα, Βαγγέλη, μάχη στο κλειδί, ο Βασίλης ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βούλγαρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους.
0: Εξού και Βουλγαροκτόνος. Αυτός ο Βυζαντινός αυτοκράτορας της Μακεδονικής δυναστείας.
1: Με 1800, το κλειδί είναι κάπου εκεί στην Άρτα, κάπου εκεί.

0: λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
1: Αυτό ήταν ένα εντελώς παράτολμο σχέδιο του Κανάριου. Η Ιπραήμ είχε ήδη επιβιβαστεί στην Πελοπόννησο και πίστευε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει τον Αιγυπτιακό στόλο εκεί.
0: Μέσα
1: στη βάση
0: Αλεξάνδρεια.
1: Του. Ναι, ναι, ναι. Τελικά
0: δεν τα κατάφερε. Ναι. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία εργατική εξέγερση χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και σκοτώνοντας εργάτες.
1: Ο αναρχικός συγκεκριμένος καταδικάστηκε σε ισόβια, εκμεταλλεύτηκε κάποιον νόμο που είχε ψηφιστεί εκείνη την εποχή και έτσι γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα. Ωστόσο, τον
0: βρήκανε
1: εκεί μέσα. Μάλιστα. Στη φυλακή κάποιος δεσμοφύλακας τον είχε πώς το λένε,
0: πνιγμένο,
1: τον είχε πνίξει ακριβώς, ναι, αυτό.
0: Επίσης το 1900 τώρα στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν τα αμερικο-ισπανικά Ναυμαχία, η χαριεντισμή ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
1: Η πρώτη κινηματογραφική προβολή στην Ελλάδα 1900, έγινε στη Σύρου, ακριβώς. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το θέατρο. Το κινηματοθέατρο είναι πια οικιστική.
0: Έχεις πάει στη Σύρο?
1: Ναι, έχω πάει. Πανέμορφο νησί. Εκεί που ήταν ο Ορφέας είναι τώρα σπίτια. Σπίτια διάφορα.
0: 1938 εξέδειξε σπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά που θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα.
1: Μέσα σε λίγες ώρες, έτσι, φιλοβενιζελικά και αντιμεταξικά τα Χανιά. Μάλιστα. Παραδοσιακά. Η πρώτη και μοναδική εξέγερση εναντίον του καθεστώτος. Του δικτατορικού καθεστώτος Μεταξά.
0: Μάλιστα. Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1792 ο Πέτερ φον Ες, γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως σε αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ο ζωγράφος που απαθανάτησε τις ιστορικές στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης, ναι, το 1821, καθώς και στιγμιότυπα από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Ήρθε επιόθωνα ο Ες στην Ελλάδα και αποφάσισε να ζωγραφίσει πολλές από τις περιοχές και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι τα αναπαρίστα ζωγραφικά, και έχει ζωγραφίσει και τα χειμερινά ανάκτορα στην Αγία Πετρούπολη του Τσάρου.
0: Τώρα, το 1919 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μίλτος Σαχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής
1: πρώτη μεταπολεμική γενιά, ο Μίλτος Σαχτούρης, ο δυσέγγονος του Ναυάρχου.
0: Μάλιστα.
1: Του Γιώργου Σαχτούρη.
0: Τώρα, 1925 γεννήθηκε σαν σήμερα ο πολύ σπουδαίος Μίκης Θεοδωράκης, για κεκριμένο συνθέτης. Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 2021. Τι να πούμε, θα επιλέξουν ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι να ακούσουμε, νομίζω, στη συνέχεια.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θα ακούσουμε κάτι άλλο.
0: Α, έχει κανονίσει ο Βαγγέλης. Οπότε θα ακούσουμε αυτό που έχει αποφασίσει ο Βαγγέλης.
1: Ακούσουμε
0: αργότερα.
1: Αργότερα. Στο επόμενο τραγούδι. Ο Μίκης Θεοδωράκης.
0: Στο επόμενο τραγούδι. Εντάξει, okay.
1: Πρέπει να ακούγεται
0: έχει
1: πάντα.
0: Έχει λόγο ο Βαγγέλης που έχει αποφασίσει τι θα ακούσουμε. Ωραία.
1: Τι, 1890. Το τραγούδι της ημέρας.
0: Σωστά, έτσι. Άμα έχουμε χρόνο για δεύτερο, θα βάλουμε και αυτό.
1: Όχι, το τραγούδι της ημέρας επέλεξα να ακούσουμε σήμερα.
0: Α, οκ.
1: Ξεκινώντας μουσικά την εκπομπή.
0: Το 1890, τώρα, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός σπουδαίος ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος τρελική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ενταγμένος από τους τεχνοκρατικούς στο κλίμα του μοντερνισμού, άσκησε με το έργο του τεράστια επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα. Το 1979 φεύγει από τη ζωή ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικάνος φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Που είχε ήταν ο συγγραφέας του διάσημου βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος».
1: Εκτός όλων των άλλων ήταν και ο συγγραφέας των διανοούμενων χίπης τη δεκαετία του 60.
0: Μάλιστα.
1: Ο χιπισμός δηλαδή
0: είχε στηρίχθηκε
1: πάρα πολύ στις δικές του θεωρίες. Όσοι τουλάχιστον από τους χίπης ήταν διανοούμενοι, γιατί δεν ήταν όλοι διανοούμενοι.
0: Σωστά.
1: Είχαν και άλλα χαρακτηριστικά.
0: 2004 φεύγει από τη ζωή η σπουδαία Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη πολιτικός του θεάτρου.
1: Μπορούμε να ακούσουμε και ένα δικό της τραγούδι σήμερα. Έχουμε πολλές επιλογές.
0: Και η Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Και εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική φωνή, βέβαια.
0: Πραγματικά.
1: Εξάλλου ως τραγουδίστρια της τζαζ ξεκίνησε.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αυτά τα σημαντικά γεγονότα στη χώρα, στον πλανήτη, μια τέτοια ημέρα, 29

0: Ιουλίου. Φτάνουμε στο τέλος και αυτού του μήνα.
1: Ναι. Και θα απαντήσω στο μεγάλο ερώτημα που είχαμε θέσει στην αρχή αυτού του μήνα. Γιατί και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχουν 31 μέρες.
0: Για πες μου.
1: Όχι, τον Αύγουστο θα τα πούμε αυτά.
0: Α, έχεις.
1: Ναι, αργότερα. Την 1η Αυγούστου θα τα πούμε.
0: Την 1η Αυγούστου. Παίρνουμε όχι την 1η, σχέση... θα τα πούμε στις 3 γιατί και... πρώτη πέφτει
1: ναι,
0: Σάββατο.
1: Ναι, σωστό. Και τι σχέση έχει αυτό με τον κουτσουρεμένο Φεβρουάριο, γιατί έχει σχέση.
0: Θα είμαστε περίπου Δευτέρα περισσότερα, παιδιά.
1: Εδώ. Έτσι, αναμονή κοινού.
0: Αφήνει υποσχέση.
1: Αναμονή, αναμονή κοινού.
0: Να θυμίσουμε λίγο γρήγορα τις συχνότητες μας ακούτε, αν και τις γνωρίζετε, 107,2 και 104,4 στα fmrteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά μπορείτε να βρείτε τον περιφερειακό σταθμό της Καλαμάτας ανάμεσα σε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email του σταθμού rtkalamatas@papakir.gr, στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301 και μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Facebook, στο X και στο Instagram, στους λογαριασμούς ΕΡΤ Καλαμάτας και με αυτόν τον τρόπο όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι της ημέρας που έχει επιλέξει ο Βαγγέλης Ποτέας.
1: Και επειδή είναι ένα τραγούδι που ξεκίνησε μια ολόκληρη φιλολογία και παραφιλολογία χθες, τι ακριβώς σημαίνει πνευματικό δικαίωμα ενός δημιουργού. Είναι
0: του
1: ο Γιάννης
0: το Φωνιά θα ακούσουμε.
1: Με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά, το τραγούδι του Μάνχο Τζεδάκη και του Νίκου Γκάτσου που ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση. Από την Αθανασία, το δίσκο αυτό το σπουδαίο του Μάνχο Τζεδάκη.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης ο Φωνιάς, έτσι. Το τραγούδι που ξεκίνησε όλη αυτή τη συζήτηση για το τι σημαίνουν πνευματικά δικαιώματα.
1: Έχει καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει.
0: Έχω καταλάβει απόλυτα και έχω και συγκεκριμένη άποψη και θέση για το τι δικαιώματα έχει ένας δημιουργός πάνω στις ίδιες του τις δημιουργίες. Αλλά ξέρεις, είμαι της άποψης ότι κάποια στιγμή ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, που είναι ο κληρονόμος των δικαιωμάτων αυτών, πρέπει να βγει ξεκάθαρα και να πει τι ακριβώς γίνεται, ποιες, αν υπάρχουν συγκεκριμένες εκτελέσεις που ενδεχομένως παραβιάζουν τη βούληση και τις επιθυμίες του Χατζηδάκη.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι ακριβώς, ότι υπάρχουν εκτελέσεις που δεν ήταν στις επιθυμίες του...
0: Όχι, ότι δεν είχε δοθεί άδεια από τον ίδιο που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα ώστε να ερμηνευτεί αυτό το τραγούδι και δεν το επέτρεψε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια λογική προσέγγιση του...
1: Του
0: θέματος των πνευματικών
1: θέμα.
0: Δικαιωμάτων.
1: Σε άλλα τραγούδια δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι, είχε δημιουργηθεί πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Κάποιες συναυλίες του Γιάννη
0: Χαρούλη. Με την ευρωπαϊκή περιοδία, στα τραγούδια
1: Χαρούλη.
0: Του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκου Θοδωράκη, με την Ποφίλιο και τον Χαρούλη. Καλό είναι λοιπόν.
1: Σωστό αυτό που λέει από την Παρκετικά τόσο δώρο, σα εξηγήσω
0: ίδιο. Να πει μια θέση, να παρουσιάσει τις δικές του απόψεις, να προσδιορίσει και ποια είναι η νομική επάρκεια επί αυτής της άποψης, αν ο στόχος του είναι η προστασία του έργου του πατέρα του ή ο έλεγχος του τρόπου παρουσίασής του, με ποια κριτήρια εφαρμόζει γενικότερα, ώστε να μην φαίνεται ότι οι αποφάσεις αυτές είναι και εν πολλής αυθαίρετες και ξαφνικές.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η
0: ιστορία.
1: Έχει σωστό αυτό που αναφέρεις, που... νομίζω. Γιατί και εμείς τον ακούμε, ο γιος του δεν ξέρει κανείς.
0: Ναι, έχει δώσει κάποιες πολύ επιλεγμένες συνεντεύξεις, αλλά θα πρέπει να βγει και να εκφράσει δημόσιο λόγο, δηλαδή, και τις δικές του απόψεις. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε τώρα
1: στο θέμα
0: σε κάτι
1: που
0: περισσότερο
1: στην
0: σοβαρό.
1: Στην αρχή το νομίζω. Αναφέραμε, πολύ σοβαρό.
0: Μιλάμε για την συνέντευξη παρέμβαση κατ' ουσίαν του κοσμήτωρα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Οδυσσέα Σπηλιόπουλου. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Όπως επισήμανε, είναι λόγος πολλοί να μην έρχονται να σπουδάσουν.
0: Έτσι ακριβώς. Και παρουσίασε αυτό το φαινόμενο φοιτητές να εκδιώχνονται ουσιαστικά από τα σπίτια τους λίγο πριν την εξεταστική του Μάιο, ώστε αυτά τα σπίτια να νοικιαστούν σε τουρίστες με βραχυχρόνια μίσθωση, ως μια μεγάλη κοινωνική αποτυχία όλων μας. Είπε ο κύριος Σπηλιόπουλος πως η πόλη δεν κερδίζει όταν κερδίζουν λίγοι ιδιοκτήτες. Η ζημιά και την Καλαμάτα είναι μεγαλύτερη, γιατί λιγότεροι φοιτητές σημαίνει ότι εξ αυτού του γεγονότος χάνει η πολιτιστική ζωή της πόλης, χάνει
1: τοπική οικονομία γενικότερα.
0: Χάνουν τη ζωντάνια τους γειτονιές, έχουν λιγότερη κατανάλωση τοπικές επιχειρήσεις και χάνει και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, φοιτητές να γράφονται σε μια σχολή και να εμφανίζονται μόνο στις εξεταστικές και όχι διαζώσεις σπουδών. Έτσι υποβαθμίζει πράγματα ο κύριος Σπηλιόπουλος αρκετά.
2: Χαίρομαι πολύ που είστε παρούσες και παρόντες στη σημερινή παρέμβαση. Ο τίτλος τον οποίο εμείς δίνουμε σε αυτή την σύντομη παρέμβασή μας μπορεί να είναι δυσάρεστος, μπορεί να φαίνεται υπερβολικός, αλλά κατά την κρίση μας απηχεί σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί όσον αφορά το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα λοιπόν διώχνει τους φοιτητές της για λίγους μήνες μεγαλύτερου κέρδους κάποιων. Η κατάσταση με τη φοιτητική στέγη λοιπόν στην πόλη μας έχει υπερβεί κάθε όριο. Θέλουμε να αναδείξουμε ορισμένα κρίσιμα στοιχεία και να κάνουμε και μία έκκληση σε συγκεκριμένους αποδέκτες. Πρώτο στοιχείο, η ακρίβεια στα ενίκια στερεί από πολλούς φοιτητές το δικαίωμα στις σπουδές. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό ένας φοιτητής ο οποίος περνά στην Καλαμάτα και μάλιστα ως πρώτη προτίμηση να μην μπορεί να έρθει στην πόλη να σπουδάσει ακριβώς λόγω των τιμών των ενοικίων. Αυτές οι τιμές

οι εξωφρενικές τιμές αναγκάζουν πολλούς νέους να μην εγκαθίστανται τελικά στην πόλη μας. Να εμφανίζονται μόνο την περίοδο των εξετάσεων. Όμως, πρέπει να γίνει σαφές ότι η πανεπιστημιακή ζωή δεν μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την απλή παρουσία στις εξετάσεις κάθε 6 μήνες. Σπουδές είναι κυρίως η καθημερινή παρουσία στα αμφιθέατρα, η επαφή με τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στην έρευνα, η επαφή με τους άλλους φοιτητές, γενικά η προσωπική εξέλιξη του κάθε φοιτητή. Όταν λοιπόν οι φοιτητές αναγκάζονται στην ουσία να σπουδάζουν από απόσταση, τότε και η ποιότητα της εκπαίδευσης υποβαθμίζεται και ακυρώνεται στην πράξη και η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. Και η πανεπιστημιακή εμπειρία. Το λυπηρό, πιο λυπηρό ακόμα είναι ότι ακόμα και όσοι βρίσκουν τελικά, καταφέρουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, αναγκάζονται από τους ιδιοκτήτες να αποχωρούν από το σπίτι λίγο πριν τις εξετάσεις, το Μάιο, προκειμένου το σπίτι αυτό να το νοικιάσουν με βραχυχρόνια μίσθωση σε κάποιο τουρίστα για μεγαλύτερο κέρδος. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και είναι λυπηρό. Ο τουρίστας αξίζει περισσότερο από τον φοιτητή. Η πόλη φυσικά δεν κερδίζει όταν κερδίζουν μόνο λίγοι ιδιοκτήτες. Η συνολική ζημιά για την Καλαμάτα είναι φυσικά μεγαλύτερη, έτσι. Λιγότεροι φοιτητές ζουν στην πόλη, χάνει η πολιτιστική ζωή, χάνεται η ζωντάνη από τις γειτονιές της πόλης, λιγότερη κατανάλωση γίνεται στις τοπικές επιχειρήσεις, χάνει και το Πανεπιστήμιο. Μια πόλη που δυστυχώς στην πράξη διώχνει τους φοιτητές της για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους κάποιοι ιδιοκτήτες, είναι μια πόλη η οποία δεν επενδύει στο μέλλον της. Αντίθετα, το υπονομεύει. Δεν μπορεί, με άλλα λόγια, η ανάπτυξη να μετριέται μόνο με τις πράξεις και τα κέρδη των ιδιοκτητών του διαμερισμάτου. Όταν το τίμημα ποιο είναι, το τίμημα είναι στην ουσία να εκδιώκονται οι νέοι άνθρωποι. Η Καλαμάτα λοιπόν χρειάζεται φοιτητές που ζουν, σπουδάζουν, δημιουργούν μέσα στην πόλη. Δεν χρειάζεται φοιτητές επισκέπτες που εμφανίζονται μόνο στις εξετάσεις επειδή η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Η Καλαμάτα λοιπόν οφείλει να επιλέξει τι πόλη θέλει να είναι. Κατάφερε και είναι πολύ τυχερή να αναδειχθεί σε μια πραγματική πανεπιστημιούπολη με 4 σχολές και 8 τμήματα. Ήστε να το προφυλάξει.

0: πραγματική πανεπιστημιούπολη με 4 σχολές και 8 τμήματα. Είστε να το προφυλάξει. Πρέπει να παραμείνει μια ζωντανή, ανοιχτή πανεπιστημιούπολη που επενδύει στις πόλεις. Δυνηρές, κάνω στις οικογένειες των νέων ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στην Καλαμάτα να σπουδάσουν και να συναισθανθούν και αυτοί το πρόβλημά τους. Να σκεφτούν αν οι ίδιοι θα ήθελαν τα παιδιά τους να πάνε σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας να σπουδάσουν και να μην μπορούν να σπουδάσουν εκεί λόγω των ενοικίων. Και τέλος, απευθύνουμε και μια έκκληση, καλούμε τους θεσμικούς φορείς, Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα Μυσσηνίας, τους επιχειρηματικούς φορείς, επιμελητήριο, τους συλλόγους των επιχειρήσεων, των φορέων της εστίασης. Τους καλούμε λοιπόν να πάρουν θέση, να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία έτσι ώστε να περιοριστεί.
1: Πώς είναι η ενετή αριθμό που μένει εκτός, μιλάμε, για να έχουμε ένα μέτρο να...
0: Ναι, κάθε χρόνο, επειδή είναι και επίκαιρο το επίκαιρη στιγμή, κάθε χρόνο εισάγονται στην Καλαμάτα 1000 φοιτητές. Η φοιτητική εστία, που είναι μια καλή εστία, σύγχρονη εστία, λειτουργική, καλύπτει 200, τις ανάγκες 200 φοιτητών. Όχι όμως τον εισακτή. Έρχονται λοιπόν οι φοιτητές σε εμάς, στο τμήμα λογιστικής, 20 φοιτητές, παρακολουθούν 50 με 60 και στις εξετάσεις έρχονται 200 και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ένα μεγάλο μέρος του συντέλου, μόνο για τις εξετάσεις. Τώρα συνολικά στο Πανεπιστήμιο εισάγονται περίπου 3.500 φοιτητές. Έτσι. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει φυσικά και σε όλη την επικράτηση του Πανεπιστήμιου, σε όλες τις πόλεις. Και είναι κεντρωμότερο ίσως και σε πόλεις που δεν υπάρχει καθόλου εστία, όπως είναι η Κόρινθος, η Σπάρτη και το Ναύπλιο. Η Πάτρα έχει φοιτητική εστία. Η Τρίπολη αποκτά τώρα σύγχρονη φοιτητική εστία, θα γίνει το Αγγένια τον επόμενο μήνα. Αλλά δεν μπορούν οι εστίες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
1: Αν γίνονταν δηλαδή άλλη μια εστία δυναμικότητας 300 φοιτητών, δεν θα έλυνε κάπως το πρόβλημα?
0: Θα το μείωνε, θα το περιόριζε. Θεωρώ όμως ότι η λύση θα ήταν, μάλλον το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πιο ουσιαστικά και σε μεγαλύτερη έκταση, αν υπήρχε μια συγκράτηση στις τιμές όσον αφορά τη φοιτητική στέγη και τα ενίκια.
1: Αυτό όμως με παρενέσεις δεν είναι δύσκολο να γίνει? Μήπως χρειάζεται κάτι πιο δραστικό, ενώ από κυβερνητική πλευρά? Γιατί τώρα να ανακαλείται τους τοπικούς φορείς να δώσουν μια λύση, ναι.
0: Ναι. Προφανώς μιλάμε για ιδιώτες που έχουν την ιδιωτική τους περιουσία. Η ιδιωτική περιουσία του καθενός μπορεί ο καθένας να την διαθέτει και να την εκμεταλλεύεται όπως επιθυμεί μέσα στα όρια του νόμου. Μιλάμε με παρενέσεις. Απευθυνόμαστε, αν θέλετε, στο φιλότιμο. Δεν θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει νόμος ο οποίος θα επιβάλλει στους ιδιοκτήτες. Εμείς μπορούμε πιο επιτακτικά να αρχίσει μια αντίστροφη κίνηση, ας πούμε, να αρχίσει μια σταθεροποίηση στις τιμές και μια αποκλιμάκωση στη συνέχεια. Πάντως, να συνεχίσει, γιατί και φέτος έχουμε μια αύξηση σχέση με πέρυσι, από ό,τι είδα, γύρω στο 5%, από 5 μέχρι 7% μέσα σε ένα χρόνο υπάρχει αύξηση στα ενίκια. Σε όλες τις πόλεις και στην Καλαμάτα. Πάντως να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμο πλέον. Από σπουδές διαζώσεις θα πάμε σε σπουδές εξ αποστάσεως. Με ό,τι αυτό σημαίνει και σε επίπεδο ακαδημαϊκό, αλλά και σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των πόλων. Και της Καλαμάτα.
1: Οπότε πιστεύετε θα έχει αυτή η φοιτητική αποξένωση, να την πω έτσι, που δεν υπάρχει ένα φοιτητικό σώμα, είναι εις βάρος και του επιστημονικού πεδίου?
0: Φυσικά. Το πρώτο ζήτημα το οποίο ανακύπτει έχει να κάνει με την έκπτωση σε επίπεδο ακαδημαϊκό, δηλαδή

0: ο φυσικός χώρος ενός φοιτητή είναι το αμφιθέατρο. Να έρθει στο αμφιθέατρο, να παρακολουθήσει το μάθημα, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση με τον καθηγητή, να θέσει απορίες στον καθηγητή, να συζητήσει με τους φοιτητές του, να συμμετάσχουν μαζί σε ένα ερευνητικό έργο, να πάνε στη βιβλιοθήκη, να νιώσουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Αν αυτό εκλείψει, κάνει και σε μεγάλο μέρος την αξία του η διαδικασία, την αξία της όλη διαδικασία των σπουδών. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τα σημεία αυτά, να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, αν θέλετε, και από εκεί πέρα βέβαια θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η Καλαμάτα που κατάφερε και είναι ίσως από τις πόλεις, τις αντίστοιχες, της περιφέρειας, σε πληθυσμό εννοώ, ίσως η πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό τμήματων πανεπιστημιακών, αν δούμε σε όλο το επαναλαμβικά αντίστοιχες πόλεις σε πληθυσμό, η Καλαμάτα ίσως, αν αφαιρέσουμε Πάτρα κτλ., η Καλαμάτα είναι η πόλη της περιφέρειας με το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, να μην το χάσουμε. Είναι κρίμα. Έτσι. Υπάρχουν πόλεις που έμειναν χωρίς πανεπιστημιακά τμήματα και μαραζώνουν. Όπως ο Πύργος. Δίπλα. Καλαμάτα παίρνει ζωή από τους φοιτητές σε μεγάλο βαθμό. Η αγορά της Καλαμάτας. Η πολιτιστική ζωή.
1: Γιατί να γίνονται παρενέσεις προς τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Δεν θα είχε ουσία να γίνονται αιτήματα διεκδικής προς την κεντρική εξουσία. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την ιδιοκτησία του όπως το αρέσει. Το κράτος το κάνει, εκεί δεν είναι το θέμα.
0: Είναι. Προφανώς και η πολιτεία έχει λόγο σε αυτό. Δεν έχω όμως υπόψη μου κάποια πρόθεση. Δεν έχω διαγνώσει κάποια πρόθεση από την πλευρά της πολιτείας να ασχοληθεί και να δώσει λύση με το θέμα αυτό. Υπάρχουν διαπιστώσεις και στην Πάτρα, ας πούμε, και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Μπούρας, το έθιξε το θέμα αυτό και κάθε χρόνο το φύγει και το ανέδειξε και φέτος, χθες, στη συνέντευξή του στη εφημερίδα της Πάτρας, ο οποίος είπε ότι πάλι θα γίνει δυσάρεστος, αλλά πρέπει να δοθεί μια λύση. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή εγώ προσωπικά δεν έχω κάποια γνώση, ούτε κάποια ενημέρωση, ούτε διαβάζω κάπου ότι το θέμα αυτό θα είναι στην ατζέντα την κυβερνητική για να επιληθεί. Εμείς είμαστε, εγώ προσωπικά πιστεύω και ο συνάδελφος ο κοσμήτωρας της Σχολής Γεωπονίας, αλλά και οι κοσμήτωρες των υπόλοιπων των άλλων δύο σχολών, και η διοίκηση του Πανεπιστημίου, η καινούρια διοίκηση, είμαστε ετεθειμένοι να εξαντλήσουμε κάθε μέσο, να προσπαθήσουμε με συναντήσεις, με παρεμβάσεις, να αναδείξουμε το θέμα και να συζητήσουμε τρόπους περιορισμού του προβλήματος. Φυσικά.
2: Αυτός λοιπόν ήταν ο κοσμήτωρας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, ο Οδυσσέας Σπυλιόπουλος, και μάλλον οδυνηρές του διαπιστώσεις σε σχέση με τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές,
3: και οι φοιτητές.
2: Σε σχολές της Καλαμάτας.
3: Και οι φοιτητές, να το θέσουμε πιο σωστά.
2: Και ακούσαμε και τη σχεδόν δραματική έκκλησή του προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων να σεβαστούν τις οικογένειες των φοιτητών, να σεβαστούν την αγωνία
3: και
2: τους.
3: Και οι ίδιοι κάποια στιγμή θα φτάσουν να έχουν φοιτητές, και το ελπίζουμε δηλαδή, ή είχαν υπάρξει και έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να... Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, πόσο εφικτό είναι, να υπάρχει και μια πολιτική προσέγγιση
2: Εντάξει, βέβαια, ακούσαμε και μιλάμε, τον κύριο Σπυριόπουλο, ήταν λίγο φιδωλώσει αυτό. Δεν προχώρησε.
3: Εντάξει, είναι άλλωστε
2: έκανε
3: δεν μπορεί,
2: κάποιες ναι, επισημάνσεις, okay. Δεν προχώρησε σε προτάσεις.
3: Σε κάθε περίπτωση.
2: Κάλεσε, ας πούμε, όλους τους φορείς.
3: Περισσότερο ήθελε να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία,
2: ναι,
3: περιφέρεια, αν καταλαβαίνω
2: δήμο,
3: καλά.
2: Ναι,
3: ναι,
2: σε
3: αυτό.
2: Πρώτη φάση και μετά έκανε και μια έκκληση προς όλους τους φορείς, περιφέρεια, δήμο, επιμελητήριο, συλλόγους κτλ. Να λάβουν κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να βρεθούν λύσεις και να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο.
3: Όπως σωστά ανέφερε, Βαγγέλη, δεν αφορά μόνο το σφαίρα, αφορά ολόκληρη την τοπική οικονομία. Αν
2: βέβαια,
3: δεν έρθουν, την τοπική κοινωνία εκτός από την οικονομία, αν δεν έρθουν οι φοιτητές και δεν μπορούν να σπουδάσουν πραγματικά.
2: Εξάλλου
3: είναι
2: ένα είπε,
3: πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση.
2: Είπε πως η Καλαμάτα είναι η πόλη με το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών στην περιφέρεια Πελοποννήσου και αναλογικά με τον πληθυσμό της έχει πάρα πολλές πανεπιστημιακές σχολές. Κατά συνέπεια και πάρα πολλούς φοιτητές.
3: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Θα κυριαρχεί σήμερα και στις τοπικές εφημερίδες. Σε ο Θάρρος και στην Ελευθερία. Εμείς κάπου εδώ νομίζω φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 4 λεπτά περίπου πριν τις 10 θα ακούσουμε και ένα Μίκη Θοδωράκη.
2: Θα ακούσουμε γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα.
3: Ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μίκης Θοδωράκης. Έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Ένα από τα μοναδικά χιλιάδες.
2: Από τα χιλιάδες στην κυριολεξία
3: που έχει γράψει.
2: Που δεν υφίσταται όμως πνευματικά δικαιώματα,
3: όχι,
2: στα δικά του τραγούδια. Είναι πιο ελεύθερα από τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα Μίκη Θεοδωράκη.
3: Μαργαρίτα Μαργαρό.
2: Δεν ξέρω τι έχουν διαλέξει τα
3: παιδιά. Μαργαρίτα Μαργαρό θα ακούσουμε.
2: Το ραντεβού μας από αυτήν εδώ την εκπομπή για αύριο, λίγο μετά τις 9. Καλή σας μέρα.
3: Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δεν απειλούνται οικισμοί, έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί και από το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές, καθώς η φωτιά έχει μεν περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν αναζωπυρώσεις. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 τη νύχτα για την προληπτική εκένωση οικισμών. Στο νησί συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Στις προσπάθειες κατάσβεσης αυτή την ώρα παίρνουν μέρος 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Παραμένουμε αισιόδοξοι, σημείωσε, δεν φυσυχάζουμε. Υπάρχουν διάφορες μικροαιστείες στην περίμετρο της φωτιάς. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Ανεξέλεγκτες μένονται οι δασικές πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι μεγαλύτερες των τελευταίων 77 ετών, πλησιάζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας κοντά στο Μπορντό. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για αναζωπυρώσεις λόγω του επερχόμενου καύσωνα. Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 130.000 εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Η κατάσταση παραμένει δραματική και στην Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα από τα χειρότερα κύματα πυρκαγιών των τελευταίων δεκαετιών. Τα βλέμματα στραμμένα στην κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τούρκο-Κυπρίων του Φάνερ Χιουμάρ θα έχει σήμερα στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Η συνάντηση θεωρείται καθοριστική για την επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό και οι δύο δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Για την επανεκκίνηση απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή, όχι πριν από το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο του νησιού, ενώ θα έχει συζήτηση με πολίτες. Αναζωπυρώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας κατά φιλοϊρανικών στόχων στο Ιράκ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Λέω μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή στα 87 δολάρια το βαρέλι, το μπρεντ. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, στις Κυκλάδες άγγιξε τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν από αύριο. Καθησυχωτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News μετά τη σεισμική δόνηση των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα στα Ιωάννινα. Όπως είπε, κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στη σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο και βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία. Σε κατοίκον περιορισμό παραμένει ο άντρας, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά από διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέως. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου που αναμένεται να αποφανθεί εντός της εβδομάδας. Αντίθετα, η 30χρονη σύντροφός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ο καιρός. Ενίσχυση των βοριάδων μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα. Πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μιάρχος. Ως κοινωνική αποτυχία όλων παρουσίασε το φαινόμενο φοιτητές να εκδιώχνονται ουσιαστικά από τα σπίτια τους λίγο πριν την εξεταστική το Μάιο, ώστε αυτά τα σπίτια να νοικιαστούν σε τουρίστες με βραχυχρόνια μίσθωση για να αυξήσουν το κέρδος τους οι ιδιοκτήτες, με τους φοιτητές να επιστρέφουν το Σεπτέμβριο. Πάλι ο κοσμήτωρας της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οδυσσέας Πηλιόπουλος, σε συνέντευξη που παρεχώρησε χθες. Ο κ. Πηλιόπουλος αναφέρθηκε στις εξωφρενικές, όπως είπε, τιμές των ενοικίων, που είναι αποτρεπτικές για τους φοιτητές, με αποτέλεσμα πολλοί να γράφονται στη σχολή που πέρασαν και να εμφανίζονται μετά μόνο στις εξεταστικές, χάνοντας όμως όλη τη διαζώσης ακαδημαϊκή εκπαίδευση, που είναι άλλωστε και η πεμπτουσία των σπουδών τους. Εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς τα έργα αναπλάσεων στην οδό Αναγνωσταρά, στην Καλαμάτα. Το έργο έχει κατεύθυνση προς βορρά, ενώ προηγήθηκε η ανάπλαση της οδού Ανδρέας Κιά και της Βαλαουρίτου που ολοκληρώνεται. Αυτοψία στην περιοχή πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Βασίλη Κουτραφούρη και Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο. Σχεδόν κατά 100% έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου των αστικών αναπλάσεων στο κέντρο της Καλαμάτας. Αναπλάσεις στην οδό Ψαρών, στην οδό Αριστοδήμου, στη Φρατζή, την Έδοντος και αλλού, το κόστος του οποίου ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 930.000 ευρώ είναι αναθεωρήσεις τιμών. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου η αντιπολίτευση έκανε την κριτική της για το συγκεκριμένο έργο και ιδιαίτερα ο σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, που τόνισε ότι οι αναπλάσεις αυτές ναι μεν έχουν προκαλέσει ωφέλεια στο κέντρο της πόλης, πλην όμως είναι ένα έργο που θα έχει προβλήματα στο μέλλον, και αναφέρθηκε αρχικά στις μελέτες του έργου μιλώντας για μπίζνα ανάθεσης σε μελετητικό γραφείο. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Δημήτρης Οικονομάκος, ανέφερε ότι οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής έπρεπε να είναι διαφορετικές και να προταχθούν έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά, έργα σε σχολεία και σε αθλητικούς χώρους. Από την πλευρά του, αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης τόνισε ότι το έργο των αναπλάσεων έχει σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα στο κέντρο της πόλης. Περιοδεία στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Μεσσηνία, σε Καλαμάτα, Μελιγαλά και Πεταλίδη έκανε χθες ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς. Ο κ. Πουλάς μίλησε για την ανάγκη της πρόληψης όσον αφορά στο έργο της πυροσβεστικής, ενώ εξέφρασε και τον προβληματισμό του για τα περιστατικά πυρκαγιών σε εργοστάσια ανακύκλωσης, θέμα που, όπως είπε, πρόκειται για ένα ομιχλώδες τοπίο. Δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί και στην υποστελέχωση του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και στον κατακαιρματισμό που έχει υποστεί με εργαζόμενους με διαφορετικού τύπου εργασιακές σχέσεις. Τη Μεσσηνία επισκέπτεται σήμερα ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκος, στο πλαίσιο περιοδίας του στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Φράγκος αρχικά θα βρεθεί στη Λαϊκή Αγορά της Καλαμάτας και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της πόλης. Ένας 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή Λαχανού της Κορώνης στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Στον 76χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στα όρια του καύσωνα γύρω στους 40 βαθμούς θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία. Το απόγευμα μάλιστα αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι που θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία μέχρι τους 39 βαθμούς και ισχυρούς κατά διαστήματα βορειοανατολικούς ανέμους προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
3: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
14: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
15: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ο Ολυμπιακός ψάχνει τη χρυσή τομή με τη Σαρλερουά στα 8 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Γιασίνε Τιτραουί. Στη λίστα των πυρεωτών και ο 26χρονος Αλγερινός μέσος της Ουνιών, Αντέμ Ζοργκάν. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για τις τελικές συζητήσεις και την υπογραφή συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Ερυθρολεύκων και ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκουστάβο Σά, ο οποίος έχει ήδη περάσει από τα ιατρικά και απομένει να υπογράψει. Ο Λόβρο Μάγερ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται σήμερα. Στην Athens Καλυθέα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Βασίλης Κοντονίκος με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ. Η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με τη Σερβία για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18. Τζάμπολ στις 7 και μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube με συνδρομή. Συνέχεια φιλικών σήμερα με σημαντικότερο παιχνίδι, την Samsunspor με την ΑΕΚ, που θα αρχίσει στις 7 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Ενώ θα παίξουν ακόμα Βέστερλο Κηφισιά στις 3 και Παλέρμο Ηρακλής στις 6. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό πως η προγραμματισμένη για σήμερα συζήτηση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι με ξένους στο ΒΑΡ αναβλήθηκε για να δοθεί στις συμμετέχουσες ΠΑΕ περισσότερος χρόνος για να αξιολογήσουν την κατάσταση πριν λάβουν θέση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση στον κόσμο της πως τα εισιτήρια για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου την 5η στις 9 παρατετάρτο στην Τούμπα θα διατίθενται από σήμερα το πρωί στις 10. Ο Αλεξής Σίτς, η τελευταία μεταγραφή της Δυναμό Κιέβου, ταξίδεψε χθες με την υπόλοιπη αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Στη Λάρισα μετακομίζει ο Γιάννης Καραγιαννίδης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην κάτω των 19 του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ επίσημα στα χέρια της ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σανέλα Ρίνα, καθώς υπερψηφίστηκε η παραχώρησή της από τη Βουλή. Απόψε στις 8, εξαναβολής αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντεμινόρ για τους 32 του 500αριού τουρνουά στην Ουάσιγκτον. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις UEFA και FIFA έπειτα από τις αποκαλύψεις που φέρουν τον Τζιάν Ινφαντίνο να είναι έτοιμος να διαθέσει προς πόλη συμμετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες επενδυτές. Όπως μετέδωσε το Sky Sports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των Ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν την κατάσταση και πώς θα την αντιμετωπίσουν. Ο Μάνουελ Νόιερ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027 σε δηλώσεις που παραχώρησε στη γερμανική Bild. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα.

0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή.
1: Και αργούν και οι διακοπές.
0: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή.
1: Και αργούν και οι διακοπές.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις.
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Υπάρχουν τόποι που δεν τους επισκέπτεσαι. Τους ζεις. Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Κάθε βήμα αποκτά ξεχωριστή σημασία. Κάθε διαδρομή γίνεται μια προσωπική ιστορία. Κάθε τερματισμός μια νίκη που θυμάσαι για πάντα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου η αρχαία Ολυμπία σε περιμένει. Ολυμπία Night Run. Run Under Zeus. Γίνε μέρος της ιστορίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
7: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Ακούτε Era Sport.

0: τον έκοψε το τραγούδι σου.
1: Γιατί αναταραδία. Έλα τώρα.
0: Αφού...
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις κάτι με τη μουσική. Έχεις κάτι.
1: Όχι, είσαι.
0: Τι είσαι.
1: Από μουσική πάω. Είναι ωραία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, με. Ό,τι και να παίζει.
0: Ό,τι και να παίζει.
1: Σχεδόν εντάξει, δεν το παρακάνω.
0: Ειδικά μου παίζει νότι.
1: Άσε με τις πληγές. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι μας λέτε εδώ εσείς τα παιδιά. Θα παρακολουθήσει τα ζητήματα.
0: Απίσα ονόματα το.
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου βεβαίως.
0: Ναι.
1: Λουκάς βεβαίως. Mm. Βασίλης και Πέτρος εδώ στα μικρόφωνα. Yeah. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας. Mm. Έχετε στείλει διάφορα πραγματάκια που θα τα διαβάσουμε τώρα. Mm. Γιατί γίνεται πραγματικά χαμούλης. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο επιθυμούντες στο επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Mm. Επιθυμούντες.
1: Ναι.
0: Τι είπε.
1: Καλημέρα και στους δύο επιθυμούντες στο επόμενο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Το επιθυμούμε εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Έχεις κανονίσει κανένα πρίμα από τον Βαγγέλη, κανόνισε.
0: Κάτι έχουμε κανονίσει, αλλά.
1: Αλλά δεν το βλέπω, πες. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην εκφωνήτρια του Δελτίου. Μια νέα και δροσερή φωνή με καθαρή και στρωτή άρθρωση. Mm. Μπράβο, Αντιγόνη. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 4 εκατομμύρια περισσότεροι γιατί έρχονται να δουλέψουν. Από Ασία και λοιπά, λέει ο Κώστας από τη Σπάρτη.
0: Πού 4 εκατομμύρια περισσότεροι. Στην Αθήνα, λέγαμε τίποτα για Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα γιατί.
1: Στι 10 και 11. Δεν θυμάμαι. Στι Σέρες υπάρχει επίθετο κόκκινο. Yeah. Εκεί υπάρχει. Mm. Καλημέρα, παιδιά. Αν και στι Κυκλάδες το μεγαλύτερο δέντρο είναι ο Μαϊντανός. Ελπίζουμε να τις σβήσουμε γρήγορα εργαμότο. Καλά λέει ρε φίλε. Δεν έχει πολύ πράγμα. Όντως η...
0: Όχι,
1: τα νησιά και κλάδες ναι, δεν είναι πολύ πράσινα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Καλημέρα. Κάπου διάβασα ότι αυτός ο Τριαωρέ δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Ποιος είναι ο Τριαωρέ. Α, ο... Ναι, ναι. Ότι ζήτησε χρόνο και τα λοιπά. Πώς τον λένε. Αυτός ο Τριρινίνη. Πώς τον λένε, μωρέ.
0: Κάπως τον είπες πριν. Τον είπες τώρα.
1: Πρέπει να τον ξαναβρω τώρα. Mm. Αχ, τι με βάζετε να κάνω, ρε.
0: Δύσκολο, δύσκολο επίθετο.
1: Περίμενα
0: δύσκολο επίθετο.
1: Τιτραούι, τιτραούι.
0: Τιτραούι.
1: Τιτραούι.
0: Τιτραούι.
1: Σιγά να τον παρακαλέσουμε κιόλας, πες του. Α, ε, βγαίνει, ε.
0: Ναι.
1: Αυτός πόσο χρονών είμαστε.
0: Ε, πόσο να είναι. 22, 23, 24.
1: Σόπα, ρε.
0: Ναι, τόσο μικρός. Νομίζω.
1: Αλγερινός. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στα 7. Βέλγοι την απέψαν. Ποιοι Βέλγοι είναι αυτοί, Σαρλερουά, εντάξει. Νέα προσφορά 8-2. Το πακέτο των 10 σου λέει κάτι γίνεται, αλλά ο Τετραωή θέλει. Περιμένει, λέει σε περίπτωση μπας και προκύψει κάτι από την Premier League. Ναι, ρε, εσένα θα περιμένω από την Premier League. Τόσο καιρό, άστα μαζί. Τέλος πάντων. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Όταν ήμασταν μικροί, λέει ο Γιώργος, ο κόσμος συνήθιζε να πηγαίνει σε νησιά όπως Σαντορίνη, Κέρκυρα, Σκιάθο, Μύκονο και άλλα. Ποτέ δεν υπήρξαν σκέψη, λέει, από τους γονείς μας να πάμε διακοπές, παραδείγματος χάρη Ικαρία. Πλέον εκτός της νεολαίας, οι περισσότεροι ψάχνουν νησιά όπως η Λίμνος, τα Κουφονίσια, η Ικαρία, Σαμοθράκη και άλλα τέτοια ήσυχα μέρη. Mm-hmm. Δυστυχώς πολλά από αυτά έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστά όπως η Λίμνος, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό κόσμου το καλοκαίρι και να χαλάει ταυτότητα του ήσυχου και φτηνού νησιού, καθώς και αυτά γίνονται τουριστικά μέρη πλέον.
0: Έχει δίκιο, ξέρεις, ένα τέτοιο νησί, ποιο μου θυμίζει τώρα όπως περιγράφει.
1: Ποιο?
0: Εγώ είχα πάει μια φορά και έλεγα θα έρχομαι κάθε χρόνο και πήγα δεύτερη χρονιά και μετά λέω δεν θα ξανα.
1: Τίγκαρη μετά, ε.
0: Ναι, Τίγκαρη, γι' αυτό. Η Φούρνη Ικαρίας.
1: Φούρνη Ικαρίας.
0: Ναι. Είχα πάει στους Φούρνους, πρώτη τέτοια, είχα περάσει τέλεια.
1: Και θέλω να σου πω κάτι.
0: Ψάχνω να μετά την επόμενη φορά που πήγα, μετά από 4-5 χρόνια, ναι. Τίγκα.
1: Ναι, ναι. Ψάχνω να τα νησιά ο κόσμος κάποτε. Τώρα όντως γίνανε όλα πια must προορισμοί. Γιατί ήταν πιο φθηνά. Λέει εδώ, ας πούμε, ότι ξαπλώστρα 20 ευρώ και Λίμνος δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Και όμως δυστυχώς συμβαίνει. Εντάξει, το έχουν κάνει παντού. Ευτυχώς. Εγώ το έχω ξαναπεί, ας πούμε. Ότι...
0: Κοιτάξτε, παιδιά, να πούμε κάτι για το θέμα της ξαπλώστρας.
1: Εντάξει, αυτό πάντως να πω στιγμή... πάνω σε αυτό το ποσοστό, αυτό το 60-40, 70-30 πόσο είναι που έχουν κάνει
0: όχι,
1: όχι, όχι. Πια είναι πολύ οκ. Okay.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται με την ξαπλώστρα. Δεν φταίνε αυτοί εξ ολοκλήρου αυτοί οι οποίοι έχουν τις ξαπλώστρες.
1: Ναι.
0: Γιατί πηγαίνουμε εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ως απλοί κολυμβητές, δεν το λέω.
1: Ναι, επισκέπτες, τέλος πάντων.
0: Επισκέπτες,
1: ναι.
0: Και μας λέει αυτός και εμείς κοιτάζουμε αυτόν ότι το έχει βάλει. Αυτός για να πάρει αυτή την περιοχή και να βάλει ξαπλώστρες το έχει πάρει σε δημοπρασία.
1: Okay.
0: Έτσι. Mm. Αυτή η δημοπρασία σου λέει, κύριε, την πήρες 20.000, 30.000, ξέρω εγώ, 15, κάπου εκεί κάνουμε. Έτσι. Όταν δεν είναι πολύ δημοφιλείς οι παραλίες. Mm. Αυτός κάπως πρέπει να βγάλει 20.000. 20.000 θα βγάλει μέσα σε 2 μήνες. Θα πρέπει να βγάλει 20.000 συν τα λεφτά που θα δώσει στους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί,
1: ναι.
0: Συν το κέρδος του. Που πρέπει να είναι άλλα 10.000, 5-10.000, 20.
1: Ναι, okay.
0: Άλλα τόσα τα οποία έχει δώσει. Δηλαδή αυτός πρέπει να μαζέψει σε 2 μήνες 50-60 χιλιάρια.
1: Εντάξει, Βασίλη, και αυτό τι στοιχειοθετεί το να βάλει 280 αυτό, λοιπόν, ευρώ.
0: Πρόσεξε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι μερικές φορές είναι οι δήμοι ή οι περιφέρειες ή σε ποιον ανήκουν αυτές οι παραλίες που δημοπρατούν και λένε ρε παιδί μου που αναγκάζουν.
1: Και φτάνει σε η τιμή ψηλά.
0: Δεν λέω ότι όλοι αυτοί που το κάνουν αυτό είναι επειδή εξαναγκάζονται και στο τέλος φεύγουν χωρίς να κερδίσουν.
1: Ναι.
0: Λέω όμως ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι όλη η ευθύνη δική τους.
1: Κατάλαβα τι λες, εντάξει.
0: Δεν στη Λίμνο, δεν ξέρω ρε παιδί μου πόσο είναι.
1: Ότι από κάπου ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Από κάπου ξεκινάει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, πάντως τώρα τα 80 και τα 60, γι' αυτό οι περισσότερες ξαπλώστρες πια είναι άδειες. Ειδικά μετά από αυτό το νόμο που σου λέω που κάνανε ότι πρέπει το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας να είναι κενό για να πάει ο άλλος να βάλει την ομπρελίτσα του, άμα λάχει. Αλλά μετά πάλι δεν πληρώνει. Θα πάω να πάρει ένα καφέ. 5 ευρώ, ξέρω εγώ. Τσιμπάνε και το νερό δεν έχει 50 λεπτά και έχει, ξέρω εγώ πόσο έχει. Εντάξει, τέλος πάντων, έχει δίκιο. Πάντως έχει γίνει. Είναι και αυτό που λες εσύ. Παίζει και αυτό όντως ένα ρόλο.
0: Όχι. Απλώς λέω να το λαμβάνουμε όλο υπόψη. Δεν πάω εγώ να αθωώσω προς Θεού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά λέω ότι δεν είναι ρε παιδί μου ότι ο Πέτρος έβαλε την καρέκλα παράδειγμα και την πολυθρόνα 20 ευρώ και όλο αυτό πάει στην τσέπη του.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, έχει δώσει χρήματα για να φτάσει μέχρι εκεί. Κατάλαβα τι λες, παιδί μου. Ναι. Θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, πάλι να συνοηθούν όλοι αυτοί που κάνουν τις προσφορές, να μην φτάνει σε τόσο ψηλά κομμάτια. Αλλά δεν συνεννοούνται. Εκεί είναι ποιος θα φάει ο ένας τον άλλον. Αυτό και αυτό αποδεδειγμένο επίσης. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή, λέει ο Άγγελος. Έχω κάτσει σε ένα καφέ και έχω πάνω στο τραπέζι λάπτοπ, κινητό και πορτοφόλι. Λέω στην κοπέλα του μαγαζιού, μπορείς λίγο να έχεις το νου σου να πάω τουαλέτα? Μου απαντάει, μην ανησυχείς, έχει παντού κάμερες. Ρε κοπελιά, να μην μου τα κλέψουν. Θέλω, όχι να δω ποιος μου τα πήρε. Και εσύ πάρε το πορτοφόλι τουαλέτα. Φρόνημα, καλημέρα. Παρακάτω, ο λόγος που ο κοντός έγινε μόνιμος κάτοικος Μεγανησίου, το πρώτο που με έβγαλε στην αναζήτηση που έκανα. Ταβέρνα. Αρνιά και τέτοια, μην τα στέλνει τέτοια ώρα. Καλημέρα, ρε Μάστορες. Καλή εκπομπή, ο Πάτρα, λέει ο Πάνος. Γεια σου, Πάνο. Ρε Πέτρο, τίποτα για την Πανάθα θα πεις. Καλημέρα και στο Βασίλη. Είπαμε τίποτα για την Πανάθα, εγώ.
0: Δεν είπαμε.
1: Τι είπαμε. Α, ναι, ρε, μπακασέτα. Πόση ώρα μιλούσαμε, κάτσε.
0: Πλάκα κάνω.
1: Κάτσε. Βασίλη, καλημέρα. Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, άντε πάλι, είναι η ανανέωση του Ντάνι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Μετά από μεγάλη μάχη με Ρεάλ, Μπάρτσα, Μπάγκεν, Παρί, με θερμή εισήγηση του Μέντιου.
0: Δεν ξέρω με ποιον. Ήταν υπόγειες αυτές οι μάχες.
1: Ναι.
0: Δεν ήρθαν να τα βάλουν
1: στα
0: ίσο προς ίσο. Προσπάθησαν να κινηθούν υπόγεια.
1: Έτσι λέει η οπαδοί του Ολυμπιακού θα απολαμβάνουν τους περιπάτους του στο γήπεδο Καρέσκακη. Περπατάει ο Ντανί.
0: Έτσι νομίζει αυτό με τα δικά του
1: δεν
0: τα μάτια.
1: Δεν περπατάει. Είναι τρεχαντήρι. Κώστας Αλιάρτος, από τη στιγμή που έφυγε ο Σλαϊδόπουλος, ο Ολυμπιακός έχασε τα πιτσιρίκια και την πρωτιά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να γυρίσει πάλι τον άκουγε πολύ με την Λίμπαρ. Είναι ζήτημα αυτό, λες?
0: Ο Σλαϊδόπουλος έκανε σπουδαία δουλειά.
1: Έτσι λένε. Όλοι ότι έκανε τρομερή δουλειά, όντως. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Λοιπόν, είμαστε τόσο άχρηστοι, λέει, σαν Ευρώπη, που ενώ έχουμε την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύουμε 100 δις τουλάχιστον τον χρόνο βοηθώντας την Ουκρανία στον πόλεμο, δεν κάνουμε τίποτα ούτε ευρώ για να αγοράσουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα και να φανταστείτε κτλ. Λέει η κυρία Αλεξάνδρα εδώ, αφήνουμε να καίγονται τα πάντα εντός.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα λέει δεν βοηθάει η Ευρώπη την Ουκρανία.
1: Σου λέει ενώ δίνουμε 100 δις.
0: Α,
1: χρόνο,
0: ενώ δίνουμε 100 δις.
1: Δεν παίρνουμε αεροσκάφη κτλ.
0: Παιδιά, πώς δεν παίρνουμε αεροσκάφη τώρα, και αυτό είναι τέτοιο. Έχουμε πολλά αεροσκάφη.
1: Αεροσκάφη για φωτιές, ρε.
0: Για φωτιές, λέγεται.
1: Παίρνουμε.
0: Παίρνουμε. Αλλά μερικές φορές μερικά βγαίνουν.
1: Και Νικόλα, μερικά το διαβάσαμε χθες.
0: Σαν τις μεταγραφές αυτές.
1: Ναι, άλλα βγαίνουν, άλλα βγαίνουν. Ρε, εσύ δεν θα σου να. Αφού εμείς έχουμε το ζήτημα, τα στόπα και χθες μέσα. Γιατί πόσο κάνει αυτό το θήριο το αεροσκάφη να φτιάξουμε κι εμείς ένα.
0: Έλα, ρε. Δεις.
1: Θα φτιάξουμε ένα κι εμείς να το έχουμε. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Μας περισσεύουν, Πέτρο.
1: Ο Γιώργος λέει: χθες μας τα πρίξατε με τον Κροάτη της ΑΕΚ και σήμερα ειρωνίες για Ολυμπιακό. Σοβαρά. Ρε, δεν μας έχετε μάθει ακόμα. Τέλος πάντων, θα μας μάθετε. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα. Βιλένα και Βέζο τα πιο εύκολα λεφτά πήραν. Βέζο. Αν είχε αν Βέζο πάνω, όντως. Ο Θάνος λέει: καλημέρα.
0: Δεν σου πω κάτι. Τον Τέσσερις, πώς θα το δίνει?
1: Πολλά. Εντάξει, τώρα τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού είναι εκατομμύριο και πάνω τα περισσότερα. Αλλά λένε ότι τον περιμένουν, φέτος θα βγει. Έτσι λένε. Έχει στοχεύσει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αν θυμάμαι καλά. Η οποία πλάκα-πλάκα σε ένα μήνα είναι. Καλημέρα. Όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, υπήρχε και ο Μπακασέτας, λέει ο Θάνος.
0: Μπράβο.
1: Ούτε ο Μπερνάρ μας άρεσε.
0: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό.
1: Τι, όσο υπήρχε ο Μπερνάρ, σου λέει υπήρχε και ο Μπακασέτας.
0: Ναι, δηλαδή ότι ο Μπερνάρ έδινε, ρε παιδί μου, πολύ ψωμί στον Μπακασέτα.
1: Αυτό...
0: Δηλαδή αναδεικνύονταν
1: όχι,
0: και
1: αν υπάρχει ο Μπερνάρ, αν υπάρχει ο Μπακασέτας. Όχι.
0: Όσο υπήρχε αυτός, υπήρχε και ο άλλος. Δηλαδή έσπρωχνε και τον άλλο.
1: Είναι τώρα
0: το καταλαβαίνω.
1: Η ώρα των μηνυμάτων για τον Μπακασέτα που λέγαμε τότε λέει: μόνο την πρώτη χρονιά δικαιολόγησε τα λεφτά του Μπακασέτα. τις άλλες δύο χρονιές, ενώ τον πήραμε για ηγέτη, συγγνώμη, αλλά αποδείχθηκε κατάκι. Σε καμία περίπτωση δεν πήρε την ομάδα πάνω του. Εντάξει, την πρώτη χρονιά.
0: Σκληρό αυτό.
1: Ναι, ναι. Στην πρώτη χρονιά, επειδή ήρθε και έβαλε 7 γκολ μέσα σε μισό χρόνο.
0: Δηλαδή, όταν έλεγε αρχηγό του Παναθηναϊκού, ποιον εννοούσε. Δηλαδή, αυτά τα χρόνια. Αυτή την τριετία τώρα που πέρασε. Τον Μπακασέτα, ποιον εννοούσε.
1: Κάτι ξένοι έπαιρναν τα περιβραχιόνια, θυμάμαι. Και επίσης λέει ο Δημήτρης τώρα για αυτό που λέμε τώρα, ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο στόλο πυροσβεστικών αεροσκαφών και οχημάτων. Διαβάζουν αυτά τα παραμύθια. Τι χάζουμε, άρα κυκλοφορική έξω. 500 αεροπλάνα να βάλει σε αυτά τα δάση που έχουν πάρει στη Γαλλία και την Ισπανία, δεν πρόκειται να τα σβήσουν. Αλεσάνδρο. Καλημέρα από Τριστινίκα. Πάλι Τριστινίκα πήγε. Αν μα στέλνει εκεί, δεν και καλά να σκάσουμε, έτσι. Θα ρωτήσει κανεί τον Γιωβάνοβιτ πώ του φάνηκε η αλλαγή του Μπακασέτα στην εθνική Κωνσταντέλια στο πρώτο μάτι τη χρονιά με τη Δυναμό. Και το αν θα ξαναέρθει στην εθνική μετά από καιρό, ίσως του δώσει παραπάνω χρόνο από 2-3 δεκάλεπτα. Αναρωτιέται ο Τάσος.
0: Δεν μου λες.
1: Όχι, του Μπακασέτα πιθανότητα θα κρύβεται και αυτό μέσα.
0: Ο Κουρμπέλης που είναι, τώρα που είπα για εθνική.
1: Στην. Αλ. Πώς τη λένε, δε.
0: Αλ.
1: Εκεί που ήταν και ο Φορτούνης. Ναι, όχι στο Δόνι. Ναι, εκεί που ήταν ο Φορτούνης. Ο Δόνις δεν είναι άλλο εκεί, αλλά εκεί που ήταν ο Φορτούνης, ο Μασούρας.
0: Γιατί ο Δόνις, επειδή ανέλαβε την τέτοια, ναι, σταμάτησε.
1: Έχει φύγει από πριν.
0: Α, έφυγε, ναι, από πριν. Πριν τελειώσει. Εγώ νόμιζα ότι είχε και τους δύο.
1: Όχι, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα είχε και πήγε κάποιο ψιλογνωστό, πήγε ο Κονσέσα. Ο οποίο πήγε. Γνωστό μα δηλαδή. Είχε πάει, ναι, ναι. Αφού είχε σταματήσει, ρε φίλε, για να. Πώ το λένε, για να. Προετοιμάσει το Μουντιάλ.
0: Να δεν πω είναι, κάτι.
1: Έλα. Πε.
0: Κάτσε να το πω εκτό αέρα. Ναι.
1: Όχι, μωρέ, άστο. Καλά έκανε ο άνθρωπος, φίλε. Τι, πλάκα κάνεις.
0: Και σε ωραία περιοχή.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο. Πέτρο, να το βάζεις το 27-28 γιατί δεν αποδίδει σωστά χαμηλά. Έτσι θα έχεις δροσιά και όχι κρύο και δεν θα καίσει και πολλά. Εκεί το 27,
0: Πέτρο, προσπάθησε.
1: Το 27 τελικά κερδίζει από ό,τι φαίνεται.
0: Προσπάθησε, Πέτρο. Δηλαδή, φτιάξε τη σχέση. Μην περιμένεις ο έρωτας με την πρώτη ματιά.
1: Όχι, όχι, όχι. Θέλει λίγο να δώσει μάχη. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και ένα. Ωραία, μου το ζορίζεται τώρα, αρέσει τέλειο. Πρέπει να υπάρχει και ένα παράθυρο έστω και σε ανάκληση ανοιχτό για να μπαίνει φρέσκος αέρας μέσα. Είτε το δουλεύει στο ζεστό είτε στο κρύο. Έτσι δουλεύουν τα κλιματιστικά. Αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό τώρα.
0: Εγώ το ακούω αυτό. Εγώ το κάνω. Εγώ το κάνω.
1: Εντάξει.
0: Και το κάνω ειδικά το βράδυ. Δηλαδή, άμα έχω κλιματιστικό το βράδυ, οπωσδήποτε και μια, ένα παράθυρο, μια πόρτα μισό ανοιχτή.
1: Να, ο Χρήστος. Mm. Μέχρι πρόπερση ήμουν ιδεολογικά, δεν ξέρω
0: ιδεολογικά,
1: κατά των air condition. Ναι. Τελικά, μετά από πιέσει τη συζύγου και του παιδιού, έβαλα. Φίλε, είδα το φως, κατάλαβα πώς είναι να κάθεσαι καλαπέ χωρίς να υποφέρεις.
0: Είπε, καμιά φορά η ιδεολογία.
1: Είδες, πάει βρόντο μπροστά στην καλοπέραση. Έτσι. Θα σε στηρίξω, Χρήστο, θα σε στηρίξω. Ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι μεταξύ 25-27. Μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού 12 βαθμοί Κελσίου. Μεγαλύτερη διαφορά που καλεί θερμοκρασιακό σοκ στον οργανισμό για χειμώνα 19-23.
0: Αυτό ειδικά στο αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις, ναι, γιατί βγαίνει έξω και σου ρίχνει την τάχλα.
0: Στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, άμα έχει έξω 38 βαθμούς, ρε παιδί μου, στο αυτοκίνητο πρέπει οπωσδήποτε να το βάλει στο 28-29. Γιατί η πρώτη κίνηση είναι να το βάλει στο 18 με τη μία.
1: Κατευθείαν, ναι. Έχει 40 βαθμούς έξω. Πάρε 18 εδώ μέσα.
0: 18,
1: ναι, ναι, να παγώσουμε.
0: Πιο κάτω το κουμπί να μην πηγαίνει, πιο κάτω η θερμοκρασία.
1: Το 27 κερδίζει για την ώρα, παιδιά. Το 27 κερδίζει. Ο Άλκης λέει: εγώ πάντως σε όποιο ξενοδοχείο πηγαίνω, θεωρώ ότι το κλιματιστικό περιλαμβάνεται στην τιμή και το έχω μέρα νύχτα ανοιχτό.
0: Ναι, και εγώ. Ήξερα άνθρωπο ο οποίος όταν πήγαινε στο ξενοδοχείο. Η πρώτη του κίνηση είναι να πάει στην τουαλέτα χωρίς να πατήσει το καζανάκι.
1: Α, πολλοί το κάνουν. Παίρνουν μαντήλια να καθαρίζουν και.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, για κάποιο λόγο. Ήθελα να ακούσει ότι το καζανάκι λειτουργεί κανονικά.
1: Ανομαλία.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Έχει σχέση με το νερό, αλλά εσωτερικά, όχι με το εξωτερικό μέρος των air condition. Φυσικά και υπάρχει αυτή η νόσος. Γι' αυτό κάνει συντήρηση. Παθαίνει και από το οικιακό. Το κρύο είναι βαρύ και κάθεται. Γι' αυτό τον αέρα το στέλνει ψηλά. Α, ναι, που λέγαμε για την νόσο των Λεγιονάριων. Τότε, ναι. Μου τα εξήγησε ο Δημήτρης Λαμπρακόπουλος εκεί στην Αμερική. Καλημέρα, τον Βινίσιο τον έχει δεδομένο, ναι.
0: Τι δεδομένο.
1: Γιατί ενδιαφέρεται, λέει, η Arsenal. Θέλει να τον πάρει κτλ. Δεν νομίζω ότι την τρέλα του Βινίσιο θα μπορέσουν να το διαχειριστούν στην Arsenal, που είναι πολύ πιο ποδοσφαιρική και πολύ πιο τακτική κτλ. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω θα μπορέσει να τον καλουπώσουν. Ο Βινίσιος δεν θέλει καλούπι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επίσης ο Ζωζέ είπε, παρεπτόντως βγαίνει ντοκιμαντέρ στο Netflix για τον Μουρινίο τώρα 10-11 Αυγούστου που θα είναι. Θα το δω. Είπε ότι επειδή άκουσα διάφορα για τις σχέσεις των παικτών με τους προπονητές και τα λοιπά, όταν θα πάω, λέει, εκεί δεν έχω σκοπό να διώξω κανέναν. Δεν γίνεται να έχω αυτούς τους παιχταράδες και να κοιτάω πώς θα τους καθαρίσω. Έτσι είπε ο Ζωζέ. Άρα στηρίζουμε. Ρε Βασίλη, τι λέει, τι κουβέντα είναι αυτή που ανοίξατε τώρα. Και ετοιμάζομαι να πάω στη Θάσο την Παρασκευή, λέει ο Χάρης, για τις φωτιές στα νησιά και τον εγκλωβισμό. Πού τον πας, λέει αυτόν τον μούφαβο νήσιο? Είναι δυνατόν να είσαι από το Λεμαίδα να ζεις στην Αθήνα και να μην αγαπάς το air condition? Tragic. Όχι, Χάρη. Εμείς δεν χρειαζόμαστε air condition.
0: Στην Πτολεμαίδα.
1: Στην Πτολεμαίδα.
0: Μετά όμως έρχεσαι στην Αθήνα και λες πώς ζουν αυτοί εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε να πάρω τρία air condition, μπας και
1: δεν
0: παίρνω λίγο.
1: Ένα, φίλε, μετά από 20 τόσα χρόνια. Πράγματι, ο Θανάσης είναι ένας.
0: Το πρώτο air condition που πήρα. Πριν το πήρα, φίλε, πριν 30 χρόνια και βάλει.
1: Σοβαρά, ε. Αυτά τα γκουμούτσες που ήταν.
0: Ναι, γκουμούτσα. Και ήταν και καλή μάρκα.
1: Τώρα δίνουν και αλλά... 100 ευρώ επιταγή, λέει, άμα πας ένα παλιό. Κάτι τέτοιο.
0: Άμα
1: πας ένα παλιό air condition, ναι, που δεν το χρησιμοποιείς, σου κάνουν 100 ευρώ έκπτωση στο καινούργιο που θα αγοράσεις.
0: Δεν τις πιστεύω εγώ τις εκπτώσεις.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν τις πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, δεν το χρησιμοποιείς, αλλά νομίζω κάτι τέτοιο.
0: Όπου αγόρασαμε έκπτωση και προσφορές και τα λοιπά.
1: Δεν βόλεψε. Δεν βόλεψε. Πράγματι, ο Θανάσης είναι ένας, ο Παπακοσταντίνου, μας λέει ο Θανάσης. Και έχει ένα δίκιο, σωστά. Ο Τζούτος λέει: καλημέρα, παιδιά. Ο Μπακασέτας, αν ήταν κυνηγός, θα ήταν μόνο για καρτέρι. Αν ήταν στην Επανάσταση του 21, θα ήταν για καραούλι και όχι για γυρούσι.
0: Τι σκέφτονται, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Στους 10, λέει, πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές.
0: Στους
1: 10 πήγαν πάνω από 10 μέρες διακοπές. Πουθενά
0: Ποιος
1: δεν υπάρχει 10? 100% πληρότητα. Εμένα στη γειτονιά μου στην Αργυρίπολη όλα τα αυτοκίνητα είναι εδώ. Καλημέρα από Φινικούντα.
0: Μπορεί να τα αφήσανε τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, μπορεί να τα αφήσανε για να γλιτώσουν το βαρύ έξοδο αυτό. Και επίσης, παιδιά, τα ρεπορτάζ που παίζουν αυτή
0: όχι,
1: τη μόδα
0: όχι,
1: στα
0: μπορεί,
1: κανάλια.
0: Όχι, όχι.
1: Στα κανάλια που είναι, λένε για καράβια 100% πληρότητα και τέτοια. Ξέρω.
0: Πέτρο, άκου να δεις κάτι. Λίγο γιατί αυτό το πράγμα λίγο εμένα με ενοχλεί. Και ειδικά τώρα βεβαίως το καλοκαίρι είναι φυσικό ο κόσμος που μετακινείται περισσότερο και βεβαίως και όλα αυτά δεν είναι ούτε fake ούτε τίποτα, είναι, είναι αληθινά. Όμως αν βάλεις τους αριθμούς κάτω, ειδικά για αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, χειμερινές διακοπές που ακούμε 100% πληρότητα.
1: Okay, ναι.
0: Χειμερινές διακοπές που ακούμε 100% πληρότητα σε όλα τα
1: δημοσίευμα. Συναράχωμα στο Καρπενήσι και
0: κλπ. Πόσος κόσμος χρειάζεται να πάει για να υπάρχει πληρότητα στην Αράχοβα, στο Καρπενήσι, στα...
1: 200, ναι. Στα...
0: Όχι, όχι, 100 και 200.
1: Στο, κάθε ξενοδοχείο, στο κάθε ξενοδοχείο.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι χρειάζεται να μετακινηθούν περίπου 50.000, 40.000, 30.000, δεν ξέρω, 60.000.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν, έχουν την οικονομική δυνατότητα για να υπάρχει πληρότητα 100%.
1: Είναι και πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, φίλε.
0: Είναι και πιο σύντομο, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή στο 100% μπορεί να το πετύχεις το χειμώνα. Στο 100% το καλοκαίρι είναι και πληρότητα να έχει το πλοίο. Δηλαδή σκέψου το πλοίο από Πειραιά και από Ραφίνα, ναι, ας πούμε, ξέρω εδώ για δύο. Πόσοι άνθρωποι χρειάζονται για να φεύγει ένα πλοίο για να έχει πληρότητα? Πόσα άτομα? 300, 400, 500?
1: Παραπάνω να είναι.
0: Πάνω 500.
1: Η χωρητικότητα του καραβιού.
0: Ναι, η εισιτήρια που βγάζει. Πάνω 500.
1: Ναι, πιστεύω και κάνα 500.
0: Τι είναι, κρουαζερόπλοιο?
1: Όχι, κάνα 500.
0: Αυτό λέω. Ναι. Κάνα 500. Δηλαδή 500 είναι κάποιες δημοφιλείς μέρες.
1: Δεν είναι πολλά, λες, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται και πολλά, ναι, για να έχει 100%.
0: Δηλαδή με 100.000 κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν φύγει 100.000 κόσμο εκείνες τις δημοφιλείς μέρες, δηλαδή από 15 Ιουλίου μέχρι τέλος Ιουλίου,
1: Αυγούστου,
0: μέχρι 1η Αυγούστου κτλ. Αν φύγει 500.000 άτομα, έχει γίνει πληρότητα. Στα, πρόσεξε.
1: Ναι, κατάλαβα τι.
0: Στα,
1: ναι,
0: καράβια.
1: Στα καράβια.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 4,5 εκατομμύρια μένουν πίσω. Δηλαδή οι αριθμοί,
1: γύρισαν,
0: οι αριθμοί, ναι, δεν σημαίνει ότι
1: όχι,
0: όταν
1: όχι,
0: υπάρχει πληρότητα στα καράβια ότι ξαφνικά άδειασε η Αθήνα. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Ναι, ναι. Κατάλαβα τι λες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γελάς, Βασιλάκη, όταν ήρθε η ώρα θα κοπεί το γελάκι. Όταν ήρθε η ώρα να κοπεί το γελάκι, θα έχει πάει διακοπές στη Μύκονο.
0: Όταν αυτές οι απειλές έρχονται από τη Δέσποινα.
1: Επειδή γελάς ειρωνικά, λέει, με τις χρήσεις της πληροφορίες. Το μάθαμε τον παίκτη, πώς τον είπαμε.
0: Τρέμπλ
1: λέει ότι τα παίρνει τρία εκεί πέρα. Έτσι λέγεται και αυτό. Θα έρθει ο Τρέμπλ για να πάρει παραδείγματο στο Τρέμπλ. Τον μάθαμε τώρα, τον ξέχασα.
0: Μπρέντ. Τρέμπλ.
1: Μπρέντ είναι το πετρέλαιο. Έχει μπερδευτεί, Βασίλη, να έχει κάνει ρημαντιό.
0: Κάτι τέτοιο
1: φαντάζομαι. Μόσκο.
0: Θα δει κοντά έτσι.
1: Μόσκο, όχι ποδοσφαιρική ομάδα. Ομάδα καλαθοσφαίριση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αναλυτικά.
0: Άσο.
1: Και λοιπά. Present. Current squad. Πρέπει να βρω current squad. Current squad. Πού είναι,
0: εκεί που ψάχνει εσύ, δεν το βρίσκονται.
1: Domestic.
0: Domestic.
1: Ελά, ρε φιλέ. Να το, current roster. Αμερικάνο είπαμε.
0: Ναι.
1: Cleveland, where. Τρίμπλε.
0: Δεν στο είπα εγώ. Τρίμπλε, είπα εγώ. Τρίμπλε.
1: Τρίμπλε, μέλο. Μέλο, τρίμπλε.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη.
1: 31. Μεγάλο.
0: Μεγάλο είναι 31. Τι να πάρει 21.
1: Τίποτα.
0: Στο μπάσκετ είναι, ρε.
1: Εντάξει, μεγάλο. Στο μπάσκετ. 1,88. 1,88. Που έχει παίξει. Έλα, ούτε μια NBA δεν έχει πάει, ούτε σε μια ομάδα.
0: Μοντέρο.
1: Μοντέρο μόνο, ναι.
0: Μόνο Μοντέρο.
1: Πάμε παρακάτω. Mm.
0: Δέσποινα, έρχεται ο Μοντέρο.
1: Μοντέρο ήρθε.
0: Ήρθε, εδώ ναι.
1: Έκλεισε Σαν Φραντζίσκο, Πέτρο, σωστά τα λες. Βγάλε Χρήστο Κοντέρο, 23 ρεπορτάζ. Δεν βγάζουμε ρεπορτέρ. Στην καλημέρα στην ομάδα, παιδιά.
0: Ρεπορτερ.
1: Τι έχουμε.
0: Ωραία. Τι έχουμε. Τίτλους.
1: Ο 59χρονο Ιάπωνα που έβαλε γκολ και παίζει ακόμα μπάλα να νέο συμβόλαιο. Αυτό που σου έλεγα και εγώ χθε. Ότι εγώ είμαι ακόμα 44.
0: Δεν θυμάμαι. Πάμε τίτλου.
1: Κάγκουα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού. Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, προέκυψαν διάφορα, φιλέ.
1: Προέκυψε κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Μεταγραφή.
0: Κάντε καμιά μεταγραφή. Μας παίρνουμε ο Αστέρας Άκτορ δανεικό τον Παπακανέλο. Okay. Ο Αντώνης Παπακανέλος δεν ήταν ο παίχτης που.
1: Ναι. Το next best thing.
0: Επιθετικός μέσος, ωραία. Και βγήκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας Ευρωλίγκας. Αναμαλία,
1: βγήκε όλη, όλο το πρόγραμμα, όχι της πρεμιέρας.
0: Όχι, την πρώτη βλέπω εδώ.
1: Γιατί, εγώ βλέπω.
0: Όλα τα βρήκε, βγήκανε.
1: Ναι.
0: Α, βγήκαν όλα, ωραία.
1: Βλέπω το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη regular season. 26-27 στην Ευρωλίγκα, άρα βγήκαν όλα.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός παίζει Παναθηναϊκός Παρί, 24 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Και ο Ολυμπιακός πάει κάπου έξω στην Μπασκόνια.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Πότε είναι τώρα το.
1: Ξέρει ο Μόντερο.
0: Ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Πότε είναι τα ντέρμπι Ιωνίου στην Ευρωλίγα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, για περίμενε.

0: 10 παιχνίδια θα παίξουν, ξέρω,
1: ναι,
0: θα βαρεθούμε πάλι να βλέπουμε και να κρατήσουν μόνο λίγο πιο χαμηλούς τόνους και τέτοια, αν είναι δυνατόν, που δεν το βλέπω. Αλλά...
1: Ο Κουρμπέλης όσο είπατε υπέγραψε στην Τρίπολη, ναι ρε Βασιλή.
0: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε. Είπαμε ότι είναι στην τέτοια, ναι, υπέγραψε μεγάλη επιστροφή και τα λοιπά, ανακοινώθηκε με τα Βαϊόν και Κλάδων, όντως.
0: Μπράβο, μπράβο. Όντως. Όχι, όχι, είναι ωραίο αυτό να επιστρέφεις δηλαδή από εκεί που ξεκίνησες και έγινες γνωστός και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Δεν πιστεύω ότι μας τρολάρει. Να γίνει
1: όχι, όχι, όχι, το θυμήθηκα και εγώ τώρα.
0: Ναι. Α, ναι. Για το
1: είχα
0: να διακοπέ,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Και το λέει ο φίλος πάρα πολύ ωραία. Γενικά, ο Κώστας, όσο λείπα, τα λέει, σου λέει, ναι. Δεν είπε, ρε, ντουγάνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλά, κάποιος το
0: πιστεύει. Το φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος από Τρεταία Αχαΐας, που μας λέει γενικά τα καλύτερα λόγια εδώ και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Βασίλειο Νεαρό, Χρήστο Παπα-Νικολάου που κάνει ρεπορτάζ Παναθηναϊκού σε κάποιο site, έχει συγγενική σχέση μαζί σου? Όχι, απαντάω εγώ, προλαβαίνω, γιατί το ξέρω το παιδί το Χρήστο. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Και επίση είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να πω έτσι. Ρεπόρτερ,
0: ναι, θα είχε εξοβελιστεί από την οικογένεια Παπα-Νικολάου, προφανώ.
1: Αποκλήτω. Ο ταξιάρχη είμαι. Αυτό που λέει ο Βασίλη έχει απόλυτο δίκιο. Αν σκαλίσετε λίγο σαν δημοσιογράφη, βέβαια αθλητική, θα μου πείτε τι σημαίνει Taiped. Θα φρίξετε για το τι κάνουν στι δημοπρασίε και το τι κάνουν στι παραλίε όταν το. Όταν τη μία χρονιά το παίρνουν για 20.000, την άλλη 90. Θα καταλάβετε πολλά, λέει, γιατί χρεώνουν τις απλώστερες. Εγώ καφέ πουλάω, έμπορας είμαι, απλώς ξέρω τι γίνεται σε όλους αυτούς τους χώρους.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω τόσο βαθιά πράγματα.
1: Ούτε εγώ τόσο βαθιά δεν ξέρω, όχι.
0: Αλλά υποθέτω, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές εμείς οι υπόλοιποι, ξέρω που λέμε και βρίζουμε, ξέρω και τα λοιπά, δεν έχουμε μπροστά μας όλο το πακέτο, δηλαδή πώς φτάνει, ξέρω, η ιστορία.
1: Το απλώς ότι υπάρχει αυτό, η κατάχρηση, αυτό προφανώς ξέρω, υπάρχει, έτσι.
0: Αυτό που ξέρω για όλα τα μαγαζιά γενικότερα και όχι μόνο αυτά, αλλά και εστίας και τα λοιπά, είναι ότι παιδιά δουλεύουν για 2 μήνες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η τουριστική σεζόν, δηλαδή.
1: Εντάξει, τσίμα το λίγο παραπάνω και 2.
0: 2, Πέτρο. Άμα σου λέω τώρα 2 μήνες. Ένας μου έλεγε, μάλιστα, ίσως εγώ το βρήκα και λίγο υπερβολικό, ένας επιχειρηματίας του κλάδου μου έλεγε, τα κέρδη μας είναι τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι οι υποχρεώσεις μας.
1: Τον Ιούνιο γιατί δεν έχουν πολύ προσωπικό, ας πούμε.
0: Όχι. Σου λέει, ρε παιδί μου, χωρίσω τους. Πες, είναι 3 μήνες το καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρώτα βγάζεις τα έξοδα και μετά τα κέρδη.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι, θέλω να σου πω. Ότι βάζοντας τα έξοδα που έχει μια επιχείρηση καλοκαιρινή, για να βγουν τα λεφτά. Δηλαδή τα έξοδα, όλα αυτά που πρέπει να πληρώσεις, ναι, μισθοδοσίες, ναι, εφορίες, μπλα μπλα,
1: μίκα
0: μίκα, ενίκεια, μπλα μπλα και όλα αυτά, είναι σχεδόν όλα τα έσοδα των καλών μηνών. Δηλαδή okay. Ιουλίου και Αυγούστου.
1: Okay, okay.
0: Και το κέρδος το δικό μας είναι του μήνα που δεν έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι. Δεν έχω τρυφίσει τόσο πολύ για να καταλάβω. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν σου λέω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ισχύει. Ναι. Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει όχι, αυτό δεν ισχύει κτλ. Αλλά σου λέω ότι μου είπε ναι. Και δεν έχει κανένα λόγο.
1: Ένας φίλος θέλει ένα ωραίο εδώ πέρα. Λέει ναι. Παιδιά παλιά έκανε 3 μέρες πάνω από 30 βαθμούς και λέγαμε κύμα καύσωνα. Τώρα έχει συνεχώς υψηλές θερμοκρασίες όλο το καλοκαίρι που καταπονούν τον οργανισμό. Σωστό είναι αυτό ότι έχει αλλάξει. Εγώ... και πιστεύω ότι προσεχώς θα είναι ακόμα πιο.
0: Απλώς πολύ φιλικά ξέρω στο φίλο να του πω το εξής. Δεν λέγαμε για καύσωνα παλιότερα.
1: Λέγαμε.
0: Φίλε, δεν λέγαμε.
1: Λέγαμε
0: η τέτοια καύσωνα εισήχθη στο λεξικό, στη ζωή των ανθρώπων από τη δεκαετία του 90 και μετά. Δηλαδή θα σας το πω διαφορετικά. Από όταν βγαίνουν τα ιδιωτικά κανάλια. Ναι. Δηλαδή καύσωνα, δηλαδή δεκαετία του 80, έλεγε κάνει ζέστη. Ή θα κάνει πολύ ζέστη. Έτσι. Οκ, okay, έκανε πολύ ζέστη. Άρα καύσωνα αυτό ναι, το πράγμα το θεωρούσε. Όταν
1: είχε πει κακοκαιρία τον καύσωνα ο Ευαγγελάτος και.
0: Ο καύσωνα είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχει διάρκεια πόσο για το επιστημονικά.
1: Ναι, το έχουν πει.
0: Το έχουν πει δηλαδή πάνω από 4 μέρες να είναι η θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς και ένα τέτοιο. Δηλαδή εδώ λέμε τώρα καύσωνα έχει 35 και λέμε καύσωνα.
1: Λες ότι τα έχουμε κάνει όλα καύσωνα. Εντάξει, νομίζω ότι και φίλο αυτό το λέει λίγο πολύ. Και λέει επίση άλλο είναι πιο ανθεκτικό στη ζέστη. Άλλος όχι. Άρα δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτό το θέμα. Εμένα, άζε με λύσεις μείον 10, δεν με πειράζει το κρύο.
0: Ναι, μπράβο. Και τον περισσότερο κόσμο πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εγώ είμαι σαν τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, το κρύο το αντέχεις, ρε παιδί μου. Με κάποιο τρόπο προστατεύεις. Με τη ζέστη.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος, ο Κωνσταντίνος, ο Χρήστος.
0: Γιατί τους κατηγοριοποίησες?
1: Γιατί λένε για το Λεοντίου και ίδιο.
0: Για τον?
1: Για τον Λεοντίου. Απλά νομίζω ότι αυτό ο Σωτήρης ήταν γι' αυτό μπερδεύτηκα.
0: Ο Λεοντίου.
1: Σωστά. Για Γκουστάβο Σά, έχετε άποψη?
0: Που είχε τα κόκκινα παπούτσια αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω άποψη.
0: Για ποιον?
1: Για τον Γκουστάβο Σά. 21 χρονών παίχτης είναι.
0: Πού να τον ξέρουμε, ρε παιδιά, τώρα. Ξέρω. Δηλαδή, απλώς μαζεύεις πληροφορίες και μετά ελπίζεις ότι θα σου βγει το 10ο καλό. Δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Καλαμάτα Άρης πρωτοαγωνιστική στην Τρίπολη. Μόνο Άρης, λέει ο φίλος. Ο Νίκος. Καλαματάρης, ναι. Ο Λεοντίου ήταν με τα κόκκινα παπούτσια, Λεωνίδας Καλάματα, ναι. Και ο Βασίλης το λέει. Όλοι το λένε. Αλλά που μακριά φαίνονταν, λέει, κόκκινα. Στο κανάλι Machine to Motion στο YouTube σας έφτιαξε ένα τραγούδι για την τρέλα που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Το τραγούδι λέγεται The Enemy Is Me. Έγραψα τους τύπους στη μουσική και δημιούργησα το βιντεοκλίπ με τη βοήθεια AI. Αν σας αρέσει, δώστε μια ευκαιρία. Είναι ο φίλος που στέλνει γενικότερα τραγουδάκια. Ο Μάνος, μπράβο, ναι, τον θυμάμαι. Για να το δούμε μετά, γιατί από αυτόν τον υπολογιστή δεν μπορεί να παίξει στον αέρα. Mm-hmm. Καλησπέρα, Βασίλη και Πέτρο. Θα ήθελα να μου πείτε αν παίζατε ποδόσφαιρο, σε ποια θέση θα σας άρεσε να παίζετε, με ποιο προπονητή και σε ποιο ξένο σύλλογο.
0: Και ξένο σύλλογο, μπράβο.
1: Κώστας από Λάρισα. Ωραίο είναι. Εγώ Ρεάλ, επιθετικός, με Μουρίνιο προπονητή. Απλά πράγματα. Ένα, για να κάνω δύο.
0: Εγώ
1: εσύ, Βαλβέρδε, Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε, Βαλβέρδε ήθελε πολλή δουλειά.
1: Εγώ, ναι, ήθελε. Δηλαδή, ποιο τεμπέλησες, ποιο τεμπέλησες λίγο.
0: Εγώ είσαι σέντερμπακ, είσαι σέντερφορ, αυτό που έκανα δηλαδή και στο πρωτάθλημα τύπου. Δύο θέσεις.
1: Σέντερμπακ και σέντερφορ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Βασίλη, πώς γίνεται.
0: Έλα,
1: σαν το Λόταρ Ματέος.
0: Γι' αυτό είναι πρωτάθλημα τύπου και δεν είναι.

0: κάνουν και αυτό πάρα πολύ.
1: Πώς το κάνουν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ το κάνουν.
2: Πώς θα χτυπήσει την ταμιακή αυτό το πράγμα.
0: Πώς θα δείτε, δηλαδή, τι ελάχιστη κατανάλωση να σου φέρει.
3: Καφέδες, σαλάτες, φαγητό για τα παιδιά, μπέργκερ, κλαμπ.
0: Δηλαδή δεν χτυπάει, ας πούμε, τους καφέδες.
3: Ε?
0: Δεν χτυπάει τους καφέδες.
3: Τους χτυπάει τους καφέδες.
0: Πώς χτυπάει τους καφέδες, ξέρω εγώ, και χτυπάει και την ξαπλώστρα. Δηλαδή,
3: καλή ερώτηση να το κάνεις, αλλά όταν πάρεις πράγματα, ας πούμε, και φτάσεις στα 50 ευρώ, τα άλλα 10 δεν τα χτυπάει. Ξέρω εγώ τι κάνει. Κάπως το κάνει.
0: Σου κάνει δώρο την ξαπλώστρα, ας πούμε.
3: Δεν πληρώνεις ξαπλώστρα καθόλου.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, αν κάνεις λογαριασμό, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, ένα τέτοιο πράγμα, έχεις τα παιδιά, ξέρω εγώ, γιατί δεν παίρνει τα κλαμψάντα κτλ. Αν φτάσεις 50 ευρώ, δεν πληρώνεις την ξαπλώστρα.
3: Ναι. Okay. Αυτό. Το κάνουν μερικοί έτσι. Ο Κώστας, ο οποίος επίσης τώρα γράφει καλημέρα από την τριφυλοκρατούμενη Βολάρα. Και στο μπάσκετ ήταν ο Μπατίστα με τα κόκκινα παπούτσια για λίγο καιρό, αλλά δεν έφαγε κράξιμο, το κατάλαβε μόνο του. Ο Μπατίστα, έτσι.
0: Μπατίστα.
3: Όχι, ο Μπατίστα. Ένας στο... λευκός ψηλός που είχε βάλει το κάρφο μας εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ακολούθησε το πάρκινγκ. Ξαπλώστρα, εδώ δεν γίνεται δημοπρασία. Μπορεί και να μην γίνεται, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να τα παίρνει ο Δήμος και να τα χαρίζει το Τίμνιο. Εγώ στο μόνο νησί που δεν έχω πάει ποτέ είναι το Λαγονίσι, χαχαχά. Στον Αστέρα Τρίπολης πήγε ο Κουρμπέλης, βρε. Και αυτό είναι ήρεμο, ψύχρεμο το μήνυμα. Ωραία. Για να το πω, το λέει ο Τάσος. Υπάρχει καμία φιλοζωική που έχει μείνει εκτός Ερασπόρ ή έχουν μαζευτεί όλες εκεί πέρα. Στον Αστέρα ο Κουρμπέλης. Καλημέρα, παιδιά. Μπίλι, πες μας για τον παικταρά από την Πορτογαλία που δεν το ξέρει ούτε η θεία του και είναι το μεγαλύτερο μπαμ του Ολυμπιακού του καλοκαιριού. Θέλουμε να μάθουμε. Γιάννης, 21 κόρη.
0: Θα σου πω σε δύο μήνες. Θα σου πω σε δύο μήνες. Μην χαθούμε όμως.
3: Ο Κουρμπέλης πήγε Αστέρα, ο Κουρμπέλης έχει επιστρέψει και ο Ηλίας και ο Γιώργος. Πήγε φίλος σε μαγαζί στη Μύκονο, Μυκονιάτης κιόλας. Δύο ζευγάρια ήταν. Πήραν δύο μακαρονάδες, μία μοσχαρίσια, τέσσερα ποτήρια κρασί και δύο ποτά. Έδωσαν 420 ευρώ. Ντροπή να πληρώνεις μακαρονάδες τόσο πολύ κτλ. Ακόμα και εμάς που μένουμε εδώ όλο το χρόνο δεν μας βλέπουν καν. Εν τω μεταξύ, τέλος της σεζόν λένε δεν πήγαμε καλά.
1: Α, πω ένα κολπάκι τώρα.
3: Ναι.
1: Θέλετε. Δηλαδή όταν πάτε σε μεγά έτσι δημοφιλή.
3: Για πες. Τα μηνύματα δεν τα προλάβουμε, αλλά δεν πειράζει. Πες.
1: Α, πω γιατί είναι για το, για το κοινό καλό. Για
3: ναι,
1: το δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν, δοκιμάστε όταν κάθισετε και πριν χτυπήσει την ταμιακή να σας φέρουν τον λογαριασμό. Να πείτε στο σερβιτόρο ντόπιο ή εργαζόμενο.
3: Λοιπόν, σου κόβει κάτι.
1: Σου κόβει ένα 20-25%.
3: Άντε ρε.
1: Αρκεί να μοιάζει και έτσι.
3: Να μοιάζει, μην πα και με καμιά παντάνα.
1: Δηλαδή, βάση εκεί, ξέρω εγώ. Wow,
3: ναι, ναι, με καμιά παντάνα.
1: Αγάπη μου, την κάνει. Έχω να σε δω από πέρυσι το καλοκαίρι.
3: Καλά παντάνα. Τατουάζ χένα τατού.
1: Δηλαδή. Δηλαδή είναι ένα άγραφο.
3: Μην πα να πούμε με τι παντοφλίτσε που ήρθε χθε. Σήμερα πρέπει να έχει κάνει παπουτσάκι πολύ ωραίο. Μπράβο.
1: Τι να κάνω, αφού έφαγα το κράξιμο χθε. Εντάξει, ναι. Okay.
3: Μην πα με παντάνα έτσι. Λοιπόν,
1: δοκιμάστε το να σα χρεώσουν παραπάνω. Αποκλείεται. Να σα χρεώσουν λιγότερο. Παίζει.
3: Ποιο είναι ο Στάνιτ που έριξε τι απαιτήσει του που λέει εδώ ο Σπύρο.
1: Ο Στάνιτ που είναι ενδιαφέρον τον Ολυμπιακό.
3: Θα έρθει. Και αυτό
1: ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Όταν θα έρθουν αυτοί που είναι να έρθουν. Θα κάτσουμε κάτω και θα τους λογαριάσουμε και θα πούμε ποιος είναι ποιος και τι δουλειά κάνει και τι περιμένουμε από αυτόν. Τώρα με τα ονόματα τα οποία ακούγονται και ο ένας ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα πίσω, έκανε ένα βήμα πίσω Στάνιτς και ξέρω εγώ αυτά τώρα τι να κάνουμε.
3: Διάβασα μια ωραία καραμπόλα χθες.
1: Τι?
3: Μια ωραία καραμπόλα. Θα πάει ο Ντάρουιν Νούνιες στη Sporting Λισαβόνας και ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό. Έτσι διάβασα χθες.
1: Ο Ιωαννίδης στον Ολυμπιακό.
3: Ο Φώτης.
1: Ο Φώτης για το Φώτη.
3: Ναι.
1: Να πάει στην ομάδα της Καρδιάς του.
3: Είναι. Ναι.
1: Ολυμπιακά εκεί δεν είναι.
3: Σοβαρά. Επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό Χαλκίδας.
1: Όχι ρε.
3: Είναι Ολυμπιακαρά. Έλα.
1: Μικρός όμως. Εντάξει. Εντάξει. Πόση μικρή τώρα.
3: Εντάξει. Θέλεις για να κόβεις και τέτοια. Ένα σωρό ήταν.
1: Εντάξει.
3: Ένα
1: σωρό.
3: Τα περιστατικά. Ναι, ναι. Ο φίλος από Ψάνθη λέει.
1: Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
1: Ο παλιός. Και αυτός ήταν, είχε φωτογραφηθεί με φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν πιτσιρικά. Δεν σημαίνει τίποτα.
3: Καλά, τίποτα.
1: Μετά έγινε και αρχηγός του Παναθηναϊκού. Και αγάπη στο Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι η ομάδα. Δεν ξέρω τώρα.
3: Χθες λέει ο Φώτης ο Παρόλας έκανε γκάλοπ και το 90% λέει έμεινε Αθήνα. Οι άλλοι έλειπαν όμως για να ακούσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Παιδιά, αν λείπει το 10% της Αθήνας.
3: Αξιάρα και λοιπά, ναι.
1: 10% της Αθήνας είναι 500.000 άτομα.
3: Είναι τόσο, ναι.
1: Και δεν έχει μπει 1η Αυγούστου που παίρνουν περισσότεροι τις άδειες, ξέρω εγώ 1η Αυγούστου.
3: Ναι, ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει τα περισσότερα αεροσκάφη είναι χαλασμένα, είναι πολύ παλιά και είναι στα υπόγεια της Ελευσίνας, γιατί εκεί είναι η έδρα τους. Έχει δίκιο η κυρία, λέει. Δίνουμε τόσα δις και δεν παίρνουμε πυροσβεστικά αεροσκάφη. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να πάρετε θέση, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει σχέδιο να καεί όλη η Ελλάδα. Εγώ αυτό βλέπω κάθε καλοκαίρι. Τα ίδια και τα ίδια. Κάναμε φίλους.
0: Και τώρα υπάρχει σχέδιο, ρε παιδιά, να καεί η μισή Γαλλία ή να καεί όλη η Ισπανία.
3: Ή ο Καναδάς.
0: Ή ακόμα και ο Καναδάς. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις κάτι. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του θεωρία πώς βλέπει τα πράγματα και όλα αυτά, αλλά
3: ναι.
0: Μην είστε τόσο εύκολοι.
3: Ναι, ναι.
0: Μην είστε τόσο εύκολοι. Εντάξει, πες στην Ελλάδα θέλουν να την κάψουν. Αυτό. Να τούτε, την Ισπανία θέλουν να την κάψουν και την Ισπανία. Να την κάψουν και όλοι αυτοί. Δηλαδή, μέχρι τελευταία φορά που άκουσα, δεν άκουσα χθες το βράδυ ειδήσεις, άκουσα προχθές όμως. Είχαν καεί, λέει, 1.600.000 στρέμματα στην Ισπανία. Φέτος.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή η Ιταλία πέρυσι με τις τέτοιες, με τις φωτιές, δηλαδή θα τους κάψουν όλους. Θα τους κάψουν. Okay, δηλαδή.
3: Καλημέρα, Τρίφωνάκο. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Κρουμπέλης πήγε Τρίπολη. Ο Κρουμπέλης πήγε Τρίπολη. Κωνσταντίνος, Δημήτρης. Πολύ πράγμα. Άγγελος. Άγγελος. Καλημέρα σας και πάλι, φιλαράκι. Αυτό με τις απλώσεις έχει παραγίνει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε μια παραλία άλλη τιμή μπροστά στη θάλασσα, άλλη τιμή πιο πίσω, άλλη τιμή ακόμα παραπίσω. Έλεος. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαινα και ήταν όλα ελεύθερα και ωραία. Έπαιρνε το καθένα.
0: Δεν μπορώ κάποια στιγμή να πούμε τι δεν μπορούμε, φίλε. Ναι. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή και να πούμε τι δεν μπορούμε από τα πράγματα που λέγονται. Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε μια ξαπλώστρα και να έχω μπροστά μου να παίζουν ρακίδες.
3: Τα κατούκα.
0: Οι λουκάκιδες.
3: Ναι, ναι, ναι, οι λουκάκιδες.
0: Τα κατούκα και να έρχεται τον μπαλάκι προς τα πέρα και να κάνει ο άλλος την κίνηση
3: και
0: να
3: μετά.
0: Μου ρίχνει
3: συγγνώμη,
0: και
3: τέτοια.
0: Συγγνώμη, ναι, ναι, αυτό. Γιατί δεν μπορώ. Βάλ τους αλλού να παίξουν. Θέλουν να παίζουν και μπροστά εκεί να βρέχουν και τα πόδια.
3: Τα κατούκα. Ναι, ενώ υπάρχουν
0: κάτσε παραπίσω, ρε. Κάτσε παραπίσω. Θες να βρέξεις και τα πόδια.
3: Ναι, ρε. Ο Χρήστος λέει: εκτός από τον Κουρμπέλη που πήγε στον Αστέρα, η φημολογία φέρνει και τον Μπακασέτα, λέει, στην Τρίπολη. Λες ότι μπορώ να του πάρει. Επίσης, ευτυχώς ακόμα δεν έχει έρθει κρά μήνυμα για τον Κουρμπέλη. Λοιπόν, μάγκες, το air πρέπει να δουλεύει το πολύ μέχρι 10 βαθμούς κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία. Ιδανικά 26-28. Πριν το κλείσουμε, βάζουμε τη λειτουργία clear δηλαδή. Αν δεν έχει, δουλεύουμε μόνο τον αναμνηστήρα. Οι περσίδες πρέπει στο κρύο να κοιτάνε ψηλά. Πολύ ψάχνουμε στο τάσο μεγάλη κοιτά.
0: Ναι, ναι, τα ξέρει.
3: Τα ξέρει, από ό,τι φαίνεται πολύ αναλυτικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο, πρέπει να υπάρχει ανάκληση. Έχω εγκαταστήσει 3.000 κλιματιστικά, λέει. Ο κρύος αέρας είναι βαρύς, οπότε πέφτει κάτω, οπότε οι περσίδες πρέπει να είναι πάνω. Ωραία, για να το έχει αυτό στην καρδιά μου,
0: θέλει. Πάνω οι περσίδες.
3: 27 βαθμουλάκια και ψηλά.
0: Και ψηλά.
3: Έχει καταλήξει.
0: Στο ταβάνι.
3: Λοιπόν, να το. Ρε, εσείς συντονιστείτε λίγο. Ο Κουρμπέλης έχει ενταχθεί στον Αστέρα Τρίπολης, καλημέρα. Και λέει και για το Λεοντίο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, ήμασταν σε άδεια. Ήμασταν
3: στο χάσαμε,
0: United States.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρετε και εσείς λίγο νερό στο κρασί σας. Εντάξει.
3: Ο Κώστας θέλει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ατελείωτες παραλίες δωρεάν ξαπλώστρες, καλή εξυπηρέτηση στη Δυτική Ελλάδα. Λούρος, Κρυονέρι κλπ. Απίστευτοι άλλοι προορισμοί.
0: Ποιο Λούρο, μωρέ.
3: Τι?
0: Ο Λούρος δεν έχει θάλασσα. Τι σου λέει τώρα.
3: Δεν έχει.
0: Λούρος.
3: Πώς έχει κανένα ποτάμι.
0: Ποτάμι, ναι, έχει ξαπλώσει στο ποτάμι.
3: Γιατί είναι.
0: Έλα, μωρέ.
3: Τι, στον Άγιο Παντελεήμονα έχουμε βάλει και εμείς.
0: Χέλια είχαν στον Λούρο.
3: Ποτάμια, χαίροντας, βοηθομάτες και τα λοιπά. Για ποτάμια, λέει ο φίλος πιο πολύ.
0: Για ποτάμια μου αρέσουν.
3: Ναι. Και πάω στο θέμα κλιματιστικό, λέει. Εγώ είμαι ο παντός της παράδοσης. Το ανάβεις είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Αλλάζω δωμάτιο! Είναι δικό μου.
0: Έξω.
3: Δεν μπορώ να το ακούω, λέει, δεν μπορώ να κάτσω και να φυσάει πάνω με αυτή
0: είναι τη στιγμή. Είναι αθόρυβο. Πες το.
3: Τώρα είναι αθόρυβο. Ναι, τι έχει πάρει αυτά με τα.
0: Τα παλιά.
3: Ναι, τα παλιά. Γκαργκαργκαργκαργκαργκ.
0: Υπάρχουν επίσης πολλοί οι οποίοι είναι εραστές του ανεμιστήρα. Και τώρα οι ανεμιστήρες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και αυτοί οι αθόρυβοι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Το...
3: Ελάτε στα Βρέστενα Σπάρτης να απολαύσετε πλατάνια, νερό, μπύρα και μεζεδάκια εκλεκτά. Τάβλη και τσίπουρο. Τι τάβλη. Τάβλη. Βραδιάτικα. Μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Σαντορίνη πάντως και στην Άξο πληρότητα είναι κάτω από το 70% για χθες που μίλησα εγώ με άτομα που δουλεύουν σε ξενοδοχεία.
0: Το ίδιο και στην Μύκονο.
3: Το ίδιο και στην Μύκονο.
0: Το ίδιο στην Μύκονο.
3: 70.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αριθμό.
3: Να ρίξει τι μέρε πέσει.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο και υπάρχει και υπερπροσφορά, παιδιά. Δηλαδή παντού, σε όλα τα σαν νησιά, σε Σαντορίνη, ναι, στη Μύκονο, στα τέτοια. Δηλαδή έχουν χτιστεί και έχουν φτιάξει όλοι. Mm. Όλοι. Όλοι. Ναι, δηλαδή πόσοι.
3: Κοντέινερ φτιάχνουν, φαντάσου. Ο Κώστας λέει, ο Γιώργος λέει, απλά καλημέρα σήμερα. Λέει, δεν θα σας ανεβάσω την ακροματικότητα με τα μηνύματά μου. Θα σας πω απλά μια καλημέρα.
0: Γιατί το κάνεις αυτό.
3: Πολύ ωραία. Γιώργο.
0: Γιατί, Γιώργο.
3: Μην νιώθεις μοναξιά και εγώ στα 38 μου έβαλα κλιματιστικό στο σπίτι πρώτη φορά. Εντάξει, εγώ 44. Θα δούμε άμα υπάρξει high ή τέτοιο. Ξέρω ότι εσείς οι δύο τα λέτε όλα. Πείτε τη γνώμη σας για το ξεπούλημα των αρχαιοτήτων μας. Δηλαδή θα πάμε στην Ακρόπολη και θα μας λένε good morning, good morning κλπ. Κλπ. Λέει ο Λάμπρος. Ξεπουλήσαμε κάτι.
0: Δεν το ξέρω καλά το θέμα.
3: Θα το δούμε όμως. Για να το σημειώσουμε. Η σωστή σχέση της θερμοκρασίας και της οικονόμησης ενέργειας είναι στους 25 και στο αυτόματο. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ανακυμόνωση, τα τζάμια κτλ. Καλό θα είναι το βράδυ να αφήνετε μια βρεγμένη πετσέτα πάνω σε μια καρέκλα για να μην βρέχει πολύ υγρασία του δωματίου.
0: Εγώ αυτό, αυτό που σου είπα, ρε φίλε, δηλαδή δεν σου είπα να βάλεις ένα τέτοιο με νερό. Μια λεκάνη με νερό, σου είπα. Εάν θέλεις το βράδυ, εσύ δεν θες ούτε τη μέρα. Δεν θα το κάνεις το βράδυ.
3: Όπα, κάτσε, έστειλε Λουκουνούπης τώρα πρόσφατα για να το.
0: Α, μα έστειλε Λουκουνούπης για τα ερκοντήσων, θα έστειλε Λουκουνούπης. Είναι ειδικός.
3: Λούρος ετ Λοκαρνανίας, όχι Πρεβέζη.
0: Α, Λούρο, αλλού λέει.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Λούρος ετ Λοκαρνανίας. Εντάξει, άλλο μέρος αυτό.
3: Θάνος. Ο Μπερνάρ ήταν πολύ ευφυής παίχτης και μέσα από το παιχνίδι του ξεμαρκάριζε δύο συμπαίχτες του. Έπαιζε πολύ γρήγορα και έβλεπε και με την πλάτη για
0: αυτό
3: και σε έβαλε ξανά γκολ. Ναι, εγώ συμφωνώ με ο Μπερνάρ ήταν μια χαρά παίχτης.
0: Και ενώ στην αρχή δεν είχε πολύ πιάσει. Μετά, όταν εντάχθηκε, μετά άρχισε να.
3: Ναι. Τα καράβια, ρε φίλε, χωράνε πάνω από 1000 άτομα. Και εγώ επίσης ένα θα σου πω. Ιούλιο και Αύγουστο δεν συναντάω καθόλου κίνηση σε όλη την Αττική που γυρίζω, λέει ο Δημήτρης.
0: Ιούλιο τώρα δεν συναντάς κίνηση.
3: Ε, όχι, ρε Δημήτρη, δεν συναντάς.
0: Τι να πω, για μόνο η Μεσογείο που ανεβαίνουμε εμείς έχει κίνηση.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, σήμερα ο Παπ τι παπούτσια φοράει. Ο Παραγιώτης και γελάει.
0: Έβαλα μυαλό.
3: Σήμερα ναι, ναι. Σας ακούω συνέχεια να μην έχουμε εμπριστικές δηλώσεις στο μπάσκετ από τους Προέδρους. Έχετε μια εμπριστική δήλωση στον Αγγελόπουλο. Πόσο ήρθε αυτό να φτάσει. Πέθανε μια απάντηση από το φιλοξενούμενο σας εκεί ή όποιος θέλει. Ποιος το φιλοξενούμενο. Παρόλα. Φιλοξενούμενο.
0: Μετά, δεύτερο στίχο.
3: Πάνω στο σώμα σου. Ένας ακόμα σου.
0: Υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
3: Ναι. Ο Τόλης δεν το λέει. Παρόλας! Ο Τόλης δεν το λέει, το φιλοξενούμενος.
0: Έλεγε ο Τόλης.
3: Ή ο Αντίπας, ρε. Ρε, ούτε ξέρεις. Ποιος το λέει. Ο Αντίπας. Μπράβο, Αντίπας.
0: Είναι και ο Τόλης φιλοξενούμενος. Πάνω στο σώμα σου, ένας ακόμα.
3: Για τον Αντίπα λίγα, είμαι στα χάι μου.
0: Εντάξει, άλλο Τόλης, άλλο Αντίπας. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Στο κρύο θα ντυθείς, στη ζέστη και όλα να τα βγάλεις πάλι υδρώνεις, λέει ο
0: Πανέμιος. Σωστό.
3: Σωστό. Από το 87 που έλαβε χώρο ο πρώτος σοβαρός καύσωνας που θυμόμαστε. Το 87,
0: μπράβο, ναι. Το 87.
3: Ναι,
0: το θυμάμαι, βεβαίως, βεβαίως.
3: Με το,
0: ρε με το γύρο μπάσκετ. Με το μπάσκετ.
3: Α, ναι, ναι, ναι,
0: παιδιά,
3: ναι, ναι.
0: Έσταζε, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Πρέπει να έχει και υγρασία, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Να αλλάζει μπλουζάκι κάθε μια ώρα και να γίνεται μουσκεμα. Ναι. Μουσκίδι, δηλαδή, θυμάμαι και τις βραδιές το 87. Άντε δεν μας ένοιαζε γράψεις. 22. 22, φίλε.
3: Έτσι.
0: Άμα είσαι 22, τι σε νοιάζει, άμα ιδρώσει άμα.
3: Δεν βλέπεις μπροστά σου.
0: Έτσι.
3: Πέστε όμως για Εκάρα, θέλουμε και άλλους παίχτες στο κέντρο. Ή πάμε άλλον έναν. Άλλον έναν οπωσδήποτε.
0: Πάρε άλλον έναν. Λεφτά έχετε εκεί.
3: Καβάλα όλα δωρεάν λέει, μόνο ό,τι πάρεις να αρχίσεις πληρώνεις, λέει ο Κώστας.
0: Και τι να έρθω να κάνω στην Καβάλα.
3: Πολύ ωραία. Για το Μάνο. Με ποιο δικαίωμα.
0: Σε πειράζω, κάποιος... έτσι, άμα δεν κατάλαβε, άμα είσαι
3: και ναι, όχι. Με ποιο δικαίωμα κάποιο βγάζει κέρδο από την παραλία. Και λέει για Άρσεναλ και Ντόρτμουντ πήραν Έλληνες παίχτες και τα. Με ποιο δικαίωμα κάποιο βγάζει κέρδο από την παραλία. Ο Βασίλης στην Πρέβετα του Σαββατοκύριακο σου χρώνει την ξαπλώστερα. Α, δεν το χρώνει τι καθημερινέ, θέλει να πει.
0: Ναι. Μπορεί το Σαββατοκύριακο να γίνεται χαμό, κατεβαίνουν όλα τα Γιάννενα. Όλα, δεν, εντάξει. Α. Δεν ξέρω κιόλα πώ τη χρώνουν όμω.
3: Πόσο?
0: Ναι, πόσο.
3: Άμα είναι μηδέν.
0: Και σε ποια τέτοια
3: στιγμή. Άμα
0: ποια
3: είναι παραλία, μηδέν, γιατί... θα το πηγαίνουν κάθε κάρικο μετά.
0: Η παραλία εκεί πέρα, στη Δυτική Ελλάδα, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα, ναι. Ξεκινάει από Πρέβεζα και τελειώνει η Γουμενίτσα.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά.
3: Πολλά, πολλά, ναι.
0: Χιλιόμετρα παραλία, έτσι. Δεν σταματάει σχεδόν καθόλου παρά μόνο σε μερικά,
3: ναι, ναι.
0: Σε μερικά κομματάκια σταματάει η παραλία. Δηλαδή και αν στη χρεώσουν εδώ, πας παραπέρα εσύ και κάθεσαι. Δεν έχεις πρόβλημα δηλαδή.
3: Ναι, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Με την ελάχιστη κατανάλωση φαίνεται ο φίλος είναι ψαγμένος και ξέρει.
0: Ναι.
3: Γιάννης. Κλείνεις λέει δύο ξαπλώστρες που είχε ελάχιστη κατανάλωση 30 ευρώ. Εάν εσύ καταναλώσεις 28, στο τέλος σου κόβει 28 τα προϊόντα που πήρες, συν 2 ευρώ ξαπλώστρες, ενώ αν περάσει τα 30 δεν σε χρονικά.
0: Okay. Okay. Καλό ντύλο.
3: Ναι, καλό, ναι. Καλό. Ελάτε Πρέβεζα στις παραλίες Μύτικα, Βράχος, Λούτσα, Λονάκι, δωρεάν ξαπλώστρες, αρκεί να πάρεις ένα καφέ ή κάτι να πιεις. Φυσικά μετά καλύτερα ταβέρνα κτλ. Ο Γιάννης.
0: Είναι και 56. Γρήγορα, πάει και 57.
3: Το 90% των παραλίων στην Ελλάδα είναι ελεύθερες. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στο 10% και να πληρώνει, αλλά μετά μην κλαίει εκεί ότι δεν έχει λεφτά. Επίσης, όποιος πάει να φάει στο ίδιο μαγαζί στη Μύκονο που τρώει ο Τζόρνταν και Έλον Μάσκ, είναι τραγικό μετά να κλαίει για την τιμή της μακαρονάδας. Και κοίτα εδώ. Ιταλίδα κουφονίσια ώρα 0, ωραία, μάνα μου. Να πάτε κουφονίσια ρε λίγο κόσμο και ηρεμία και μάλλον γίνεται χαμό, ε.
0: Ναι, ναι, γίνεται.
3: Ποιο αν φορούσε πιπίλα, ρε Δέσποινα. Ανατρίχασα εγώ και ο Φρύ. Μοντέρο, ε. Α, ο Φρύ, ο γάτος του DPG.
0: Θα σας φτιάξω Μοντέρο, καλά.
3: Ναι, ναι.
4: Διάβασε και το υπόλοιπο. Ενοχλεί, ε, αν είναι να αλλάξετε το σε γάβρο σπορ και να μην σα πληρώνουμε μέσα εδώ. Άσε μα δεν κοφτεί.
5: Έλα.
4: Πε ρε για ύπνο, ρε.
5: Δεν φτυρώνεσαι.
4: Ναι. Στα καλά καθόμενα τώρα θε να πω ότι η Ξάνθη φέτο θα ανέβει Super League 2 και του χρόνου θα ανέβει Super League 9. Όταν ανέβει να τα συζητήσει.
5: Φτυρώνει όμω ο άνθρωπο.
4: Πείτε κάτι γιατί δεν λέτε πια. Τα περισσότερα πρεσβεστικά.
5: Ναι, αφεντικό θα πούμε.
4: Γεια σα. Δεν λέω για ποτάμια παραλία Λούρος, 25 χιλιόμετρα από τη Λακανανία, βέβαια.
5: Α, εντάξει, ναι, τον μπέρδεψα με τον Λούρο πρέβεσας. Ναι.
4: Γνώμη για Ελαραμπή, παιχτάρα κλπ.
5: Ελαραμπή.
4: Δεν μου κάθεται καλά καθημερινή μια ξαπλώστρα να έχει 20 ευρώ και σηκού 40. Δηλαδή, εγώ στη δουλειά μου, όταν θα έχω περισσότερα, θα ζητάω διπλά λόγω ζήτησης.
5: Ελεύθερη οικονομία.
4: Καλημέρα, Λευτέρη. Υπάρχει παραλία του Λούρου. Α, ναι, τα λύσαμε αυτά, έτσι. Τι λέει. Για τους ανεμιστήρες που είπες έχουν εξελιχθεί. Air condition δεν γίνονται, αλλά εδώ στη Γερμανία βάζουμε παγωτίστες. Το έχω δει και εγώ.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Βάζουν παγάκια μέσα στα μηχανήματα.
5: Ναι, ναι, και γίνονται και κρύο, πολύ ναι. Καλό. Δηλαδή βγάζει κρύο αέρα και τα λοιπά. Έρχεται ναι, κρύος ναι. Αέρας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
4: Στο μονολίθι στη Λούτσα δεν χρεώνουν. Εντάξει, είναι πολλές τώρα περιοχές, παιδιά. Μας το στέλνετε σε διάφορα μέρη. Όντως δεν χρεώνουν, όντως. Στην Πρέβεζα έχει μόνο ελάχιστη κατανάλωση τη ξαπλώστρα.
5: Εγώ πάντω Κωνσταντιού, άμα βάλω ξαπλώστρα, θα τη χρεώνω.
4: Και τι, είτε θάλασσα.
5: Όχι, για βλέπω τι πορτοκαλί.
4: Οπότε εντάξει. Καλημέρα σας, λέει ο Αλέξανδρος. Σας ακούω κάθε μέρα και κάτι σημαίνει αυτό. Με όλη την αγάπη μου, θα ήθελα να σας πω ότι το ρε που λέτε μερικές φορές δεν ακούγεται ωραίο.
5: Okay.
4: Δεν υπάρχει λόγος να διαβάσει το μήνυμά μας στον αέρα. Αυτό το στέλνεις πρώτα, Αλέξανδρε. Έτσι, αλλά δεν πειράζει.
5: Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εντάξει,
4: το καταλαβαίνουμε και το δεχόμεθα βεβαίως πλήρως.
5: Θα προσπαθήσουμε.
4: Ρε παιδιά, πάλι πήγανε μηνύματα στο. Όχι, δεν θα κλείσουμε. Πήγανε μηνύματα στα request. Κοίτα, του Νίκου τώρα εδώ, Νίκος τεχνικός που στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Γιατί πηγαίνουν εκεί.
5: Γιατί είναι τεχνικού. Πάνε σε άλλη θηρίδα.
4: Υπάρχει τεράστια μαφία πίσω από το ποιος θα χτυπήσει στην προσφορά και πόσο θα δώσει ούτε αεροπλάνο ούτε πυροσβεστικά πήραμε κτλ. Στέλιος. Άλλα δύο μηνύματα θα τα προλάβω. Και δεν έχω δει καθόλου Insta, έτσι. Το 87 έχει 42-44 βαθμούς για 11 μέρες στην Αττική. Οι εφημερίδες έγραφαν για καύσωνα με 1500 νεκρούς. Επίσημα, ανεπίσημα περισσότερο.
5: Σοβαρή
4: σχολή. Δεν το θυμάμαι, δεν ήμουν ούτε καν.
5: 22 χρόνια δεν έβλεπα ειδήσεις.
4: Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Να. Ό,τι προλάβαμε, προλάβαμε.
5: Κάνατε και την εκπομπή σας, κυρία Κροάτες, σήμερα και κυρία.
4: Έτσι, δεν έχετε παράπονο.
5: Δεν έχετε παράπονο.
4: Μια χαρά.
5: Λοιπόν.
4: Ξέχασα τα μηνύματα.
5: Ευχαριστούμε. Από... Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Θα τα απαντήσω. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο εδώ, ίδιο ώστε. Έτσι,
5: δεν έχετε παράπονο.
4: Μια χαρά.
5: Λοιπόν.
4: Ξέχασα τα μηνύματα.
5: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Θα τα απαντήσω. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο εδώ, ίδιο ώστε.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι ουδέποτε η χώρα είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Να αισθάνονται ασφαλείς οι νησιώτες, θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Έστειλε επίσης μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίζουμε την εικόνα του 2019, με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, σημείωσε τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα συμπεράσματα που παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οπότε αναμένεται να φανεί αν υπάρχουν πραγματικές προϋποθέσεις επανεκκίνησης των συνομιλιών ή αν οι δύο πλευρές περιοριστούν στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Πάρο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι. Η φωτιά έχει περιοριστεί στην περιοχή του Φάραγκα και της Τρυπητής. Διαδοχικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για την προληπτική εκένωση οικισμών στο νησί. Συνεχίζουν να μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δεκάδες πυροσβέστες αλλά και οχήματα. Παραμένουμε αισιόδοξοι, δεν εφησυχάζουμε, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλία. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλή είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Οι έρευνες στην υπόθεση Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι δράστες στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Σε 38χρονη Βρετανία νίκη σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Βρετανή που φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πρώτη εξέταση της σωρού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις αρχές ως σημείο που συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της Ελλάς συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Μερικά 24 ώρα κράτησε η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησε Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους και κατόπιν πως εξαπέλυσε μαζί με τη Σαουδική Αραβία βομβαρδισμού στο Ιράκ εναντίον παραστρατιωτικών ομάδων προσκύμενων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Οι εξελίξεις πυροδότησαν ξανά

0: άλμα των τιμών του πετρελαίου στις αγορές πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στο άστρος Κινουρίας για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Αφορμή στάθηκε βίντεο που τον δείχνει να μεταφέρει σκυλάκι δεμένο με σύρμα στο λαιμό σε κάδο απορριμμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Ενίσχυση των βοριάδων, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι προς το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, άνεμοι βορειοανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού αναγύρουν το θέμα.
5: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

Εδώ είμαστε 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μεσημέρι και κάτι, στις γνωστές συχνότητες των FM η ΕΡΤ Καλαμάτας, 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Οι υπόλοιποι που επιλέγετε να μας ακούσετε από το διαδίκτυο μπορείτε να μας βρείτε στην πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μία σελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα ακρόασης. Πώς γίνεται αυτό? Με μία απλή αναζήτηση, ΕΡΤ Καλαμάτας. Και σας δίνεται η δυνατότητα να μας βρείτε στις πλατφόρμες, να μας βρείτε στα social, να συνδεθείτε μαζί μας στο Insta, στο X και στο Facebook, να στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε τα σχόλιά σας. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr και φυσικά να τηλεφωνείτε 27 210 95 300 και 27 210 95 301. Είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές όπου μπορείτε να αφήνετε μηνύματα, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι εσείς νομίζετε ότι πρέπει να μας απευθύνετε. Τώρα, ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει για τον ήχο και σήμερα, 29 Ιουλίου, πάμε προς το τέλος του μήνα αυτού. Δύο μέρες μας απέμειναν, είναι σε καιρικές συνθήκες όπως ένας τυπικός Ιούλιος με τη ζέστη του. Γιορτάζουν ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη και είναι η Παγκόσμια ημέρα της Τίγρης, παρακαλώ, αυτού του άγριου ζώου που απειλείται με αφανισμό. Γι' αυτό και έχει καθιερωθεί η σημερινή ημέρα από το 2010 για να προστατευτεί το είδος αυτό. Είναι μια μέρα που ορίστηκε και ξεκίνησε από την Αγία Πετρούπολη, υπό την αιγίδα του ένα παγκόσμιο κίνημα να προωθηθεί προκειμένου αυτό το ζώο να μην εκλείψει. Γιατί πραγματικά είναι απειλείται μάλλον με αφανισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ιστορικά γεγονότα, έχουμε σαν σήμερα το 1825 αποτυγχάνει εξαιτίας της νηνεμίας που επικρατούσε η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Είναι κάτι που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Αργότερα, πολύ αργότερα και έτσι σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το 1900 στο Θέατρο Ορφέας στη Σύρο δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική προβολή στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει τότε μόλις μία δραχμή και η προβολή περιλαμβάνει 20 ταινίες μικρού μήκους. Κάποιες από αυτές ξεχωρίζουν μάλιστα και κάνουν και την ανάλογη επιτυχία για την εποχή. Έχουμε επίσης σπουδαίες γεννήσεις σαν σήμερα. Έφυγε το 2005 αλλά γεννήθηκε το 1919 ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, ο Μίλτος Αχτούρης, ενώ έφυγε πλήρης ημερών το 2021, γεννημένος το 1925, ο διακεκριμένος Μίκης Θεοδωράκης. Είχαμε επίσης απώλειες σαν σήμερα το 2020. Έφυγε μια σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η Ρένα Βλαχοπούλου. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Ιουλίου, ανά τους αιώνες και ανά τα χρόνια. Και πάμε τώρα στο σήμερα. Πάμε στη σημερινή εκπομπή για να μιλήσουμε για κάτι που έρχεται
από το παρελθόν, γιατί ο Πάνας, ο γνωστός θεός Πάνας, έρχεται από την

0: αρχαιότητα, είναι μια μυθολογική μορφή, αλλά εμείς σήμερα θα τον αναλύσουμε μέσα από ένα βιβλίο με τίτλο «Πανός Ένεκεν». Ένα βιβλίο που έχει γράψει η Δήμητρα Γαϊτάνη Σιρεγγέλα, την οποία έχω κοντά μου. Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και αντιμετωπίζει τον Πάνα όχι μόνο ως μυθολογική μορφή, αλλά ως ένα σύμβολο πολιτισμού, ψυχολογίας, παρακαλώ, μουσικής, οικολογίας, φιλοσοφίας και ανθρώπινης αυτογνωσίας. Τώρα, πώς όλα αυτά αποδίδονται στον Πάνα, που είναι και δεν είναι παρεξηγημένος νομίζω. Θα τα συζητήσουμε τώρα με την Δήμητρα. Να συστηθούμε λίγο όμως, φιλόλογος στο επάγγελμα.
1: Ναι. Συνταξιούχος.
0: Συνταξιούχος φιλόλογος, οπότε η συγγραφή προέκυψε και μέσα από τις επαγγελματικές αναζητήσεις, να φανταστώ.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
0: Είναι το πρώτο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Το πρώτο που καταφέρνει να δει την έκδοση.
1: Ναι, να έρθει στο φως.
0: Να έρθει στο φως. Γεννημένη.
1: Το 1951 στο Βασιλείο της Μεσσηνίας. Τελείωσα το γυμνάσιο στην Κορώνη και μετά συνέχισα σπουδές στην Αθήνα. Και εκεί μένω μέχρι τώρα.
0: Έχεις όμως και ο Νικός είναι για τη νοικιότητα της κοινής καταγωγής. Λοιπόν, έχεις αγαπητή Δήμητρα ασχοληθεί επίσης εκτός από το συγκεκριμένο βιβλίο που βλέπει το φως, το εκδοτικό, με την ντοπιολαλιά της περιοχής?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουμε συνεργαστεί με την Πόπη τη Μαράντου, αλλά το συγκινητικό για μένα είναι η μεγάλη προθυμία των ανθρώπων, μεγάλων ανθρώπων που έφεραν κατεβατά λέξεις και έλεγε «δώστα στη Δήμητρα, ξέρει αυτή». Με συγκινούσε και είχαμε ανταπόκριση από το εξωτερικό, από την Αμερική, από τον Καναδά, μετανάστες άνθρωποι.
0: Προς το παρόν είναι ηλεκτρονική αυτή η καταγραφή. Πού μπορεί να τη βρει κάποιος?
1: Βασιλίτσιλεξικό.gr ή Βασιλιτσώτικη ντοπιολαλιά.
0: Είναι πολύ εύκολο λοιπόν, αν γκουγκλάρετε θα το δείτε. Και είναι σε εξέλιξη πάντα αυτό, έτσι? Γιατί
1: βεβαίως
0: συνέχεια μαζεύετε καινούργιες λέξεις.
1: Και δεν σου κρύβω, Μαρία, πως ο πατέρας σου μας τροφοδοτεί.
0: Σας τροφοδοτεί, το φαντάζομαι.
1: Ναι. Και σκοπεύω με το φθινόπωρο, το χειμώνα, να το εκδώσουμε, να το κάνουμε βιβλίο.
0: Να έρθει σε μορφή έντυπη πια.
1: Ναι.
0: Να είναι και πιο εύχριστο για τους ανθρώπους που δεν έχουν εξοικείωση με την τεχνολογία. Θέλω πριν περάσουμε στον Πάνα να σταθούμε λίγο στην ντοπιολαλιά. Είναι ιδιαίτερες οι λέξεις που χρησιμοποιεί το χωριό μας σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της Μεσσηνίας?
1: Δεν θα έλεγα. Δεν θα έλεγα. Δηλαδή βλέπω και με την Αρκαδία και με όλη την Πελοπόννησο δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Ελάχιστες είναι αυτές που χαρακτηρίζουν, που δίνουν αυτή τη διαφορά. Δεν έχουμε ιδιαίτερες.
0: Και νομίζω και εγώ, από όσο πολύ λίγο έχω ασχοληθεί, είναι κάποιες λέξεις που δημιουργήθηκαν ως κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των γιαγιάδων
1: βεβαίως
0: του χωριού, για να μην τις αντιλαμβάνονται
1: βεβαίως
0: οι υπόλοιποι, έτσι δεν
1: βεβαίως
0: είναι?
1: Βεβαίως.
0: Που συνήθως αυτές ήταν και συγγενείς μεταξύ τους.
1: Βεβαίως, αλλά και στην Τουρκοκρατία και όλα και μετά προφυλάσσονταν.
0: Ναι, προφυλάσσονταν.
1: Νομίζω στην Πελοπόννησο αυτή που διαφέρει είναι μόνο η τσακωνική, τα τσακώνησα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, είναι
1: αυτή
0: μια άλλη διάλεκτος.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη διάλεκτος. Για πάμε στον Πάνα τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Πανός Ένεκεν. Να δούμε λίγο τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να αφιερώσεις ένα βιβλίο ολόκληρο στο Θεό Πάνα.
1: Ναι. Όσο και να σου φανεί παράξενο, όταν ήμουνα πολύ νέα σε μια συγκέντρωση είχα μιλήσει απαξιωτικά για αυτό τον Θεό, και αυτό μεγαλώνοντας και διαβάζοντας κατάλαβα ότι είχα κάνει λάθος, είχα διαπράξει μια ύβρη και ήθελα κατά κάποιον τρόπο να αποκατασταθώ. Και σκέφτηκα και γιατί όχι με τη συγγραφή ενός βιβλίου που ο στόχος θα ήταν, που θα έκανα αναφορά για ποιος, τι είναι ο Θεός Παν, αλλά έμεσα ο απότερός μου στόχος ήταν να αποκαταστήσω έναν αδικημένο Θεό στη θέση που του αξίζει και γι' αυτό και το βιβλίο μου το ονόμασα, έδωσα τον τίτλο «Πανός Ένεκεν».
0: Αυτή η σχέση λοιπόν είναι προσωπική σε εισαγωγικά και ξεκινάει εδώ και πολλά χρόνια πίσω. Ήσουν και εσύ από αυτούς που θεωρούσαν ότι ο Πάνας είναι ένας παρεξηγημένος, μάλλον ότι είναι ένας θεός που είναι της αβολιάς, είναι της αταξίας, είναι της
1: γλεντοκόπου.
0: Ναι, της ασυδοσίας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πότε είδες ότι είναι, δεν ξέρω, ρωτάω εγώ, ένας παρεξηγημένος θεός?
1: Το έχω διαπιστώσει αρκετά χρόνια, αλλά εδώ και 5 χρόνια που ασχολούμαι, που συγκεντρώνω στοιχεία, που ψηλαφίζω ό,τι βρίσκεται, θεωρώ ναι, ότι είναι ένας παρεξηγημένος θεός και πολλοί κόσμος δεν τον ξέρει. Τον ξέρει σαν έναν τραγωπόδαρο θεό, σαν το θεό διάβολο, που δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Στην εισαγωγή του βιβλίου γράφεις ότι η μυθολογία αποτελεί ένα σχολείο σκέψης. Πες μου τι σημαίνει αυτό για σένα και τι σημαίνει για το σύγχρονο άνθρωπο.
1: Ναι. Μέσα στη μυθολογία θα βρεις, καταρχάς η μυθολογία είναι μια μορφή ακατέργας της φιλοσοφίας, τότε που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να εκφραστεί, να εκφράσει αφηρημένες έννοιες και υψηλές έννοιες με το λόγο και τη γλώσσα. Επινόησε αυτό τον τρόπο μέσω των μύθων να εκφράσει τις πιο μύχιες σκέψεις του, τις πνευματικές του ανησυχίες, τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε αυτά που συνέβαιναν, δηλαδή στη ζωή, στους νόμους, στις αντινομίες, στη μοίρα, στο θάνατο, με έναν δικό τους τρόπο. Αποτελεί σχολείο σκέψης, διότι ενσαρκώνει, εκφράζει, δίνει απαντήσεις σε πανανθρώπινα ερωτήματα μέσα από συμβολικές εικόνες που τις χρησιμοποιεί ως αλληγορίες. Δηλαδή ένας θεός, ένας άνθρωπος εκφράζει, αντιπροσωπεύει με έναν αλληγορικό τρόπο τις καταστάσεις της αντίστοιχης εποχής. Μετά αποκωδικοποιείται μέσω της μυθολογίας η εσωτερικότητα του ανθρώπου, η ψυχή, αλλά και διδάγματα μας προσφέρει, παραδείγματος χάρη για αξίες, όπως είναι η έννοια της δικαιοσύνης, η έννοια της ελευθερίας, η έννοια του μέτρου, της αρμονίας, τα όρια του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι σχολείο σκέψεις. Και όπως λέει ο Γκαγιάρ, εκεί βρήκε η αναγέννηση όλα τα σύμβολα του κόσμου. Από τον Πάνα που συμβόλιζε τον κόσμο, ως τον χορό των χαρίτων που συνδυάζει την ομορφιά, το χορό, τον έρωτα μέσα σε μια πλατωνική χορογραφία.
0: Και μάλιστα μέχρι τον 18ο αιώνα, και μου έκανε και εμένα εντύπωση όταν το διάβασα, διδασκόταν η μυθολογία στη θέση της ιστορίας.
1: Γι' αυτό και την θεωρεί ο Γκαγιάρε, όπως γράφει, και σχολείο αιωνιότητας. Αλλά και διαστροφών, λέει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι το κουτί της Πανδώρας.
0: Είναι το κουτί της Πανδώρας.
1: Τα έχει όλα.
0: Θέλω να δούμε το εξής. Μέσα από αυτή την έρευνα για τον Θεό Πάνα, διαπίστωσες κάποια χαρακτηριστικά, θα τα πούμε στην πορεία που έχει, αλλά και ότι σήμερα έχουμε απομακρυνθεί από το πραγματικό συμβολισμό των αρχαίων μύθων.
1: Βεβαίως. Εμείς το διαβάζουμε σαν ιστορία, σαν παραμύθι.
0: Σαν παραμύθι.
1: Όμως ο κάθε μύθος είναι μια αλληγορία. Όταν ήρθε ο Παυσανίας στην Ελλάδα, έλεγε, άκουγε για τους μύθους των Ελλήνων και παραξενευόμουν και έλεγε ότι είναι ανόητα όλα αυτά. Όταν όμως έφτασα στην μυθογένα Αρκαδία και είδα πώς οι άνθρωποι εκφράζουν τις ανησυχίες τους μέσα από τους μύθους, τότε κατάλαβα ότι έκανε λάθος. Όλες οι άνθρωποι τα αρχαία χρόνια εκφράζονταν όχι με ευθυλόγο, αλλά με πλάγιο, μέσα από αλληγορίες, από σκίτσα, από ενίγματα, τα οποία έκρυβαν μεγάλη σοφία.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο Θεό Πάνα. Ποιος είναι πραγματικά, πέρα από την εικόνα αυτού που περιγράψαμε, ενός τραγοπόδαρου θεού, και να δούμε και γιατί συνδέθηκε με την Αρκαδία.
1: Ναι. Ο Πάνας, του οποίου οι απαρχές χάνονται σε βάθος χιλιάδων χρόνων, δεν ξέρουμε πότε. Ήδη η πρώτη μορφή που έχουμε ανθρώπου με κέρατα είναι πριν 30.000 χρόνια, όπως λέει ο Πέδρο Ολάγια, σε ένα σπήλαιο της Νότιας Γαλλίας, στο Λασκό. Mm-hmm. Πριν, ο Πάνας ήταν ένας δαίμονας, προελληνικός δαίμονας, ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ελληνικό θεό, στην Αρκαδία, και παρουσιάστηκε με αυτή τη διφυή του φύση. Τώρα, γιατί αποδίδεται η γενέτειρά του, η καταγωγή του στην Αρκαδία? Μάλλον γιατί είχε όλα εκείνες τις προϋποθέσεις που θα μπορούσε ο Πάνας να επικρατήσει. Ο Παν είναι ο θεός της άγριας φύσης, και αυτό το παρήχε η Αρκαδία. Mm-hmm. Είναι ο θεός, ο προστάτης των βοσκών, των ποιμνίων. Μα η Αρκαδία είναι ένας άγωνος, ένας ξερότοπος, που ήταν μόνο, ασχολιόντουσαν
0: με την κτηνοτροφία, κυρίως,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι. Μετά είχε τα φαράγγια, είχε τις σπηλές, τα πετρώματα, τις πηγές, που εκεί συνυπήρχε ο Πάνας με τις νύμφες. Είναι δίδυμο ο Παν και νύμφες.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά, νομίζω, τα στοιχεία τον έκαναν να αποδίδουν τη γέννησή του, και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό μέσα από μελέτες που έκανα, ότι είναι γέννημα και θρέμα της Αρκαδίας. Αλλά και ένα άλλο στοιχείο, ο Παν είναι εκείνος που αγάπησε τους Αρκάδες, που τους συμπόνεσε για το δύσκολο τρόπο που ζούσαν, και θεωρείται ο επινοητός του αυλού, ο επινοητής. Επινοητής του αυλού. Ήθελε να τους διασκεδάσει. Και για πρώτη φορά έχουμε στην Αρκαδία την εμφάνιση της ποιμενικής βουκολικής ποίησης.
0: Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο και τι αντιπροσωπεύει ο χορός, η μουσική, και σε συνδυασμό όλα αυτά με τη φύση στη μορφή του Πάνα.
1: Βεβαίως. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά του Πάνα. Εκφράζει τη φύση, αλλά όταν λέμε τη φύση δεν εννοούμε μόνο την άγρια φύση, αυτό που μας περιβάλλει, εννοούμε και την εσωτερική φύση του ανθρώπου, που αυτό έχει σημασία, και εξισορροπεί αυτές τις δύο φύσεις, δηλαδή την εξωτερική και την εσωτερική, το ενδόστροφο και το εξώστροφο, μπορεί να επιφέρει αυτή την ηρεμία, την ισορροπία μέσω του χορού και της μουσικής. Ο χορός και η μουσική είναι τα εργαλεία που θα φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση, σε αυτή την ισορροπία που σήμερα δεν υπάρχει.
0: Έπαιξε ρόλο, θεωρείς, αυτό που λέμε η νέα θρησκεία και η επιβολή της στην αντιμετώπιση του Πανός ως ένα κακό, δαιμονικό, ανήθικο στοιχείο?
1: Ναι. Ο χριστιανισμός, με την εμφάνιση του χριστιανισμού, το επόμενο του βήμα είναι η εδραίωσή του. Και όπως συνήθως γίνεται σε κάθε θρησκεία, αυτό το παρατηρούμε και στα αρχαία, δηλαδή πάντα είναι η ιστορία αυτή, κάποιος θα έπρεπε να θυσιαστεί για να επικρατήσει άλλη θρησκεία. Για να το καταφέρουν αυτό, του καταλόγησαν κάποιες ηθικές αχριότητες, που δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την πραγματικότητα, γιατί ο Παν μπορεί να είναι ο εκφραστής της αχαλήνωτης σεξουαλικής ορμής και της επιθυμίας για γονιμοποίηση, αλλά αυτό συμβολίζει άλλα πράγματα. Συμβολίζει την ορμή της φύσης για την διατήρηση της φύσης, για την επιβίωση του ανθρώπου, για την ίδια την εξέλιξη της ζωής. Ο παν συμβολίζει την αένα, η κυκλική κίνηση, την περιοδικότητα του χρόνου, την συνεχή κίνηση του φυσικού περιβάλλοντος. Το αέναο, το διαρκές γίγνεσθε φύση ζωής, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει και να το αποκλείσει.
0: Και να το δαιμονοποιήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά είναι αυτή η ηθικοπλαστική πλευρά που έκανε να δαιμονοποιηθεί πέρα από τη φύση και την αναπαραγωγή και η αναπαραγωγή των ανθρώπων, έτσι, και
1: βεβαίως,
0: ο ερωτισμός.
1: Αφού είναι αλληγορία.
0: Ναι. Ποια χαρακτηριστικά του Πάνα σήμερα είναι επίκαιρα?
1: Όλα. Όλα είναι, γιατί αντιπροσωπεύει τη φύση. Κάθε μέρα βλέπουμε οι φωτιές. Ο Πάνας θα έχει διαφορετική νοποστάτηση της φύσης. Βλέπουμε τις διαστροφές σήμερα. Τη βία, την εγκληματικότητα, τις γυναικοκτονίες. Είναι η ζωώδης ορμή του ανθρώπου. Γιατί ο Πάνας είχε τη δυνατότητα να εξισορροπεί αυτό το ζωώδες με το πνεύμα, με τη θέωση. Γιατί υπήρχε η καλλιέργεια, χρησιμοποιούσε τη μουσική, ήταν τα εργαλεία του. Όμως ο σημερινός άνθρωπος είναι, τα βλέπει όλα από μια πλευρά. Είναι, ναι.
0: Είναι πιο τεχνιστής και γεωμένος.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στο Πιστόφυλλο. Αυτός είναι ο Θεός Παν, γράφεις. Αρχέγονος και ζωοποιός, ελεύθερος και πλάνης, άρχοντας και ταγός της φύσης, μέγας χορευτής και μουσικός, συνώνυμο και ταυτόσημο της ιδεατής Αρκαδίας. Εάν η μουσική και ο χορός διδαχτεί μέσα από την ενόραση του Πανός, εάν τα ένδοθεν και τα έξωθεν της προσευχής του Σωκράτη στον Πάνα γίνουν φίλια και ένα, τότε θα αναδυθεί η αληθινή φύση του ανθρώπου, του καλού, καγαθού, το αληθινό κάλος του, η ομορφιά του, γιατί ο Παν είναι ο γεφυροποιός της αντικειμενικής ύλης του εκεί έξω και των υποκειμενικών ψυχικών διεργασιών του εδώ μέσα. Το Απολλώνιο γνώθης αυτών, η αυτογνωσία, θα επιφέρει τον εναρμονισμό της σχέσης ανθρώπου-φύσης, η οποία έχει διαταραχθεί τον τελευταίο αιώνα με ολέθριες συνέπειες τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και για τη φύση και για ολόκληρο τον πλανήτη. Και γι' αυτό η κοινωνία ξέχασε να ακολουθεί τους ανάλαφρους βηματισμούς του Θεού, ξέχασε πώς να χορεύει μαζί του. Αφήστε τη φύση να σας οδηγήσει στα μονοπάτια του Θεού που χάραξε ο ίδιος και αναζητήστε τα και ανακαλύψτε τα, ακολουθήστε τον Πάνα στην Αρκαδία. Και όχι μόνο στην Αρκαδία, εγώ, έτσι. Είναι παντού όπου υπάρχει φύση. Στο Πιστόπουλο, λοιπόν, αναφέρεται πως ο άνθρωπος έχει ξεχάσει να χορεύει μαζί με τον Πάνα. Και είναι αυτό το βιβλίο μία κατάθεση, μία μεταφορά για τη διαταραγμένη σχέση του ανθρώπου με τη φύση?
1: Βεβαίως. Και το βλέπουμε καθημερινά.
0: Η οικολογική κρίση τώρα, που έρχεται μέσα από την κρίση της φύσης σε όλο τον πλανήτη, είναι μόνο κρίση οικολογική ή κρίση ταυτότητας, κρίση πολιτισμού?
1: Αλληλένδετα είναι αυτά. Είναι κρίση πολιτισμού, διότι έχουν στρεβλωθεί οι αξίες σήμερα του μέτρου, της αρμονίας, της σύνεσης του ανθρώπου. Έχουμε χάσει το γνώθι σε αυτόν. Έχουμε θεοποιήσει την τεχνολογία και παραμελούμε τις αξίες αυτές που ξεχωρίζουν και να αναδεικνύουν τον άνθρωπο, να έχει και τον τίτλο ο άνθρωπος. Μπορεί ο άνθρωπος να κατέκτησε, να μην χρειάζεται να θεοποιήσει τη φύση, να γνώρισε, να μπορεί με επιστημονικούς τρόπους να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα που προκαλούσαν το φόβο. Όμως ο άνθρωπος ξέχασε το βασικότερο, ότι πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, διότι η φύση είναι αυτή που μας καθοδηγεί, νομίζω, και οπωσδήποτε Αυτά είναι τα που θα μπορέσει να, όταν σεβόμαστε τη φύση, σεβόμαστε και τον άνθρωπο, είναι αλληλένδετα αυτά. Πρέπει να πάψει η φύση να θεωρείται σαν εμπόρευμα, σαν καταναλωτικό αγαθό, αλλά πρέπει να υπάρχει μια, να τη βλέπουμε με έναν σεβασμό όπως την έβλεπαν οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Mm-hmm. Μπορεί η αρχαία ελληνική σκέψη, που προφανώς θα τη βρούμε πού, μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία, να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε αυτή την ισορροπία? Δηλαδή φτάνει μόνο η μελέτη της αρχαίας ελληνικής σκέψης να πάμε προς τα εκεί, ή είναι τόσο δύσκολο και επιβαρυντικό αυτό που ζούμε ως σύγχρονη πραγματικότητα? Δηλαδή αυτό που γράφεις, αφήστε τη φύση να σας οδηγήσει, πόσο μπορούμε να το καταφέρουμε?
1: Δεν είναι εύκολο. Αυτός είναι ένας συνεχής αγώνας για να φτάσει στη θέωση, στην ολοκλήρωση, γιατί ο άνθρωπος έχει, όπως και ο Πάνας, τη ζώδη φύση αλλά και τη θεία φύση, την ανθρώπινη, και το βλέπουμε καθημερινά. Για να αποβάλεις τις αδυναμίες σου, τα πάθη, χρειάζεται συνεχής αγώνας. Το ίδιο και αυτό. Όμως μπορούμε να επαναπροσδιοριστούμε μέσα από την αρχαία σκέψη. Δεν είναι πανάκια, δεν λύνει τα προβλήματα, όμως βοηθάει.
0: Η μουσική τώρα ως θεραπεία. Γιατί ο Πάνας είναι, είναι ταυτισμένος με τη μουσική. Στο βιβλίο υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στη μουσική του Πάνα. Είναι πραγματικά θεραπεία η μουσική? Πιστεύεις ότι η μουσική θεραπεύει πραγματικά?
1: Βεβαίως. Βελτιώνει, λυτρώνει τον άνθρωπο, τόσο σε βιωματική σχέση με τη μουσική, σε προσωπική, αλλά ακόμη και η σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπευτικής, της μουσικής, χρησιμοποιούν την μουσική με επιλεγμένη μουσική. Η επιλεγμένη μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρρωγός, ως συμπλήρωμα της ιατρικής αγωγής. Και αυτό το βλέπουμε με το Θανάση Δρίτσα, ο οποίος είναι καρδιολόγος στο ΟΝΑΣΙΟ και έχει γράψει και ένα βιβλίο, ο Αυλός του Πανός, πόσο μπορεί να μας βοηθήσει στην ψυχοθεραπευτική.
0: Βέβαια. Ναι. Και είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται στο ΟΝΑΣΙΟ, έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια, η μουσικοθεραπεία, και έχει πολύ ορατά και εξαιρετικά αποτελέσματα. Και όσο πάει η ιατρική, έρχεται ως επιστήμη να συμπληρωθεί μέσα από την τέχνη σε ό,τι αφορά ακριβώς τη μουσική και την θεραπεία. Τώρα, τι συμβολίζει ο Αυλός του Πάνα?
1: Ωραία ερώτηση. Ο αυλός του Πανός, η σύριγγα, ή ο αυλός του Βοσκού, ή το σουράβλι, έχει διάφορες ονομασίες. Τι εκφράζει? Εκφράζει την αρμονία της φύσης, γιατί αλληγορεί η σύριγγα, η μουσική, αυτή την ηρεμία της ψυχής. Εκφράζει όμως και τον ανεκπλήρωτο έρωτα του Πάνα, ο οποίος δεν πρόφθασε. Ναι, και την άρπαξη και έγινε καλάμια, αλλά νομίζω έχει και μια βαθύτερη σημασία. Είναι ο μετασχηματισμός της ύλης. Έχουμε η σύριγγα, η νύμφη σύριγγα, έγινε καλάμι, έγινε θλίψη, κλάμα, έγινε μουσική, έγινε τέχνη, έγινε πολιτισμός. Αρχαίγωνα, δηλαδή, μέσα από μια αρχαίγωνη φιλοσοφία προσπαθούμε να εξηγήσουμε όλα αυτά που εκφράζει η μυθολογία. Είναι όλα σύμβολα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι το παραμύθι που λέμε σήμερα στα παιδιά, έχει βαθύτερες έννοιες.
0: Όλα αυτά τα είχα κατά νου, δεν είχα συνδέσει ποτέ τον Πάνα και την ψυχολογία, και το βρήκα μέσα στο βιβλίο, γιατί αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος στη σύγχρονη ψυχολογία. Και εδώ μου γεννιέται η ερώτηση, γιατί εξακολουθεί να απασχολεί ο Πάνας τους ψυχολόγους και πώς συνδέεται αυτό με το ένστικτο, γιατί έχετε κάνει έρευνα ναι. και σε αυτό το επίπεδο.
1: Παρόλα τα αυτά που έχω ασχοληθεί, δεν νομίζω ότι έχω αποδώσει το καλύτερο. Νομίζω θέλω κι άλλο να προσπαθήσω πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Όμως τι έχω καταλάβει, γιατί ασχολούνται οι ψυχολόγοι από τον 19ο, ναι. 20ο αιώνα, ο Γιούνγκ αλλά και ο Τζέιμς Χίλμαν, σπουδαίοι ψυχαναλυτές, ψυχολόγοι, ψυχίατροι. Ναι, ο Γιούνγκ έχει εισάγει τα αρχέτυπα, δηλαδή προσπαθεί να εξηγήσει τις ψυχοσωματικές συμπεριφορές των ανθρώπων, όπως είναι ο πανικός, το ένστικτο, ο αυνανισμός, όλα αυτά μέσα από τα αρχέτυπα, μέσα από τον Πάνα, γιατί ο Πάνας είναι όλα αυτά.
0: Ναι. Μάλιστα, έχει η μουσική του Πανός εδώ και το έχει καταγράψει στο βιβλίο ως θεραπευτικό εργαλείο και ήταν ο πρωτόγονος άνθρωπος που εκστασιαζόταν όταν άκουγε τα κελαϊδίσματα των πουλιών, το άγριο βουητό των ανέμων, το κελάρισμα των νερών, την φύση, τη θάλασσα, τα πάντα. Ξεκινάει αυτό λοιπόν από την αρχαιότητα και έρχεται στον Απόλλωνα, τον Διόνυσο και τον Πάνα με τον αυλό του. Από πού προέρχεται τώρα ο όρος πανικός? Γιατί το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζουμε ότι προέρχεται από τον Πάνα.
1: Από τον Πάνα. Ο πανικός ποιος είναι? Αυτός ο ξαφνικός, ο φόβος, ο ανετιολόγητος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι από τον Πάνα. Και μάλιστα ο πανικός έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην αρχαία στρατιωτική ιστορία, διότι με τους πανικούς νίκησαν οι Έλληνες, τους Γαλάτες, τους Πέρσες και τους Ινδούς και άλλους.
0: Πώς ερμηνεύετε τώρα τη σχέση ανάμεσα στο ένστικτο και την λογική?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Το ένστικτο αφορά εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, τον Πάνα. Ο Παν εκφράζει το ένστικτο, το ορμέμφυτο, αυτό που δεν υπακούει σε κανόνες λογικής, σε καθοδήγηση σκέψης, αφήνεται να εκφραστεί ελεύθερα, χωρίς σκοπιμότητα. Όμως, λένε ότι το ένστικτο όταν είναι ανεξέλεκτο είναι και καταστροφικό και ολέθριο. Όμως, ο Πάνας έχει αυτή την ικανότητα να εξισορροπεί αυτά τα δύο, ώστε να μην είναι ούτε καταστροφικό ούτε ολέθριο, γιατί ο Πάνας είναι ο γεφυροποιός που δεν επιτρέπει στο μυαλό, στη σκέψη, να διασπάται σε ασύνδετα μέρη, που να γεννούν το δίλημα, που να δημιουργούν το δίλημα, μια φύση χωρίς ψυχή και μια ψυχή χωρίς φύση. Δηλαδή γεφυρώνει την εξωτερική φύση με τις εσωτερικές διεργασίες της ψυχής. Και αυτό το καταφέρνει μέσα από τη μουσική και το χορό, που μετουσιώνει τους βιασμούς σε τέχνη και σε πολιτισμό. Γιατί ο Πάνας ήταν ένας μουσικός άντρας και μεγάλος χορευτής. Και η παρουσία του γινόταν αισθητή σε όλες τις χοροδιακές συνεδρίες με τα ρυθμικά παλαμάκια του, δίνοντας την κοινωνική ευρυθμία και την τάξη.
0: Και έτσι έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, ναι. το χειροκρότημα, έτσι,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: είναι. Όλα έχουν μια αλληλουχία. Ο Πάνας ως αρχέτυπο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο μιλάτε για τον Πάνα ως αρχέτυπο και θέλω να μου πείτε, ο Πάνας ενυπάρχει μέσα μας?
1: Βεβαίως.
0: Σε κάθε άνθρωπο, θηλυκό, βεβαίως. Αρσενικό.
1: Βεβαίως υπάρχει, γιατί δεν είναι η φύση του ανθρώπου, η εσωτερική και η εξωτερική φύση. Ο πανικός, πολλές φορές δεν μας πιάνει πανικός. Το ένστικτο δεν υπάρχει μέσα μας. Ο χορός, το τραγούδι, όλα αυτά βεβαίως και ενυπάρχουν. Είναι κάπως αποθυμένα.
0: Και καταπιεσμένα.
1: Βεβαίως.
0: Και καταπιεσμένα.
1: Και κάποια στιγμή Όποιος καταπιέζεται αντιδρά.
0: Αντιδρά. Mm-hmm. Τώρα, πόσα χρόνια και σε τι έκταση χρειάστηκε έρευνα για την συγγραφή του βιβλίου?
1: Σοβαρά για το βιβλίο αυτό πάντα το έχω κατά νου και συγκέντρωνα πληροφορίες, όμως ασχολήθηκα 5 χρόνια. Στην αρχή προσπάθησα να συγκεντρώσω πληροφορίες μέσα από το γραφείο, μέσα από βιβλιοθήκες, αυτά. Όμως αισθανόμουνα ότι αν δεν επισκεφτώ τους χώρους λατρείας του Θεού, δεν θα μπορέσω να έχω πλήρη εικόνα. Και έτσι αρχίσαμε μαζί με τον σύζυγό μου, πάντα ήταν συνοδοιπόρος, να ψάχνουμε για τους τόπους λατρείας, που οι τόποι λατρείας ήταν συνήθως σπήλαια. Ναι. Και από αυτά κάποια ήταν εύκολα προσβάσιμα, κάποια ήταν δύσβατα έως απροσπέλαστα. Όμως η μεγάλη μου επιθυμία όλα αυτά δεν μου μείωνε καθόλου το πάθος. Ήθελα μέσα από την βιωματική αυτή σχέση να μπορέσω να καταλάβω καλύτερα τον Πάνα, για να τον ερμηνεύσω, γιατί ο Πάνας είναι μια ανεξάντλητη πηγή συμβολισμών. Είναι μια μορφή φαντασίας, ένας μύθος που οι επαρχές του χάνεται στο βάθος χιλιάδων χρόνων.
0: Mm-hmm. Θέλω να δούμε ποιες πηγές σε δυσκόλεψαν περισσότερο.
1: Ποιες πηγές δυσκολεύτηκα περισσότερο? Mm-hmm. Περισσότερο...
0: Στις φυσικές πηγές, στις πηγές που αναζητώ. Εννοώ όταν πας επί τόπου, στις σπηλιές και στα όρη.
1: Από πού δυσκολεύτηκα περισσότερο? Από την επιτόπια έρευνα. Γιατί ήθελε πολύ ψάξιμο και περπάτημα και σκαρφάλωμα. Στο σπήλαιο των Φαρσάλων είχε βρέξει και πιανόμαστε για να μην γλιστρήσουμε. Κάποιοι βέβαια τόποι ήταν, παραδείγματος χάρη στη Θάσο, γυρίσαμε σχεδόν όλα τους αρχαιολογικούς χώρους, σπηλιές, όσο ήταν δυνατόν, και του εξωτερικού βέβαια ήταν δύσκολο. Και δυσκολεύτηκε, σας το είπα και πιο πριν, να μπορέσω να συνδέσω τον Πάνα με την ψυχολογία. Μου ήταν δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα τα έχω.
0: Μελέτη πολύ δηλαδή εκεί.
1: Και εντάξει, δεν έχω και το υπόβαθρο του.
0: Υπήρχε συμβουλή και άμεση, ας πούμε, καθοδήγηση από ψυχολόγο?
1: Όχι.
0: Όχι, μόνο οι γραπτές πηγές.
1: Κολλήθησα μόνη μου. Που θα μπορούσε να με βοηθήσει όμως και να έχω καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Στο επόμενο βιβλίο.
1: Πιθανόν.
0: Υπήρξε κάποιο έβριμα που σε εξέπληξε?
1: Ναι, ναι. Όταν βρεθήκαμε στα κρατικά μουσεία του Βερολίνου και είδα σε μια προθήκη τον Πάνα που είχε το χέρι του στο μέτωπο, όπως το έβαζε ο πατέρας μου για να διώξει τον ήλιο, με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί αυτό ήταν του 6ου αιώνα π.Χ. Και ήταν από τους λουσούς Αρκαδίας. Και στεναχωρέθηκα κιόλας, γιατί είδα όλα μας τα... Ο αρχαίος
0: σε γερμανικό
1: πολιτισμός όλα είναι στα ξένα. Με συγκίνησε, γιατί κατάλαβα ο Παν δεν είναι ο σκοπευτής, ο παρατηρητής μόνο των ποιμνίων, αλλά είναι και κάτι περισσότερο. Είναι το ζώο που ξεχώρισε από τα άλλα. Δεν ενδιαφερόταν μόνο για την εύρεση τροπή του, αλλά έβλεπε ψηλά τα αστέρια,
0: τον ήλιο
1: μέσα από ένα δέος, έναν έρωτα, μια... Και αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα.
0: Υπάρχει ένα κεφάλαιο, το 7ο, Ιερά και τόπη λατρείας του Πανός στην Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα αναφέρω μερικά που ενδεχομένως δεν τα έχουμε υπόψη μας. Το Λύκειον Όρος.
1: Ναι.
0: Η αρχαία Λυκόσουρα. Η Νέδα, έτσι, το θηλυκό ποτάμι, η Μεγαλόπολη, τα Λυκόχια, οι Αραχαμίτες, η περιοχή της Τεγέας και το Μέναλο, η Ιρέα, τα Πιάνα, όλα αυτά είναι περιπατημένα.
1: Από μένα, ναι.
0: Περπατημένα.
1: Στην Αρκαδία υπάρχουν 16 ιερά, σύμφωνα με λογοτεχνικές αναφορές. Έχουν βρεθεί 2 στο Λύκειο Όρος, ένα από τον Κουρνιώτη και ένα το 2017 από τον Ρωμάνο, μαζί με την κυρία Μπογιατζή.
0: Κοιτάξτε, είναι προσβάσιμα από τον κόσμο στο σήμερα?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν ανασκαφεί. 2 έχουμε.
0: Ναι.
1: Έχω πάει σε όλα αυτά τα μέρη, έχω ψάξει, αλλά...
0: Δεν είναι προσβάσιμο.
1: Ξέρετε, δεν είναι οι σπηλές της Αθήνας και όπου αλλού που τα πετρώματα είναι εύκολο να, να ζήσουν, δηλαδή να συντηρηθούν. Τα ιερά έχουμε επιχωμάτως. Τώρα έχουμε το Ρωμάνο στο Λύκειο Όρος και βρήκε το στάδιο 18 μέτρα κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Αν ο Θεός Πάνας μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους ανθρώπους σήμερα, ποιο νομίζεις ότι θα ήταν?
1: Αφήστε τη φύση να σας οδηγήσει.
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα που εσύ ως συγγραφέας, ερευνήτρια, θα ήθελες να κρατήσει ο αναγνώστης διαβάζοντας και ολοκληρώνοντας αυτό το βιβλίο?
1: Ναι. Ο Πάνας είναι μια παραξηγημένη μορφή. Ο Πάνας, σύμφωνα με τον ομηρικό ύμνο, είναι ο Πάνας της Αρκαδίας. Μισός άνθρωπος και μισό ζώο. Mm. Όμως έχουμε τους νεοπλατωνικούς που δίνει μια άλλη διάσταση. Είναι, το όνομά του ανάγεται στην έκφραση της εκδηλωμένης φύσης και των δυνάμεών της. Είναι του παντός και όχι του πανός. Mm. Χωρίς βέβαια να απαξιώνεται η αρκαδική του φύση.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα χρόνια η νεοπλατωνική, μέσα από τις μελέτες και όλα αυτά, λυτρώνεται ο Πάνας, καθαίρεται η μορφή του η άγρια και μετουσιώνεται σε μια μεταφυσική και ενιολογική κοσμολογική έννοια.
0: Θέλω να δούμε το εξής. Είναι δυνατόν να αλλάξει ο τρόπος που προσεγγίζουμε σήμερα την ελληνική μυθολογία? Και το λέω να τοποθετηθείς όχι μόνο ως ερευνήτρια, αλλά υπήρξες φιλόλογος, έχεις διδάξει, έχεις μπει σε άπειρες τάξεις. Πρέπει να αλλάξει κάτι, και αν ναι, πού? Στο σύστημα με το οποίο διδασκόμαστε, στο σχολείο δηλαδή?
1: Σε όλα. Από το σπίτι, από το σχολείο, παντού. Το θεωρώ όμως δύσκολο για την εποχή μας, γιατί η μυθολογία δεν είναι το παραμύθι. Δεν είναι, πλάστηκε για ψυχαγωγικούς λόγους όπως έχουμε. Ήταν σύμβολο, ήταν αλληγορίες, αλλά δεν ασχολείται ο σημερινός άνθρωπος με αυτό. Γι' αυτό και το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί λίγο από το σπίτι, από τους φορείς κοινωνικοποίησης, νομίζω. Δεν το θεωρώ πολύ εύκολο.
0: Μάλιστα. Ποιο βιβλίο, αν υπάρχει, ποιο σημείο του βιβλίου, αν υπάρχει, σε έχει συγκινήσει ιδιαίτερα?
1: Ναι. Όλα τα κεφάλαια. Τα θεωρώ παιδιά μου. Όλα τα κεφάλαια μ' αρέσουν. Με συγκινεί το κείμενο του Δημήτρη του Λιαντίνη, που με έναν ποιητικό πάρα πολύ ωραίο τρόπο αποδίδει ακριβώς αυτό που είναι ο Παν.
0: Αυτό που είναι ο Πάνας.
1: Όμως μ' αρέσει όλα, γιατί το κάθε ένα μου προσδίδει κάτι.
0: Μάλλον μετά τον Πάνα.
1: Ναι.
0: Που για να κάνεις όλη αυτή την έρευνα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά έτσι την αδυναμία. Θέλω να μου πεις ποια είναι η πιο αγαπημένη σου μορφή της ελληνικής μυθολογίας μετά τον Πάνα, ή αν είναι κάποιο που διαπλέκεται με τον Πάνα μυθολογικό πρόσωπο.
1: Είναι ο Θεός Απόλλωνας. Είναι ένας άλλος θεός του φωτός και της μαντικής. Και ο Πάνας και ο θεός ο Απόλλων έχουν σχέση. Και σύμφωνα με την παράδοση, ο Παν δίδαξε τη μαντική τέχνη στην αρχαία Λυκόσουρα και μετά πήγε επάνω. Και είναι και οι δύο του φωτός θεοί.
0: Και της μουσικής.
1: Και της μουσικής. Ο Παν, η αρχική του μορφή, ήταν ηλιακή.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν...
1: Έχει σχέση.
0: Έχει σχέση.
1: Άρρηκτα δεμένη. Απλώς ο Πάνας χρησιμοποιεί, έχει τη μουσική με τον αυλό, που αυτό καθαίρει τα πάθη της ψυχής από μανία, ενώ η λύρα του Απόλλωνα αποβάλλει, βοηθάει στον άνθρωπο να αποβάλει τις αδυναμίες, εκλεπτύνει. Εδώ έχουμε το διονυσιακό στοιχείο και το απολώνιο στοιχείο, που αποτελούν και βασικά στοιχεία της τραγωδίας.
0: Μάλιστα. Τώρα το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τη Διπλογραφία, εκδόσεις Διπλογραφία, και Θα παρουσιαστεί στην Κορώνη. Πότε, ναι, ναι. Να πούμε και αυτό.
1: Στις 9 Αυγούστου, στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Στο Μανιατάκιο.
1: Στο Μανιατάκιο Ίδρυμα.
0: Ποιοι θα είναι στην παρουσίαση?
1: Στην παρουσίαση βασικός θα είναι ο συντονιστής, θα είναι ο κύριος Κόντος που είναι ο εκδότης. Mm-hmm. Βασικός παρουσιαστής θα είναι ο Χρήστος Ομάραντος από το Βασιλίτσι, φίλος μου και συμμαθητής mm-hmm. μου. Ο Αποστόλης ο Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι της τέχνης, ιστορικός, μοντέρνας mm-hmm. τέχνης και μουσικός, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, μέσα από τον αναλύει δηλαδή τον μπάλο του Σαββόπουλου, που μέσα στον μπάλο κρύβεται ένας Βαλκάνιος παν. Mm-hmm. Και πιθανόν να βάλω και την μανία του Πανουσόπουλου, αλλά ναι, δεν ξέρω ακόμη mm-hmm. θα το βάλουμε. Θα μιλήσω εγώ, η Πόπη η Μαράντου θα διαβάσει απόσπασμα του Λιαντίνη, ο Δημήτρης ο Σιψάς θα διαβάσει του Νίτσα αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι «Ποιος σκότωσε το Θεό».
0: Μάλιστα. Και η παρουσίαση είναι ελεύθερη, εννοείται, 9 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Μανιατάκιο, σε αυτή την πολύ ωραία αίθουσα εκεί παρουσιάσεων. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, τέλειωσε η ώρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Μαρία, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω εδώ να παρουσιάσουμε μαζί το βιβλίο μου και να το αναδείξουμε. Αλλά θέλω να σε συγχαρώ και για την προσπάθειά σου να βοηθήσεις τον πολιτισμό. Γιατί σήμερα έχουμε ανάγκη από αυτό. Δεν είναι μόνο τα γήινα, είναι και τα ουράνια που έχουν σημασία. Και αυτό με ενδιαφέρει και αυτό το κάνεις. Πέρα από την ενημέρωση που πρέπει και αυτά τα γεγονότα να τα καλύπτεις, με ενδιαφέρει αυτό το ότι προβάλλεις τον πολιτισμό. Και το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Σήμερα έχουμε ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Εμείς έχουμε ανάγκη από τον πολιτισμό επίσης. Αυτό δεν το κάνω ανιδιοτελώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ελέγχεται. Ναι. Καλή διάθεση.
0: Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε για τον ήχο και δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να κλείσουμε με τραγούδι. Προλαβαίνουμε, λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Αρκαδίας, αλλά σε μια σχετικά πρόσφατη δισκογραφία το έχει συμπεριλάβει ο Μίλτος Πασχαλίδης. Δήμητρα Γαϊτάνη Σιρεγγέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Μαρία, σε όλα.
1: Ευχαριστώ. Πάμε. Πολύ.

0: Τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες, από Άρνα τη Χέρο μέχρι και Βέρια.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από προσωπικά. Από χανιά στην Ιερά Πέτρα στα Μάτα.
0: Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι πυρκαγιές σε Τύρναβο και Γενέση Τρικάλων. Ταρακουνήθηκαν τα Ιωάννινα από σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο δρόμο Βόλου Ζαγοράς. 2 τραυματίες. Μέχρι το τέλος εβδομάδας οι αποζημιώσεις σε 40 κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή Καμπή της κεντροδυτικής Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο, ωστόσο παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που αυξάνουν και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού.
1: Βλέπουμε κάποια σπίτια τα οποία οι πυροσβέστες κατάφεραν ρίχνοντας νερό να αποτρέψουν την είσοδο της φωτιάς στις οικίες. Ωστόσο, είναι τεράστια οικολογική καταστροφή. Μπορεί η φωτιά να έκαψε χαμηλή βλάστηση. Παρ' όλα αυτά, ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς που και με τον αέρα ενισχύθηκε και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Είχαν διασκορπιστεί όλη τη νύχτα εθελοντές, κάτοικοι της Πάρου, πυροσβέστες, αλλά και οποιοδήποτε με λάστιχα, κλαδιά, κουβάδες και οτιδήποτε μπορούσαν για να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Η φωτιά έμπαινε σε δύσβατα σημεία που δεν μπορούσαν τα πεζοπόρα τμήματα να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα η φωτιά να συνεχίζει ανεξέλεγκτη το καταστροφικό έργο. Στο σημείο έχουν διασκορπιστεί οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κυρίως δασοκομάντος που από την πρώτη στιγμή έφτασαν στο νησί της Πάρου με αεροσκάφος, με ελικόπτερο, και μάλιστα αυτή την ώρα υπάρχουν και αναζωπηρώσεις, κάποιες μικρές αιστείες που δημιουργούνται. Αναμένουμε και τις δυνάμεις από τη Ραφίνα. Αρκετοί ήταν κάτοικοι οι οποίοι προτίμησαν να μείνουν εκτός από το σπίτι τους, καθώς ένιωθαν ανασφάλεια να βρίσκονται εκεί. Ήταν συνεχόμενα τα μηνύματα 112 και για ετοιμότητα και για απομάκρυνση που δεχόμασταν στα κινητά μας. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έμειναν πίσω, προστάτευσαν τις θερισίες τους με λάστιχα και ήταν πολύ κοντά στις αρχές προκειμένου να λαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες να μην κινδυνεύσουν. Ωστόσο, προτίμησαν κάποιοι να μείνουν στις οικίες τους και μέχρι την τελευταία στιγμή να επιχειρούν να βοηθήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ακόμη ελικόπτερο τύπου Μπέλ που μόλις έχει ανεποδιαστεί από την παραλία του Φάραγκα και βλέπουμε ότι κάνει επικίνδυνους ολιγμούς προκειμένου να προσεγγίσει σε σημεία τα οποία είναι δύσβατα, εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν εύκολα οι πυροσβέστες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρήξεις πολύ κοντά και να σβήνουν τα μέτωπα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, είναι σε ετοιμότητα και οι αρχές αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, καθώς νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέσπασε στην περιοχή των Λατομείων του Τυρνάβου λίγο μετά τις 10 το πρωί και λόγω των καιρικών συνδικών άρχισε να ανεβαίνει προς την πλαγιά. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία βεβαίως και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Όπως είπαμε, ανεβαίνει προς ένα βουνό που έχει ιδιαίτερα χαμηλή βλάστηση. Βεβαίως, επειδή έχουμε ένταση των ανέμων στην περιοχή, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 7 οχήματα με την ανάλογη δύναμη πυροσβεστών, ενώ επιχειρεί και ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς επίσης και γίνονται ρήψεις από αέρος από 2 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με τα 10 οχήματα, ενώ συνδράμει τις προσπάθειες βεβαίως και ο Δήμος Τυρνάβου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Όπως είπαμε, ναι, η πυρκαγιά αυτή δεν εμπνέει ανησυχία και δεν προκαλεί, βεβαίως δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.
0: Έχει ανέμους πάντως. Μου είπες ότι από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή άλλαξε κατεύθυνση, έχετε αέρα στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, έχουμε γύρω στα 3 μπουφόρ ανέμους αυτή την ώρα, αλλά τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα εκτιμάται ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα και όπως είπαμε από την πλευρά της πυροσβεστικής, τουλάχιστον οι διαβεβαιώσεις που δίνονται είναι ότι προχωράνε καλά τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και ότι θα τεθεί το συντομότερο δυνατό, βεβαίως θα γίνονται προσπάθειες προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να τεθεί υπό έλεγχο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Ναι. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζεται αυτή την ώρα στο πεδίο που μιλάμε. Υπάρχει κέντρο από αέρος για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα της φωτιάς και βεβαίως η μάχη δίνεται και από αέρος και από τις επιγείες δυνάμεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε λίγο αργότερα για άλλο θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προς το παρόν. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τα Τρίκαλα, καθώς και εκεί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα γύρω στις 11.30 στην περιοχή Γενέση. Αλέξανδρε, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
2: Καλώς σας μεσημέρα από τα Τρίκαλα. Όπως πολύ σωστά είπε, στην περιοχή Γενέση Τρικάλων περίπου στις 11.30 το πρωί σήμερα ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. Μας το επιβεβαίωσε, μιλώντας λίγο πριν και στις εκπομπές της ΕΡΤ Λάρισας, ο κ. Σάκης Κρέκας, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος πολιτικής προστασίας στον Δήμο Τρικαίων. Να πούμε ωστόσο ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επίσημα πήραν μέρος 17 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ. Είναι η ειδική μονάδα βασικών επιχειρήσεων, έτσι, του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος. Και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε απόλυτο έλεγχο η φωτιά και από ό,τι φαίνεται θα μέσα στις επόμενες ώρες θα κατασβεστεί.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε πάντως ότι κινητοποιήθηκε και αεροπυρόσβεση με ένα ελικόπτερο με ρήψεις νερού από αέρος προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και μεγάλη ήταν η κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο χωριό Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα που κατάφεραν και να την θέσουν υπό έλεγχο. Την προσοχή των πολιτών της Κρήτης εφιστά η πολιτική προστασία περιφέρειας, καθώς όλο το νησί σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Μαρίνα Πανδακάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων μαζί μας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, όντως η φωτιά ήταν μεγάλη στα Φαβριανά, ήταν όμως εξίσου μεγάλη και άμεση η κινητοποίηση των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είπατε, τα στελέχη της πυροσβεστικής με τις ομάδες των πεζοπόρων που ρίχτηκαν στη μάχη, ήχησε το 112, σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα, υδροφόρες από τους γειτονικούς δήμους και αυτές στη μάχη με τις φλόγες. Άμεσο αποτέλεσμα, τέθηκε υπό έλεγχο. Βέβαια, φυσούσε αέρας, έμεναν πυροσβέστες στο σημείο όλη τη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώθηκε, αλλά ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο χώρο της φωτιάς, διερευνούν τα αίτια. Θα σας πω ότι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Πάρο ανησύχησε και τους πολίτες εδώ και στη Γάβδο και στο Ηράκλειο. Αναστατώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας, πήραν δεκάδες τηλέφωνα στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν ανήσυχοι οι πολίτες, διότι ήταν έντονη η μυρωδιά καμένου και εφάλι. Μια θολή ατμόσφαιρα που τη μετέφεραν οι ισχυροί άνεμοι και που έφτασε μέχρι και εδώ. Είναι χαρακτηριστική μια περίπτωση στη Ροδιά Ηρακλείου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι νόμιζαν ότι είχε εκδηλωθεί κάπου πυρκαγιά κοντά στον οικισμό. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, πήγαν άμεσα οι άνδρες εκεί. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ενεργή αιστεία φωτιάς στο σημείο. Ήταν η εφάλη και αυτή η μυρωδιά του καμένου που έφτασε μέχρι εκεί. Σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας. Η επικινδυνότητα πυρκαγιάς σε όλους τους νομούς επέστρεψε. Είμαστε στο 4. Οι υπηρεσίες από τη δικιά τους πλευρά, τα τεχνικά μέσα είναι σε κατάσταση επιφυλακής. Ας είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί να ενημερώνουμε άμεσα για ό,τι πέσει στην αντίληψή μας, γιατί με τον τρόπο αυτό και θα γλιτώσουμε πρόστιμα που παρατηρούμε ότι είναι ιδιαίτερως αυξημένα το τελευταίο διάστημα, αλλά το κυριότερο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τις άρεστες καταστάσεις που τυχόν προκύψουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Να μην έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε χθες το βράδυ και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Γιάννενα. Ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι 144 κοινότητες σε Ιωάννα και Θεσπρωτεία που εντάσσονται σε καθεστώς αποκατάστασης μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου. Χρήστος Αναμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. 4,5 Ρίχτερ.
4: Ναι, Ειρήνη,
0: ισχυρή δόνηση.
4: Ισχυρή δόνηση και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, καθώς όσοι βρίσκονταν στα σπίτια, καθώς καταλαβαίνεις, ήταν η ώρα 11, είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη. Ήταν έξω στους δρόμους, αλλά όσοι ήταν στα σπίτια πετάχτηκαν έξω στους δρόμους και προκάλεσε μεγάλη ανησυχία.
0: Ναι.
4: Τώρα, σήμερα το πρωί ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του ΕΑΣ, μιλώντας στο Earth News, στην εκπομπή Συνδέσεις, εμφανίστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός, καθώς όπως μεταξύ άλλων τόνισε, ο σεισμός κατά πάσα πιθανότητα εντάσσεται στην σεισμική ακολουθία που είχε εκδηλωθεί τον περασμένο Μάρτιο. Πρόκειται για μια ακολουθία που βρίσκεται πλέον σε ευθύνουσα πορεία, τόνισε ο κύριος Λέκας, επισημένοντας παράλληλα ότι η κατάσταση έχει ουσιαστικά εκτονωθεί και μετά τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που είχαν καταγραφεί το Μάρτιο μέχρι και σήμερα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΑΣΠ υπογράμμισε ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τώρα, Ειρήνη, να πούμε ότι αναφορικά με το μεγάλο καταστροφικό σεισμό που έχει σημειωθεί ανάμεσα από τα Γιάννα και στη Θεσπρωτεία την 8η Μαρτίου, 144 κοινότητες σεισμόπληκτες στην Ήπειρο. Δημοσιεύτηκε λοιπόν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για την οριοθέτηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ήπειρου που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου, ανοίγοντας ουσιαστικά, Ειρήνη, τον δρόμο για τη χορήγηση δωρεάν κρατικής αρρωγής, επιδότηση ενοικίων αλλά και οικονομικής ενίσχυσης είτε για ενίκιο είτε για συγκατοίκηση. Στο καθεστώς αποκατάστασης εντάσσονται συνολικά, όπως είπαμε, 144 δημοτικές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Θεσπρωτείας, 100 αφορούν δημοτικές κοινότητες στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και 44 στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσπρωτείας. Τέλος, σας αναφέρω, Ειρήνη, πως η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός του Μαρτίου, δίνοντας έτσι δυνατότητα στους πληγέντες να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής στήριξης, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

Να επανέλθουμε στην φωτιά στην Πάρο και να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή που μας περιμένει ο έπαρχος Πάρου, ο κύριος Βαζέος Πετρόπουλος. Κυρία Πετρόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Μια δύσκολη νύχτα περάσατε στο νησί. Δώστε μας λιγάκι την εικόνα αυτήν την ώρα. Πώς είναι τα πράγματα? Κύριε Πετρόπουλε, μας ακούτε?

0: Κύριε Πετρόπουλε, δεν μας ακούει ο κύριος Πετρόπουλος, θα επανέλθουμε. Να πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου, καθώς χθες το απόγευμα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο δρόμο Βόλους Αγοράς, λίγο πριν τα Χάνια. Φορτηγό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε μία ρεματιά βάθους περίπου 10 μέτρων. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μάλιστα. Είναι βέβαια και οι δύο που τραυματίστηκαν, τα δύο άτομα που ήταν μέσα και εγκλωβίστηκαν. Ναι. Να πω ότι είναι νοσηλεύοντα, αλλά εντάξει, δεν κινδυνεύει η υγεία τους. Ο 46χρονος οδηγός πρόλαβε μάλιστα, όταν έπεσε το φορτηγό, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη σύζυγό του λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτροπή του οχήματος και της είπε πως πέσαμε σε ρέμα στη γέφυρα στη Ζαγορά. Προτού βέβαια η επικοινωνία διακοπή και η σύζυγος αμέσως κάλεσε τις αρχές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να στηθεί μεγάλη επιχείρηση για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκεται ο φορτηγός εκείνο το σημείο και να πάνε να τους απεγκλωβίσουν. Γιατί ο οδηγός ήταν 47 και ο συναπιβάτης του 22.
0: Ναι.
1: Το αντιλήφθηκαν βέβαια και διερχόμενοι οδηγοί, πήγε πυροσβεστική, πήγε ΕΚΑΒ και να πω ότι επιχείρησαν επί τόπου 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα για να μπορέσουν να τους απεγκλωβίσουν. Και τελικά τους έβγαλαν.
0: Είναι δύσκολο το σημείο, Ελένη.
1: Στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά βαθιά. Ήταν μετά το απόγευμα αργά, δηλαδή ξέρει μου τώρα ναι. Ότι μετά τις 6 το απόγευμα πέφτει το φως γρήγορα, ας πούμε, να ειδοποιηθούν όλοι να φτάσουν, αλλά όπως τα λέγαμε, τέλος καλό, όλα καλά. Και τώρα ψάχνουν να βρουν οι αστυνομικοί δηλαδή και η τροχεία πώς ακριβώς έγινε αυτό το τροχαίο, τι συνέβη.
0: Μάλιστα, θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρρες τώρα, ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ο 68χρονος, ο οποίος θα πούμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε βγει στη σύνταξη, είχε πάει στο χωράφι να κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες, από ό,τι μου είπαν, για να το καθαρίσει από τα χόρτα. Τώρα, υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Η ώρα περνούσε και στο σπίτι δεν επέστρεφε. Η σύζυγός το ανησύχησε γιατί άργησε να επιστρέψει, ειδοποίησε τους συγχωριανούς της, οι οποίοι έστρεψαν στο χωράφι. Εκεί τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το τρακτέρ, χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον απεγκλωβίσουν, δεν τα κατάφερε, ειδοποίησαν την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Χρειάστηκε η συνδρομή πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί ο άνδρας, ο οποίος όμως δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών. 68 χρόνων μόλις αγρότης, πήγε ο άνθρωπος εκεί να καθαρίσει τα χόρτα και δυστυχώς έχασε τη ζωή. Κυρίε.
0: Δυστυχώς, Βασίλη, και από ό,τι μας είπες, ο άνθρωπος είχε βγει στη σύνταξη. Μάλιστα.
2: Ακριβώς, ήταν λίγες μέρες πριν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί έχουμε ακόμη μία υπόθεση διαδικτυακής απάτης, αυτή τη φορά με θύμα μία 44χρονη, η οποία έχασε 60.000 ευρώ. Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε προχθές για έναν άλλον, ο οποίος κατάφερα να τον εξαπατήσουν με κρυπτονομίσματα και του πήραν 90.000 ευρώ και λέμε συνέχεια ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι υπόθεση είναι αυτή τώρα?
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις πριν από λίγες μέρες είχαμε αυτή την περίπτωση που ανέφερες με τον άνδρα από Πάτρα που οι επιτίδη τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και του ζητούσαν τότε να βάζει χρήματα σε λογαριασμό προδοκώντας κέρδη, αλλά είδε αυτός όταν πήγε να κάνει ανάληψη ότι είχε χάσει 90.000 ευρώ. Τώρα έχουμε μια άλλη περίπτωση με μια 44χρονη γυναίκα η οποία είδε τις οικονομίες της να κάνουν φτερά ύστερα από υπόσχεση για προσοδοφόρες τοποθετήσεις σε επενδυτικά προϊόντα, χάνοντας συνολικά, όπως είπες και εσύ, το ποσό των 60.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της, η γυναίκα ήρθε σε επαφή μέσω διαδικτύου με άτομο που συστηνόταν ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Κέρδισε αυτό σταδιακά την εμπιστοσύνη της. Ο δίθεν σύμβουλος κατάφερε να την πείσει να προχωρήσει σε διαδοχικές καταθέσεις χρημάτων, υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις. Η παγίδα αποκαλύφθηκε όταν η 44χρονη επιχείρησε να αποσύρει μέρος των χρημάτων της. Ο δίθεν επενδυτής αξίωσε την καταβολή επιπλέον κεφαλαίου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάληψη

0: γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της. Και έπειτα από δική της έρευνα, η γυναίκα αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και κατέβηκε άμεσα στις διοκτικές αρχές. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε έρευνα από την ελληνική αστυνομία, ενώ τα χρήματα της δίθεν επένδυσης θεωρούνται μέχρι στιγμής χαμένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι για να συνδεθούμε με τον έπαρχο της Πάρου, τον κύριο Βαζέο Πετρόπουλο. Κύριε Πετρόπουλε, τώρα μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω. Ναι.
1: Ωραία. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά. Δώστε μας μία εικόνα λιγάκι. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Όπως είχα πει και σε πριν από μία ώρα περίπου, δεν ναι. μίλησα μαζί σας. Είναι σε ύφεση. Δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει, που να υπάρχει κίνδυνος. Τώρα με τον καιρό, επειδή έχει αρκετά ισχυρούς ανέμους, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Αλλά η πυροσβεστική είναι εκεί, η αστυνομία είναι εκεί, οπότε υπάρχουν και δύο ελικόπτερα τα οποία ρίχνουν ρήψεις όπου υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, έχουν έρθει δυνάμεις και από άλλες περιοχές. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στο νησί σας.
2: Από την Άξο και από την Αθήνα έχουν έρθει, βέβαια. Μάλιστα. Και από χθες το βράδυ ήρθαν δυνάμεις.
1: Πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, φαντάζομαι, κύριε Πετρόπουλε.
2: Ήταν μετά τις 1 η ώρα περίπου. Εγώ έφυγα 1 η ώρα από εκεί με το σκεπτικό, όχι το σκεπτικό, με την εικόνα ότι είχε πέσει ύφεση. Οπότε ήρθα σπίτι μου να κάνω ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να αλλάξω. Και μάλιστα. Τελικά με πήγαν στο τηλέφωνο και μου λένε γίνεται χαμός. Μέσα δηλαδή σε 1/2 ώρα με 3/4.
1: Αναζωπηρώθηκε.
2: Γινόταν χαμός, ναι, έφτασε μέχρι τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Απίστευτες εικόνες.
2: Πέρασε από τον οικισμό της Αγκέριας. Ευτυχώς όμως οι πυροσβέστες με τους εθελοντές δεν αγγίχθηκαν σπίτια, δεν καταστάθηκαν.
1: Δεν κινδύνεψαν ζωές, κύριε Πετρακόπουλε, το σημαντικότερο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Ευτυχώς, μάλιστα. Ευτυχώς. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στο υπόλοιπο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πετρακόπουλε.
2: Να είστε καλά για το ενδιαφέρον σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στην αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου οι επαγγελματίες βλέπουν το τζίρο τους να κάνει βουτιά μέχρι και 40%, και εδώ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, υπάρχει η αγωνία για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε σημαντική πτώση στις πληρώτες των ξενοδοχείων, περίπου 40%, και αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων στην οικονομία.
3: Ακριβώς, δυστυχώς τόσο ο ξενοδοχειακός κλάδος όσο και ο κλάδος του εμπορίου και της εστίασης στην αρχαία Ολυμπία καταγράφει μια πτώση που φτάνει το 40% και τον Ιούνιο αλλά και τον Ιούλιο, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για τον Αύγουστο δεν είναι καλές, δυστυχώς λόγω της αραβεβαιότητας που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η γενικότερη εκτόξευση του κόστους σε ό,τι αφορά τις τιμές και της ακρίβειας, έχει δημιουργήσει μια αίσθηση αβεβαιότητας στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και το αμερικανικό, που είναι ο κύριος όγκος ταξιδιωτών αυτήν την περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση. Οι ενδείξεις τον Αύγουστο δεν είναι καλές και πλέον οι ελπίδες στρέφονται στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, που είναι παραδοσιακά καλοί μήνες, με την προσδοκία φυσικά ότι θα τερματιστεί ο πόλεμος και θα επανέλθει η κανονικότητα τόσο στους τουρίστες της Ευρώπης και της Αμερικής, προκειμένου να επανακάμψει η αγορά της αρχαίας Ολυμπίας.
1: Μάλιστα, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, γιατί είναι δύσκολος ούτως ή άλλως, δύσκολη οικονομική περίοδος που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα, μείωση του τουρισμού όμως καταγράφεται και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ποσοστό που υπολογίζεται περίπου στο 30%. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της περιοχής. Μάλιστα, το φαινόμενο αφορά και τον τουρισμό από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι το κύριο στοιχείο που δίνει τον τόνο της πτώσης του τουριστικού ρεύματος τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Την ίδια ώρα, οι Βαλκάνιοι τουρίστες που περνούν τελικά τα σύνορα προς την Ελλάδα από τις πύλες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φαίνεται πως περιορίζουν και το χρονικό εύρος της διαμονής τους αλλά και την κλίμακα κατανάλωσης προϊόντων και χρήσης αγαθών. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον εσωτερικό τουρισμό. Τομέας όμως όπου συνυπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί λόγοι, όπως είναι η έλλειψη σιδηροδρομικής σύνδεσης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που εντοπίζουν με έμφαση οι πράκτορες. Όπως σημειώνουν, το τρένο θα μπορούσε με ελελογισμένο κόστος να φέρει τουρίστες στην περιοχή τη στιγμή που τα αεροπορικά κόστη είναι αποτρεπτικά, τα δρομολόγια των κτέλ είναι πολλή ώρα και τσουχτερές οι συνολικές τιμές των διοδίων, όπου συνάμα παρατηρούνται και μποτιλιά.

0: που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό. Από το διαμορφούμενο κλίμα περισσότερο επηρεάζονται τα δύο νησιά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Θάσος και η Σαμοθράκη, αλλά και προορισμοί όπως το Φανάρι Κομωτινής και η Ηρακλήτσα Καβάλας. Ανάλογη εντωμεταξύ και αγραφείται και η κατάσταση στον εξερχόμενο τουρισμό, από τον οποίο προσδοκούν έσοδα οι επαγγελματίες του κλάδου, και αυτό αφού μειούμενοι βαίνουν και οι ντόπιοι που συμμετέχουν σε οργανωμένα ταξίδια σε χώρες του εξωτερικού. Όλα αυτά, Ειρήνη, τώρα σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες καλοκαιρινές σεζόν, που τα νούμερα εμφάνιζαν σταθερή ανωδική πορεία. Η αλλαγή αυτή στο τουριστικό στάτους της περιοχής, για το οποίο φυσικά θα γίνει ταμείο στο τέλος της περίοδου, σηματοδοτεί κατά τους πράκτορες ένα ορόσημο που γεννά την ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως αποφάσεις και να γίνουν παρεμβάσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την αυτοδιοίκηση, Ειρήνη.
1: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια ώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στα Τελωνία, σχηματίζονται τελείωτες ουρές εξαιτίας του νέου συστήματος βιομετρικών ελέγχων. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Θεόφιλος Παπαδάκης, συνδικαλιστής της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Έχει αλλάξει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η υπήκοη τρίτων χωρών που δεν υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον, όταν εισέρχονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει εκτός του διαβατηριακού ελέγχου και του ελέγχου στα συστήματά μας να γίνεται και μια καταμέτρηση των βιομετρικών του στοιχείων, των αποτυπωμάτων και μια φωτογράφηση. Οπότε, όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, υπήκοος Αλβανίας, επιχειρήσει να μπει στην Ελλάδα, θα πρέπει εκεί στο gate του ελέγχου του αστυνομικού, αυτό του gate δηλαδή που είναι στα διόδια, για να καταλάβουν οι πολίτες που δεν έχουν βγει ποτέ από τα σύνορά μας, θα πρέπει να καταγραφεί, να βγει φωτογραφία και να δώσει το αποτύπωμά του. Να βγει από το αμάξι, να μπει εκεί μέσα που είναι ο αστυνομικός, μια διαδικασία δηλαδή που χρειάζεται κάποια λεπτά ή αν μη τι άλλο κάποια αρκετά δευτερόλεπτα. Οπότε, πηγαίνω να περάσω εγώ, παραδείγματος χάρη, από τη Δοϊράνη να μπω μέσα στα Σκόπια. Είναι ο υπήκος μπροστά μου της τρίτης χώρας. Καθυστερεί, ενώ εγώ δεν θα καθυστερήσω, γιατί εμένα θα με ελέγξει πιο γρήγορα ο αστυνομικός. Οπότε αυτή η αλλαγή που έγινε στους διασυνοριακούς σταθμούς της Ελλάδας, που υπάρχουν δηλαδή στα σύνορα με τα Σκόπια, με την Αλβανία και με την Τουρκία, έχει ως αποτέλεσμα εν μέσω θερινής περίοδου, και επειδή δεν έχει στελεχωθεί και καλά οι υπηρεσίες αστυνομίας εκεί πέρα στα σύνορα, να καθυστερούν. Σε αυτό το πρόβλημα συμβάλλει βέβαια και η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής, γιατί παραδείγματος χάρη στις Καστανίες Εύρου υπάρχει μόνο μια δίωδος.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στη συνάδελφο, τη Δέσποινα Κρητικού, καθώς ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο, είπε μεταξύ άλλων νωρίτερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρουσίασε το τρίπτυχο ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των στοιχείων των αστυνομικών υπηρεσιών για το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν 71 εγκληματικές οργανώσεις, έγιναν 694 συλλήψεις από τους 1.586 κατηγορουμένους, ενώ υπήρξε ισχυρό χτύπημα και στην τουρκική μαφία, η οποία άπλωσε τα πλοκάμια της στη χώρα μας, με 64 συλλήψεις και 233 κατασκευμένα όπλα. Αποδεικνύουν τη μετάβαση από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σχολιάζοντας την δράση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, ενώ για την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μίλησε για μια αστυνομική παρουσία επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα, με τα στοιχεία της εγκληματικότητας να βαίνουν μειούμενα και των συλλήψεων να βαίνουν αυξανόμενα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, μιλώντας για τη Βάγια, που δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας, μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της, όπως είπε, με την ελληνική αστυνομία να δίνει γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, υπογράμμισε

0: Οι έρευνες για αυτή την υπόθεση συνεχίζονται και σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Μίλησε για τη Μαρφίν, απαντώντας την ίδια ερώτηση,
1: ναι,
0: της ΕΡΤ, χαρακτηρίζοντας τις δεχτές το έγκλημα και λέγοντας ότι συνεχίζονται οι δράστες μέχρι να συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Να πούμε εδώ,
1: ναι,
0: ότι οι 46χρονοι από την Βρετανία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να μεταβεί στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου για να απολογηθεί για την υπόθεση της Μαρφίν.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Δέσποινα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καλαμάτα, καθώς σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης, με τα υψηλά ενίκια και την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών να αποτρέπουν αρκετούς νέους ακόμη και από το να εγκατασταθούν στην πόλη όπου πέτυχαν την εισαγωγή τους. Το θέμα μάλιστα ανέδειξαν σε συνέντευξη τύπου οι κοσμήτερες της Σχολής Διοίκησης, Οδυσσέας Σπηλιόπουλος και της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Ιωακήμ Σπηλιόπουλος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στον Αντικάλαμο. Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Όπως επισημάνθηκε λοιπόν από τους κοσμήτορες, η φοιτητική εστία της Καλαμάτας μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 200 φοιτητές. Ενώ οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολλαπλάσιες. Ενδεικτικά, στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 200 νέοι φοιτητές. Ενώ μόλις 50 με 60 καταφέρουν να παρακολουθήσουν συστηματικά τα μαθήματα. Οι υπόλοιποι εμφανίζονται κυρίως στις εξεταστικές περιόδους, καθώς αδυνατούν να καλύψουν το κόστος της διαμονής. Παράλληλα, καταγγέλθηκε από τους κοσμήτορες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ολοκληρωθεί η εξεταστική του Μαΐου, προκειμένου τα ακίνητα να διατεθούν το καλοκαίρι μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Την ίδια ώρα, οι τιμές σε αρκετά διαθέσιμα σπίτια παρουσιάζουν φέτος μια νέα αύξηση της τάξης του 5 με 7%, που δεν είναι καθόλου λίγο, γιατί μιλάμε για ήδη αυξημένα ενίκια. Οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου τώρα προειδοποίησαν ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, η φοίτηση κινδυνεύει να μετατραπεί στην πράξη σε εξ αποστάσεως φοίτηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρωτοετής και οι γονείς τους, όταν επικοινωνούν με το Πανεπιστήμιο, ρωτούν πρώτα απ' όλα εάν μπορούν να παρακολουθούν τα παιδιά τα μαθήματα από τον τόπο κατοικίας τους. Κάλεσαν λοιπόν τους ιδιοκτήτες και τους τοπικούς φορείς να αναλάβουν πρωτοβουλίες, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία των φοιτητών δεν πλήττει μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και στερεί από την Καλαμάτα ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής της ζωής, κυρίως και φυσικά της οικονομικής. Να πούμε εδώ,
1: ναι,
2: ότι έρχεται το πρόβλημα να αναδειχθεί το γενικότερο πρόβλημα της στέγας στην Καλαμάτα, διότι δεν είναι μόνο οι φοιτητές. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία βεβαίως οι κοσμήτορες των σχολών να αναδείξουν το πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά άπειροι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Είναι οι τιμές ιδιαίτερα αυξημένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και μιας και είμαστε στη Μεσσηνία, να μείνουμε λιγάκι, γιατί είχαμε φωτιά πάλι νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο και αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Και από τη Μεσσηνία πάμε στην Κοζάνη. Τιμή η συμμόρφωση του ελληνικού δημοσίου προς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούσε τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Διαπίστωσε το τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι. Η Ακρινή, να πούμε ότι είναι ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρισκόταν ακριβώς κάτω από τα φουγάρα του Άης Αγίου Δημητρίου.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι
1: σε όλους
3: και όλους. Εάν πραγματικά από το καθαρογραμμένο και πλήρες κείμενο της απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας τις επόμενες μέρες που αναμένεται προκύπτει αυτό το διατακτικό που τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι νομικοί, οι δικηγόροι αλλά και οι άνθρωποι του Συλλόγου Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, τότε μιλάμε για ανατροπή μιας απόφασης η οποία ναι μεν το 2011 είχε υπάρξει ένας νόμος, ψηφισμένος νόμος στην Βουλή για την μετεγκατάσταση και έπρεπε να έχει προωθηθεί και να υλοποιηθεί. Δεν έγινε αυτό. Το 2022 κατήργησε η πολιτεία τον νόμο για τη μετεγκατάσταση που ψηφίστηκε στη Βουλή και έτσι προχωράει σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Παπαθανάση, του Αναπληρωτή Υπουργού και της Πολιτείας σε μια διαδικασία με μετατροπή του χωριού σε πράσινο χωριό, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση. Εδώ λοιπόν, αν έχουμε αυτή την απόφαση, σημαίνει ότι η πολιτεία καλείται να αλλάξει όλο αυτό το σκεπτικό και να προβεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά σε έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής. Αυτό υπογράμμισε μιλώντας και στην ΕΡΤ Κοζάνης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Συλλόγου Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, ο κ. Αναστάσιος Γκανάτσιος, τονίζοντας ότι οι επόμενες μέρες είναι αυτές που αναμένουν να δοθεί το πλήρες κείμενο για να προχωρήσουν στις περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, το θέμα τέθηκε χθες στη διάρκεια της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή. Και συγκεκριμένα τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, όσο και αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης, τόνισαν ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση εξήγηλε το πράσινο χωριό. Βεβαίως θα περιμένει την απόφαση αυτή. Δεν έχουμε διαβάσει την απόφαση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζηδάκης. Είναι ωστόσο δεδομένη η ευαισθησία της πολιτείας απέναντι στην Ακρινή σε σχέση και με το πράσινο χωριό και με το δρόμο που ήδη γίνεται στην Ακρινή. Περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις, το πλήρες κείμενο, για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γκανάτσιος, είπε ότι εάν δεν συμμορφωθεί η πολιτεία, θα δούμε τι θα κάνουμε, υπονοώντας ότι υπάρχει περιθώριο και δυνατότητα ακόμη και για παρέμβαση και νομική προσφυγή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ωραία, μένει να δούμε τι θα γίνει. Η Ακρινή, βέβαια, να πούμε ότι λογικά θα είναι αρκετά επιβαρημένη από τον Λιχνίτη, μια περιοχή που ήταν ακριβώς δίπλα, όπως είπαμε, στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα θα πάμε στη Λέσβο, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταβληθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 40 περίπου κτηνοτρόφους από τους 111 συνολικά τα χρήματα που αναλογούν για τα θανατοθέντα ζώα εξαιτίας του αυθότου πυρετού. Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πρόκειται να καταβληθούν τα χρήματα σε 40 περίπου κτηνοτρόφους που ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα παραστατικά τους και θα αποζημιωθούν για τα ζώα που θανατώθηκαν εκτίας του αυθόδου πυρετού που πλήττει τις εκτροφές της Λέσβου. Συνολικά 111 κτηνοτρόφοι ήταν σε αυτό το πακέτο που επρόκειτο να πληρωθούν και στους οποίους αναλογούσε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει προϋπολογιστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρατηρείται μια μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας του ότι ζητήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάποια παραστατικά, όπως για παράδειγμα τα παραστατικά για τα ενότια, τα παραστατικά για τα ζώα που έχουν τα τιμολόγια που έχουν για τις ζωοτροφές που αγοράστηκαν, για το γάλα που παραδόθηκαν, τα τιμολόγια και τα παραστατικά σφαγής και πώλησης ζώων στα σφαγεία έτους 2025, αλλά και οι άδειες διακίνησης ζώων του τελευταίου οκταμήνου πριν την υποχρεωτική θανάτευση, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι για τα ζώα τα οποία ζητούν τα χρήματα υπάρχουν ανάλογα παραστατικά. Και γιατί υπήρξαν προβλήματα σχετικά με το αρχείο που κρατήθηκε κατά τη θανάτωση των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί τους υπόλοιπους εκ των 40 για να πληρωθούν. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που θα γίνει σιγά σιγά. Επίσης, στη Μυτιλήνη βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Μαρίνου, είναι προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Φημιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συμμετέχει συνεχώς σε συσκέψεις με τους κτηνιάτρους προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της νόσου και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Ενώ θα παραστεί και θα κάνει αυτοψία και σε μία θανάτωση ζώων σε εκτροφή στην περιοχή του Υψηλού Μέτωπου όπου επλήγει από τον αυθόδο πυρετό.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Κινητοποιήσεις τώρα από τους αγρότες του Παγκαίου για τον περονόσπορο που πλήττει αμπελοκαλλιέργειες. Στασούλα Κρητικό από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα, που έχει και το ρεπορτάζ. Στασούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς έχουν μεγάλες ζημιές οι άνθρωποι.
5: Ναι, ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά. Ήταν που ήταν ταλαιπωρημένοι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Είχαμε και τις κινητοποιήσεις τους, άλλωστε που είχαν και πανελλαδικό χαρακτήρα και είδαμε να διεκδικούν σε ολόκληρη τη χώρα μια καλύτερη ζωή. Οι καλλιεργητές, ήρθε τώρα και ο Περονόσπορος, νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα λοιπόν ο Αγροτικός Σύλλογος Απαγκαίου καλεί σε μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ όλους τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής με θέμα συνάντησης του Περονόσπορου και τις σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Έχει ενδιαφέρον να σας πω πως σύμφωνα με πληροφορίες οι παραγωγοί προσανατολίζονται αύριο να προχωρήσουν σε συμβολικό κλείσιμο δρόμο της Νέας Περάμου. Είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος όπου μάλιστα υπάρχει αυξημένη κίνηση όλο το καλοκαίρι λόγω της τουριστικής περίοδου. Αυτός ο κλείσιμος των δρόμων πιθανότατα θα γίνει τις πρωινές ώρες 10 με 12, θα το ξέρουμε αυτό σήμερα το βράδυ μετά από αυτή την προσυγκέντρωση. Ναι. Οι αμπελοκαλλιεργητές τώρα ζητούν μεταξύ άλλων κατεξαίρεση αποζημίωση της αμπελουργικής τους ζώνης. Mm. Όπως μας λένε, το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο επικράτησαν εξαιρετικά υγρές και ασυνήθιστα ασταθείς καιρικές συνθήκες σε αυτή, δημιουργώντας περιβάλλον συνεχούς μόλυνσης και αναμόλυνσης. Και αυτές οι κατεξαίρεση ενισχύσεις για ζημιές περονόσπορου είχαν δοθεί το 2011 σε Κρήτη, Λίμνο και Εύβοια. Οπότε ζητούν κάτι τέτοιο και για το Παγκαίο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πιθανότατα και μέσα στον Αύγουστο να προκηρυχθεί από το Δήμο Δημοτήχο διαγωνισμός του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων, για το οποίο υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Χρυσούλα Σαμουρίδη από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, όντως, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται από τον Δήμο Δημοτήχου η προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είπες και εσύ, ίσως και μες τον Αύγουστο, για αυτά τα έργα αναβάθμισης που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Τώρα, στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Δημοτήχου, κ. Χατζηγιάννογλου, με αφορμή μάλιστα και την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στο Δημοτήχο ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, ενημέρωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί, έχουν και εγκριθεί οι μελέτες των έργων που θα γίνουν. Επίκειται σύντομα λοιπόν η προκήρυξη του διαγωνισμού, προϋπολογισμός 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού, που ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δημοτήχου. Τώρα, το ρεπορτάζ μας λέει ότι το έργο έχει δύο σκέλη, Ειρήνη. Το ένα θα αφορά, όπως είπαμε, το Δημοτικό Στάδιο. Εκεί θα γίνουν εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης νέων καθισμάτων στις κερκίδες. Θα φτιαχτεί και ένα στέγαστρο πάνω από τις κερκίδες. Θα αναπλαστεί η είσοδος του σταδίου και θα ανακαινιστούν και τα ποδητήρια. Και το δεύτερο σκέλος θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωνσταντίνος Γκατιούδης. Εκεί θα μπει ένα νέο υπερσύγχρονο παρκέ, θα επισκευαστεί η στέγη και θα ανακαινιστούν και εκεί τα ποδητήρια. Και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου, αν όλα πάνε καλά, είναι περίπου ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Δηλαδή, θα μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στα τέλη του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου του 2027, θα παραδοθούν. Ξαναλέω όμως, αν όλα κυλήσουν ομαλά και με το διαγωνισμό και δεν υπάρξουν και κάποια απρόβλεπτα που πολλές φορές συμβαίνουν και καθυστερούν κάποια έργα.
1: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να έχετε αυτά τα δύο μεγάλα έργα στην περιοχή σας που είναι πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Χρυσούλα. Στη Ρόδο τώρα, ανεπιθύμητους χαρακτήρισαν τους πέντε βουλευτές Δωδεκανήσου, η αιρετή της Δημοτικής Ένωτας Καμήρου, επειδή δεν αντέδρασαν συντονισμένα στην προοπτική μεταφορά του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από την περιοχή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαριέτα, καλώς σου μεσημέρι. Αν καταλαβαίνουμε καλά, ήθελα να πάρουν το ΕΚΑΒ από την περιοχή τους και να το πάνε στο αεροδρόμιο.
7: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Ήθελα να πάρουν το ασθενοφόρο από εκεί και να το πάνε στο αεροδρόμιο, το οποίο έχει ανάγκη υγειονομικής κάλυψης σαφέστατα, αλλά η αιρετή της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του ασθενοφόρου από εκεί θα αφήσει ακάλυπτη μια τεράστια περιοχή, η οποία είναι η δυτική και η κεντρική και ορεινή Ρόδος. Και βεβαίως αντιδρούν. Είχαν ζητήσει με ψήφισμα που είχαν εκδώσει στις αρχές Ιουλίου από τους 5 βουλευτές Δωδεκανήσου, οι 4 είναι κυβερνητικοί και ο 1 είναι του ΠΑΣΟΚ, να κινηθούν συντονισμένα προκειμένου να πετύχουν την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου, τη διατήρηση του ΕΚΑΒ στη Σορονή, στην περιοχή τους δηλαδή,
1: ναι,
7: και την ενίσχυσή του με νέο προσωπικό. Αντί αυτού, όπως λένε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες, είδαν 2 βουλευτές να βγάζουν προσωπικές ανακοινώσεις και να διαβεβαιώνουν ότι το ασθενοφόρο θα παραμείνει στην περιοχή, την ίδια ημέρα να διαψεύδονται από τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ, ενώ οι υπόλοιποι 3 βουλευτές να τηρούν σιγή ηχθείως μαζί με την Περιφερειακή Αρχή, με εξαίρεση έναν μόνο Περιφερειακό Σύμβουλο Αντιπεριφερειάρχη. Οπότε τονίζουν ότι η υπομονή τους έχει τελειώσει, ότι μέχρι να ξεκαθαριστεί οριστικά από όλους συντονισμένα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η έδρα του ασθενοφόρου και ότι αντίθετα θα ενισχυθεί κιόλας με προσωπικό, αλλά θα καλυφθεί υγειονομικά και το αεροδρόμιο, οι βουλευτές είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή και ιδιαίτερα στα πανηγύρια. Και βέβαια αναφέρονται στα πανηγύρια, γιατί πρέπει να σας πω ότι
1: πλησιάζουν
7: το διάστημα στη συγκεκριμένη περιοχή έχει πάρα πολλά πανηγύρια.
1: Είναι η περίοδος στα νησιά τέτοια, όντως αυτή
7: είναι ακριβώς η περίοδος των πανηγυριών αυτή.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στην Ιδρυτική Συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός τώρα του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Βέβαια, πρέπει να πούμε, Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στο νησί. Εσείς αντιμετωπίζετε και σοβαρά προβλήματα με τις πινακίδες σας. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα επανέλθουμε σε λίγο στη Μαρίνα. Επιστρέφουμε και πάλι λοιπόν στο Γιάννη Γιάτσιο, τον ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής που μας έδωσε τα νεότερα από την φωτιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Ελασσόνας. Τώρα θα μας πει για το γεφυράκι στην Αγία Παρασκευή, στην κοιλάδα των Τεμπών. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται προχωρούν οι εργασίες, έτσι το έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία θα λέγαμε.
8: Ακριβώς, Ειρήνη. Μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η κρεμαστή γέφυρα της, στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη. Σήμερα ακούμπωσε το μεσαίο και μεγαλύτερο μεταλλικό τμήμα της νέας πεζογέφυρας, η οποία οφείλουμε να πούμε ότι ψηλώνει κατά 1,5 μέτρο και φαρδένει κατά 3 μέτρα, ώστε βεβαίως να εξυπηρετεί όλο τον όγκο των επισκεπτών προς το ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, από όπου έχει περάσει βεβαίως όλη η Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό το σημείο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τοποθέτησης του μεταλλικού τμήματος με ειδικούς γερανούς και βεβαίως αναμένεται να προχωρήσει μέσα στον επόμενο μήνα το δέσιμο,
1: ναι,
8: της γέφυρας στα μεταλλικά σημεία με το κατάστρωμα.
1: Μάλιστα.
8: Θα πέσει και το σχετική άσφαλτο στο κατάστρωμα και αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου να παραδοθεί σε χρήση για τους πολίτες η συνολικού μήκους 93 μέτρων νέα πεζογέφυρα στην Αγία Παρασκευή, η οποία βεβαίως είχε πέσει, είχε υποστεί σημαντικές φορές, κρέμονταν κάποιο τμήμα, βρίσκονταν ένα τμήμα της στον αέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας το Σεπτέμβριο του 2013, όταν είχε φουσκώσει ο πνιός και έπνιξε κυριολεκτικά τα πάντα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Μάλιστα, ένα καταπληκτικό εκκλησάκι που όταν ήταν παλιά ο δρόμος, γιατί τώρα δεν περνάει από εκεί, περνάς μόνο επί τούτου, για να περάσει από τον παλιό δρόμο, σταματούσαν σχεδόν όλοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Λέγαμε μεταξύ άλλων και για τις πινακίδες στο νησί. Τι γίνεται? Για τις πινακίδες σήμανσης.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα θέμα που εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται. Είναι η σοβαρή έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης,
1: ναι,
9: τις μοτοσυκλέτες και διάφορα άλλα οχήματα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, όπως καταλαβαίνουμε, μεγάλες διαμαρτυρίες πολιτών. Μάλιστα, τόσο η περιφέρεια όσο και η αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση έχουν ενοχλήσει αρκετές φορές τα αρμόδια κεντρικά όργανα και δεν έχουμε όμως κάποιο αποτέλεσμα μέσα στην ώρα που μιλάμε. Οι κατατόπους διευθύνσεις μεταφορών των Ιωνίων νήσων και το αντίστοιχο σύνολο, και το σύνολο των αντίστοιχων υπηρεσιών της χώρας. Δεν φέρνω βέβαια καμία ευθύνη για την διαιώνιση της κατάστασης, την αποκλειστική αρμοδιότητα και την ευθύνη για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με τις αναγκαίες πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περιφέρεια, ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχουν γίνει πολλές φορές υπομνήσεις, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα προς το Υπουργείο, χωρίς όμως να έχουμε κάτι νεότερο. Η περιφέρεια τώρα και οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου, επιδιώκοντας την άμεση χειριστική επιλύση του ζητήματος για να έρθουν όποιες αντικολόγικες καθυστερήσεις. Διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων και να αποκατασταθεί η εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ίδια έχουμε και από πλευράς του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κ. Μπιάνκη, ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο, κάνοντας αναφορά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που δημιουργεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Κέρκυρα, στην περιφέρεια Ενίσου γενικότερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Και από τη Μαρίνα Μοσχάτ πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Καλά τα νέα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Ικαρίας ενισχύεται με νέα οχήματα.
10: Ναι, πράγματι. Είναι ένας αρθρωτός φορτωτής, όπως θα λέγαμε επίσημα. Είναι ένα πολυμηχάνημα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για τον καθαρισμό των χόρτων, των πρανών και τη συντήρηση του δικού δικτύου και των κοινόχρηστων χώρων. Και ένα σύγχρονο βιτιοφόρο όχημα αναρρόψησης και πλήσης είναι για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης και των φρεατίων και άμεσα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του νησιού. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και φθαρμένων κάδων με νέους. Αναφερόμαστε στους κάδους των σύμμικτων απορριμμάτων, ναι, αλλά και ανακύκλωση σε διάφορες περιοχές του νησιού. Επίσης, ολοκληρώθηκαν και εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ηλεκτροποντισμού στο τουριστικό καταφύγιο μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσίασε το δίκτυο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ο χώρος τώρα φωτίζεται πλέον με ασφάλεια και επάρκεια και βελτιώνει βέβαια πάρα πολύ την προσβασιμότητα για τους περιπατητές αλλά και για τα φιλοξενούμενα τουριστικά σκάφη κατά τις βραδινές ώρες. Πριν κλείσει η Μερίνη, να πω το εξής, ότι αύριο 30 του μηνός ο Δήμος Ικαρίας διοργανώνει τις εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της πυρκαγιάς του 30 Ιουλίου του 1993. Στις 11 η ώρα το πρωί στο Μνημείο των Θυμάτων στο Μέγα Ποταμό και στις 7 η ώρα στο Μνημείο των Θυμάτων στο Βουνό. Έτσι, θυμίζω μόνο ότι το 1993 είχαμε χάσει 13 ανθρώπους και κάηκαν περισσότερο από 20.000 στρέμματα στο νησί μας.
1: Μια πραγματική τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στην ιστορική Δημητσάνα της Αρκαδίας, το 7ο Θερινό Σχολείο για την Πολιτιστική Κληρονομιά του Αγροτικού Χώρου, που διοργανώνει η Διεύθυνση της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διασφάλιση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπό την αιγίδα της UNESCO. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει τις λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, πράγματι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θερινό σχολείο στην παραδοσιακή χειροτεχνία. Το σχολείο εστιάζει λοιπόν στην παραδοσιακή χειροτεχνία, έναν ζωτικό αλλά ευάλωτο τομέα της άλλης πολιτικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη σημασία για την Κορτινία της Αρκαδίας. Μετέχουν 20 επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της αυτοδιοίκησης, πτυχιούχοι και ανθρωπιστικών επιστημών, εκπαιδευτικοί. Η επιλογή έγινε από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού βάσει επιστημονικών και επαγγελματικών κριτηρίων. Το εργαστήρι λοιπόν, ναι, που γίνεται εκεί συνδυάζει διάφορες συνεδρίες με μάθηση στο πεδίο αλλά και επισκέψεις, όπως το εργαστήρι της Πέτρινης Δόμης στα Λαγκάδια, στη σχολή, την ιστορική σχολή Άργυρο Ξοχοΐας στη Στεμνίτσα, στο υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Θυμίζω ότι το θερινό σχολείο ξεκίνησε το 2018, αποτελεί σταθερό θεσμό ευαισθητοποίησης για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά και στόχος βέβαια είναι η διαφύλαξη της ζωντανής κληρονομιάς, η μετάδοση της παραδοσιακής γνώσης και η σύνδεση του πολιτισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο, με όρους όμως αειφορίας.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε τώρα. Περιοδεία στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς πραγματοποίησε χθες κυβερνητικό κλιμάκιο, αποτελούμενο από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μάλιστα, είχαν επαφές κατά την επίσκεψή τους με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Με πρώτο σταθμό της επίσκεψης των Υπουργών Υποδομών, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Χρήστου Δήμα και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ήταν το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου το κλιμάκιο επιθεώρησε την πορεία των εργασιών ανακαίνησης που εκτελούνται στο σχολικό συγκρότημα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται, Ειρήνη, για ένα από τα μόλις 4 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας που εντάχθηκαν στη δεύτερη φάση. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, έργα καθολικής προσβασιμότητας και κατασκευή σύγχρονων γηπέδων στον προαύλιο χώρο, με στόχο τα πάντα να είναι έτοιμα με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη συνέχεια έγινε μια μεγάλη σύσκεψη. Πραγματοποιήθηκε μια ευρεία σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

0: του αρρευτικού δικτύου Νεστορίου με την για κάλυψη 72.000 στρεμμάτων καλλιεργήσης της γης, η ολοκλήρωση της σύραγγας της Κλεισούρας, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καστοριάς Αριστοτέλης και του χιονοδρομικού για την Ρουμπιτσίου, η προώθηση της χιονοδρομικής σύνδεσης Καστοριάς με Κοζάνη, Σιάτη, Άρσο, Εστικό και Αλβανία και ο οδικός άξονας Νυμφέου Πολυκέρασου. Επιπλέον τέθηκαν ειρήνη ζητήματα.
1: Και να κλείσουμε, σε παρακαλώ, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος.
0: Το πρόγραμμα
1: επιδότησης
0: λεβιτών φυσικού αερίου, το φράγμα διποταμίας και η διαχείριση παρουσίας του πληθυσμού της Αρκούδας. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Τώρα, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι ο σημερινός σταθμός στη φετινή καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης με τίτλο «Μια άλλη θύβα». Η Πέννη Τομπρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Ενταγμένη στο πρόγραμμα του φετινού 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων είναι η παράσταση αυτή του θεάτρου του Νέου Κόσμου, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και βρίσκεται για άλλη μια χρονιά σε περιοδία σε πόλεις της περιφέρειας. Με 4 συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out και περισσότερους από 250.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αξιόλογες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο Γαλλο-Ουρουγουανός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μέσα από τη σκηνική συνάντηση ενός συγγραφέα με έναν 20χρονο πατροκτόνο, παραδίδει μία σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 22 ευρώ και μειωμένο στα 20. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: με τις σκέψεις όλων στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν ή δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές, όπως την Πάρο, για παράδειγμα, όπου εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους από χθες. Με τις σκέψεις βεβαίως στους ανθρώπους στη Γαλλία, εκεί και αν δεν δοκιμάζονται, μιλάμε για τις μεγαλύτερες φωτιές από το 1949, παρακαλώ, αλλά και στην Ισπανία, όπου και εκεί η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Και με τις σκέψεις όλων βεβαίως και στην οικονομία, με έντονη ανησυχία για την πορεία των διεθνών τιμών των καυσίμων, με φόντο το νέο ράλι μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τους φόβους για το Ορμούς και την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή δέσμευση Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 ενέργεια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να ζωπηρώσει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος και στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης, αποφασιστική σημασία σε επόμενες 12 ώρες να τεθεί υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία αντίπεινα ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα νίκη ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διελεύκαση της υπόθεσης. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε νέα διάσταση μπαίνουν λοιπόν οι έρευνες για τη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από λίγες ημέρες, στις 18 Ιουλίου, καθώς πλέον η Ελλάδα γνωρίζει την ταυτότητά της. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης, θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από τις φωτιές στη χώρα μας, τη φωτιά στην Πάρο, αλλά και από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε στο Αγαθονήσι και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η περιοδία του κ. Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, μετά τη λέρωση με τον σταθμό στο Αγαθονήσι, και πρώτη στάση του Πρωθυπουργού ήταν το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλληλα. Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της 79ΔΕ, ευχαριστώντας μάλιστα αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εδώ, όπως και χθες από

0: Λέρω και Γιώργο Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και εδώ από το ακριτικό Αγαθονίση στα ζητήματα της ασφάλειας ως προϋπόθεση της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ. Στάθηκε ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας μάλιστα τη συνεισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα γρήγορη και πολύ σκληρή γλώσσα για ακόμα μια φορά εναντί των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της εναντί του μεταναστευτικού προβλήματος. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ συνομιλώντας με κατοίκους του νησιού έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης την επέκταση του λιμανιού εδώ στα Αγαθονίση.
1: Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αισθάνονται ασφαλείς λοιπόν οι νησιώτες. Θα εμποδίσουμε τους άθλους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Ενώ, όπως ακούσαμε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας, όπως σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση διαθέτει τη γνώση, την αξιοπιστία και το κύρος για να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά τα ελληνικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονίση.
2: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρκέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος στο φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αυτό το φυλάκιο. Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονίση. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
1: Μένουμε στα εθνικά θέματα, φεύγουμε το Αγαθονίσιο όμως και πάμε στη Λευκοσία, πάμε στην Κύπρο. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Κουντέρες. Σε συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Τουφάν Ερχιουμάν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου της Λευκοσίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε επίσης έμφαση στην ανάγκη όλοι να σεβαστούν την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τόσο στην ουδέτερη ζώνη, όσο και στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Έτσι λοιπόν πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων, και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
1: Τώρα, καθοριστική για την επανεκκίνηση των συνομιλιών εξέβρεση σε λύση στο Κυπριακό ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Βασίζομαι στη βοήθεια της Ελλάδος και της Τουρκίας για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τόνισε ο κ. Γκουντέρες. και ανέφερε ότι πριν από τη συνάντηση αυτή θα είναι εντατική συνεργασία με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Τουρκία. Η νέα διευρυμένη συνάντηση θα καθορίσει την πορεία προς τα εμπρός, δήλωσε ο κύριος Γκουτέρες, επισημένοντας είναι στιγμή που όλες οι προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να νοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
4: Μετά την πρωινή συνάντηση των δύο ηγετών με το Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες έδωσε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοίνωσε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς το πιο θετικό που θα μπορούσε να βγει, αλλά σίγουρα δεν είναι αρνητικό. Είπε ότι θα συγκαλέσει μια διάσκεψη 5-1, αλλά αυτή δεν πρόκειται να είναι το Σεπτέμβριο ή πολύ άμεσα, θα προηγηθεί μια επεξεργασία όσων έχουν διαμειχθεί και μια προεργασία και τότε θα συγκληθεί αυτή η διάσκεψη. Αυτό είναι σίγουρο όμως ένα θετικό αποτέλεσμα, όπως θετικό είναι και το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ κατέγραψε την προθυμία και την καλή θέληση των δύο ηγετών για να υπάρξει πρόοδος.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να αλλάξουμε θέμα τελείως, να πάμε τώρα στο πύρινο μέτωπο ή μάλλον στα πύρινα μέτωπα, στις φωτιές και στον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Βέβαια, είχαμε τη μεγάλη φωτιά από χθες στην Πάρο, με πήγες δυνάμεις και νέρια μέσα. Συνεχίζεται εκεί στο νησί η επιχείρηση κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις συνεχείς ανασωπηρώσεις που προκαλούν ισχυρή άνεμη. Τη νύχτα οι κάτοικοι σε νέα οικισμού του νησιού ήσαν στη μέση αγωνίας, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Ανάστατοι λοιπόν οι κάτοικοι, για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
7: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσαν. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα. Συνδεόμαστε με την αμεσταλμένη του Ερυθμιού, τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί την ώρα στο νησί. Σοφία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς πίσω ακριβώς από την περιοχή του Φάραγκα. Είναι βελτιωμένη ωστόσο η εικόνα, όπως διακρίνουμε και εμείς εδώ από το σημείο. Επιχειρούν με το πρώτο φως τα ενέργεια μέσα, όπου κατάφεραν να περιορίσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα για το νησί της Πάρου, που δοκιμάζεται από αυτή την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες με αυταπάρνηση από την πρώτη στιγμή μαζί με τους κατοίκους του Πάρου και εθελοντές έπεσαν μέσα στις φλόγες και προσπαθούν μέχρι και τώρα να σώσουν περιουσίες. Η φωτιά, όπως μαθαίνουμε, δεν έχει μπει μέσα στα σπίτια. Έχουν καταστραφεί κάποιες αποθήκες, ωστόσο είναι κάποιες υλικές ζημιές, δεν είναι τεράστια η καταστροφή. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση αγροτοδασική, η οποία είχε χαμηλή βλάστηση και αυτό έδωσε όθηση στη φωτιά, καθώς η φωτιά κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες ώρες. Και για να δώσουμε τη χαρακτηριστική κατάσταση, η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πέρασε από βουνό σε βουνό. Ήταν μια γραμμή φωτιάς, αν μπορώ να την περιγράψω, όπως την παρακολουθούσαμε και εμείς όλη τη νύχτα, που κατέληξε στην θάλασσα. Στο πέρασμά της έχει καταστρέψει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Ωστόσο, οι κάτοικοι μέχρι και αυτή την ώρα, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, καθώς φοβούνται, νιώθουν περισσότερη ασφάλεια το να βρίσκονται στην περιοχή της Σαλικής, που είναι και κοντά στη θάλασσα κιόλας. Και από εκεί ενημερώνονται από τις αρχές. Οι αστυνομικοί επίσης συνεχώς κάνουν εκτροπή της κυκλοφορίας και διαχειρίζονται και την κίνηση, γιατί μιλάμε για επαρχιακούς δρόμους. Και όταν δόθηκε εντολή κένωσης για το 112, υπήρξε συνωστισμός και μία αναστάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενώ είναι και τα οχήματα της πυροσβεστικής, έχουν έρθει πάρα πολλές δυνάμεις και από τη Σύρο και από την Άξο. Αναμένουμε τους πυροσβέστες από την Αθήνα να φτάσουν σε λίγο. Είναι μία δύσκολη μέρα για το νησί, γιατί εκτός ότι δοκιμάζεται δεύτερη μέρα από τη φωτιά, σε λίγη ώρα, όπως προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοτίβα, θα ενισχυθούν οι άνεμοι στο νησί, κάτι που προφανώς ανησυχεί τους πυροσβέστες για εκδήλωση νέων μετόπων.
1: Και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο φούλι τουριστική σεζόν, οπότε όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια τέτοια εξέλιξη. Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να υπάρχουν πολύ σύντομα καλά νέα από το μέτωπο και να σβήσουν πολύ γρήγορα και οι τελευταίες εστίες. Ο Δήμαρχος Πάρου, τώρα ο Κώστας Μπίζας, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας. μας στον Γιώργο Πίκουλα και στο Τέλειο Βραδέλη, έκανε λόγο για ένα δύσκολο βράδυ, εκτιμώντας ότι η φωτιά άφησε μικρές υλικές ζημίες, κυρίως σε αποθήκες.
9: Βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επεκτάθηκε αρκετά η φωτιά.
10: Χαμηλή βλάστηση πάντως εκεί πέρα. Δεν έχει...
9: Ναι, αλλά υπήρχε σπίτια εκεί που πήγε, όπως κατευθυνόταν προς τα νότια, στην κοινότητα της Αγγεριάς κυρίως. Κατευθύνθηκε και πέρασε τον δρόμο προς παραλία, που είναι μια περιοχή που λέγεται Φάραγγας, που υπάρχουν και αρκετές βίλες και σπίτια. Ευτυχώς κατέκαψε πολύ μεγάλη έκταση, αλλά όχι σπίτια.
10: Υλικές ζημίες δηλαδή δεν έχουμε.
9: Η εκτίμησή μου θα έχουμε κάποιες υλικές ζημίες, μικρές αποθήκες και τέτοιες καταστάσεις.
10: Πέρασε εξόφαλτσα.
9: Πέρασε εξόφαλτσα.
1: Για μια πολύ δύσκολη φωτιά έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Για να τον ακούσουμε.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς τον νότιο μέτωπο της Πάρου, και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Επήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Θυμίζω, χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου. Και σήμερα, από το πρώτο φως της ημέρας, επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επήγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμενο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
1: Τώρα, ενίσχυση των Βοριάδων έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως η Δυτική Ελλάδα, αλλά και υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε άλλες περιοχές, Κυκλάδες, Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους, και κοιτούσα τώρα το νέο χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, Γρηγόρη, που βάζει σε πορτοκαλί συναγερμό πάρα πολλές περιοχές στη χώρα μας. Προσύνεμε σε αυτό το θυελλώδες μελτέμι. Δυστυχώς αύριο και οι Κυκλάδες θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και στην Πάρο μας οι συνθήκες θα χειροτερεύουν ώρα με την ώρα. Περιμένουμε ακόμα πιο αυξημένη ένταση στους ανέμους. Θα φτάνουμε οπωσδήποτε τα 8 μποφόρ το επόμενο διάστημα. Άρα οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δυσμενείς, ιδιαίτερα στο θέμα των πυρκαγιών. Όχι μόνο στις Κυκλάδες φυσικά, σε πολύ μεγάλο μέρος του Αιγαίου, στην Κρήτη, αλλά και εδώ σε εμάς, στα ανατολικά προσύνημα και στην Αττική. Αύριο θα έχουμε κατάσταση συναγερμού 4, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, πολύ ψηλό κίνδυνο και σε εμάς, διότι πια αυτό το μελτέμι εδραιώνεται στο Αιγαίο, ανεβάζει στροφές. Θα φτάνει τοπικά αύριο τα 8 μποφόρ εκεί στον άξονα Λίμνου, Κάβο Ντόρο και στο κομμάτι των Κυφύρων, όπως θα κατεβαίνει προς τα κάτω. Μιλάμε για συνθήκες που προφανώς είναι αναμενόμενες για καλοκαίρι, αυτή είναι η εποχή του μελτεμιού, όμως σίγουρα είναι επικίνδυνες, ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών, δημιουργώντας και κάποια προβλήματα στην ακτοπλοεία, ιδιαίτερα στα μικρότερα σκάφη. Με αυτές τις συνθήκες η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη στα ανατολικά, έχουμε 34-35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο θα ενοχληθούν από τη ζέστη που θα είναι επίμονη με 38 βαθμούς όλες τις επόμενες ημέρες. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή θα έχουμε κάμψη στο μελτέμι και σίγουρα καλύτερες συνθήκες σε αυτό το κομμάτι, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε ώρα με την ώρα στο Ερτ Νιούς.
1: Και βεβαίως νομίζω ότι είναι περιττό να επαναλάβουμε ότι με τέτοιες απαγορευτικές συνθήκες, με τον κίνδυνο και την ανησυχία να είναι στο κόκκινο, είναι απαγορευτική κάθε σκέψη για εξωτερικές εργασίες τέτοιες ώρες.
12: Είναι πολύ κρίμα. Το λες πολύ σωστά. Είναι πολύ κρίμα να έχουμε φωτιές από αμέλεια πραγματικά και τέτοιες καταστροφές στη συνέχεια. Δεν διαχειρίζεται εύκολα μια φωτιά με 8 και 9 μποφόρυπες.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Και από τα εγχώρια πυρήνα μέτωπα να μεταφερθούμε εκτός συνόρων τώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, όπου εκεί δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα εξακολουθούν να μένονται. Η χθεσινή νύχτα ήταν σχετικά ήρεμη, με τους πυροσβέστες να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη φωτιά εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα. Είναι εδώ κοντά μας ο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, ήταν σχετικά ήρεμη η χθεσινή νύχτα, αλλά βέβαια πόσο ήρεμη μπορεί να είναι με τέτοια μέτωπα που είναι σε εξέλιξη?
13: Η ηρεμία, Γρηγόρη, προέρχεται από το γεγονός ότι θεωρούν την κατάσταση ότι είναι λίγο σταθεροποιημένη, παρά τις σχετικές ανοσοπυρώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και της έσβησαν. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τη μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Να θυμίσουμε χθες ότι μιλούσαν ότι είναι μία μάχη του Δαβίδ εναντίον Γολιάθ λόγω της έντασης του μετώπου. Οι συνθήκες όμως αναμένεται να επιδεινωθούν μέσα στην ημέρα, καθώς η απότομη άνοδο της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα για το 2026, το οποίο σύμφωνα με την Meteo France, τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, αναμένεται να είναι λιγότερο έντονο και μικρότερης διάρκειας, που αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Από σήμερα το μεσημέρι, 16 νομοί στη χώρα τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, με τη σοβαρότερη κορύφωση να αναμένεται στην Ζηρών και στη Λαντ, που τοπικά η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω 42 βαθμού. Και η άνοδος θερμοκρασίας θα επεκταθεί σταδιακά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βέβαια, είναι καλό, γιατί ενδέχεται το κύμα ζέστης να υποχωρήσει Πέμπτη και Παρασκευή, με την εκδήλωση καταιγίδων, η ένταση των οποίων ωστόσο παραμένει αβέβαιη. Να πάμε τέλος να σου πω ότι, όπως είπε και ο Εμμανουέλ Μακρόν, είναι σοβαρότερη κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε και στην Ισπανία. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση ο Πέτρος Σάντσες πριν από λίγο, ενώ χθες είχε πει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Λοιπόν, και η Ισπανία δίνει μάχη με μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μαδρίτης. Παρά το μέγεθός της, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά παρέμεινε χωρίς αναζωπηρώσεις το πρωί της Τετάρτης, ενώ προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο πριν από την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Έχουμε και εδώ το προειδοποιεί ότι η μετεωρολογική υπηρεσία ότι οι θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς. Η περιφέρεια της Μανδρίτης έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον καύσωνα. Περίπου στους 39 θα φτάσει η θερμοκρασία εκεί. Και επίσης, συνολικά στη χώρα, το Ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 13 αυτόνομες κοινότητες βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Τέλος να σου πω ότι σύμφωνα με την νομαρχία της Μανδρίτης και χθες ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, ότι περίπου γύρω στις 24.000 κατοίκους που είχαν φύγει από τις εστίες τους επιστρέφουν πίσω στα σπίτια τους.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Συγκλονίζουν πραγματικά τα στοιχεία που παρέθεσε εδώ στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κ. Γιώργος Καραγιάννης, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών. Για να τον ακούσουμε.
14: Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με τις Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
1: Πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε τις φωτιές, ακούσαμε να λέει ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος είπε ότι στις δύο χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία, οι οποίες έχουν τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη, έχει καεί έκταση περίπου ίση με τη μισή εύβοια και έχουν κενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Δηλαδή, πληθυσμός περίπου ίσως με αυτό της Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης μαζί. Συγκλονιστική ήταν όμως και μια Ελληνίδα, η οποία ζει και εργάζεται μόνιμα στον Μπορντό της Γαλλίας, η Αγγελική Μπεχλιβάνη, η οποία επίσης μίλησε στο σταθμό μας, για να την ακούσουμε.
15: Την περασμένες μέρες είμαστε πολύ έτσι με μεγάλο άγχος, φόβο βεβαίως, αλλά από εκτές είμαστε πιο ενθουσιασμένοι, έτσι, διότι η φωτιά σήμερα είναι σταθεροποιημένα, αλλά όχι που έλεγχο 100%. Έχουμε το πρόβλημα που υπάρχει εδώ, είναι το χώμα. Αυτό το χώμα είναι ένα είδον χώμα που το λένε τούρμπ. Αυτή η φωτιά, όταν τη σβήνεις, δύο μέρες μετά ξαναέρχονται οι φλόγες. Διότι επί 50 πόντους κάτω από τη γη, η φωτιά ζει ακόμα.
16: χρειάστηκε να σας ζητήσανε, αν όχι εσάς που είστε 10 χιλιόμετρα, σε άλλους που είναι πιο κοντά να φύγουν από τα σπίτια?
15: Ναι. Προχτές μας είπαν να ετοιμαστούμε, να κάνουμε μια μικρή βαλίτσα, σε μερικά πράγματα, και να φύγουμε, να είμαστε έτοιμοι, θα μας στείλουν άλλο μήνυμα για να φύγουμε. Αλλά μέχρι τώρα δεν φύγαμε.
16: Φέτος, κυρία Μπεχλιβάνη, έκανε καύσωνα. Συνήθως, ποιο είναι το κλίμα σε αυτή την περιοχή το καλοκαίρι, τέτοιο μήνα?
15: 30 βαθμοί, μέχρι 32. Αλλά τώρα είναι από το Ιούνιο που έχουμε καύσωνα. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ.
16: Οπότε η ξηρασία έτσι έκανε τα δάση έφλεκτα.
15: Πολύ, πολύ. Σήμερα περιμένουμε 41 βαθμοί. Είναι δράμα. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζέστη και το αέρα. Γιατί περιμένουμε και αέρα.
1: Να αφήσουμε εν τω μεταξύ τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία και να πάμε σε άλλες φωτιές που έχουν ανάψει στις διεθνείς αγορές. Φωτιές εισαγωγικά, ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ενώ στην εγχώρια αγορά πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα και μας έχει πει ότι από το Σαββατοκύριακο να περιμένουμε κάποια βελτίωση στις τιμές εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, αν δεν υπάρξει μείωση, θα υπάρξει τουλάχιστον μια ανακοπή της ανόδου. Γιατί βλέπουμε ότι όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αντικατοπτρίζονται κατευθείαν στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 88,1 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 4,86%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 82,9 με άνοδο 4,71%. Και ανωδικά κινείται σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ενώ ανωδικά κινήθηκε σήμερα και το φυσικό αέριο της Ευρώπης στα 59,78 με άνοδο 3,41%. Όλα αυτά βεβαίως οδηγούν, όπως είπες και εσύ, σε λιανικές τιμές καταρχήν καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι τα 2,017, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι το 2,041, που σημαίνει ότι το ντίζελ έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και όλοι ελπίζουμε ότι από το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από την πρώτη του μήνα, που θα αρχίσουν να εφαρμόζεται η έκπτωση, η επιδότηση μάλλον, που προσφέρει το κράτος, ειδικά στον ντίζελ, τουλάχιστον θα συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο. Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη άνοδο της τιμής του ντίζελ, καθώς υπάρχει έλλειψη στην αγορά μετά και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου έχουν πληγεί εγκαταστάσεις της Ρωσίας που παράγουν ντίζελ, και γι' αυτό υπάρχει στενότητα ως προς την προσφορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Ελπίζουμε από το Σαββατοκύριακο να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ, ναι, η επιδότηση του κράτους είναι 10 λεπτά το λίτρο, συν 5 λεπτά που είναι η επιδότηση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ για τη βενζίνη, που ισχύει και ήδη αυτή τη στιγμή, είναι η επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τις τιμές των καυσίμων και πώς εξελίσσονται, να περάσουμε στη μεγαλύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει με τα στενά του Ορμούς, τα περίφημα στενά του Ορμούς, ύστερα και από την πρόταση του ΟΜΑΝ για τη διαχείρισή τους, την ώρα που η ένταση στην περιοχή αρχίζει να επιστρέφει. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ Δέσποινα Σιροπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για τη Δέσποινα. Το ΟΜΑΝ έχει καταθέσει πρόταση στην Τεχεράνη, αλλά φαίνεται ότι η πρόταση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή.
13: Ακριβώς. Έχει καταθέσει, σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση του ΟΜΑΝ, για κοινή περιφερειακή διαχείριση των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το Ιράν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί αυτή την πρόταση. Δηλαδή, ο αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα του ισότιμου ελέγχου με το ΟΜΑΝ, επιμένοντας ότι ολόκληρη η εισερχόμενη ναυτιλιακή διαδρομή και μέρος της εξερχόμενης πρέπει να παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο. Επίσης, το καθεστώς κοινής διαχείρισης 50-50 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ιράν και βέβαια, εδώ κρατώντας την ισορροπία, είπε ότι το ΟΜΑΝ είναι πολύτιμος γείτονας για το Ιράν. Και επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ότι μόνο το Ιράν και το ΟΜΑΝ μπορούν να αποφασίσουν για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη θαλάσσια οδό με βάση τα αντίστοιχα δικαιώματά τους. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας ευθύνες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Σαουδική Αραβία, ότι ασκούν πιέσεις στο ΟΜΑΝ για να προωθήσει μη ρεαλιστικά σχέδια.
1: Είχαμε όμως και κάποια χτυπήματα βεβαίως και από τις δύο πλευρές.
13: Πριν από λίγο, Γρηγόρη, όπως έδωσαν τα ξένα δισογραφικά δίκτυα, το πύραυλος έπληξε ακατοίκητη περιοχή στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με επικαλούμενους αξιωματούχους. Υπάρχει βέβαια η ένταση μεταξύ, ενώ είχαμε τα δύο αυτά 3-24 ώρα χωρίς να υπάρχουν κατέρωθαν χτυπήματα. Η ένταση κλιμακώθηκε γιατί το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Με την αμερικανική διοίκηση να επιβεβαιώνει την επίθεση. Βέβαια οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Από την πλευρά τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα κατά θέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράν, στο Ιράκ, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και των σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Επίσης, να σου πω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις, και ενώ υπήρχε μία συνάντηση προγραμματισμένη του Πρωθυπουργού του Ιράκ και του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, αυτό αναβλήθηκε.
1: Μάλιστα, και να κλείσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του New York Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξέτασε πλήγμα σε ουκρανικό λιμάνι μετά την επίθεση σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Σαν να μιλάμε για συγκινούντα δοχεία ανάμεσα στα δύο μέτωπα.
13: Έτσι ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Times, το Ιράν εξέτασε αντίπεινα κατά του ουκρανικού λιμανιού μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, χωρίς όμως αυτό τελικά να προχωρήσει, γιατί υπήρξαν κάποιες διπλωματικές επαφές. Ο Αμπάς Αραξή μίλησε με τον Αντρί Συμπίχα, τον ομόλογό του, ο οποίος χαρακτήρισε το πλήγμα ακούσιο και κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει τη στήριξη προς τη Ρωσία.
1: Δεσποινά Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα όσα γίνονται στη διεθνή κακέρα, στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, και να έρθουμε στα δικά μας τώρα μέσα από το αστυνομικό δελτίο και με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Στην ταυτοποίηση της ορού της γυναίκας που είχε βρεθεί νεκρή σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για μια 38χρονη με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Σάμου.
18: Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα, τα στοιχεία ταυτότητας της οποίας είναι πλέον γνωστά μετά το έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον προς την ελληνική αστυνομία. Η Σωρός ανήκει λοιπόν σε μια Βρετανίδα γεννηθήσα το Φεβράριο του 1988, η οποία έφτασε στη χώρα μας μέσω Κύπρου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξακριβώσει οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών αν ταξίδευσε μόνη της προς τη χώρα μας, κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί μόνο από την αεροπορική εταιρεία, ή αν είχε κάνει κράτηση σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιον άλλο χώρο στο κέντρο της Αθήνας το επίμαχο διάστημα. Η Σωρός όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σου πω ότι παρέμεινε ταυτοποίηση, καθώς μετά τη λήψη των αποτυπωμάτων από τη ΣΟΡΟ καθώς και του δείγματος DNA δεν βρέθηκαν κάποια στοιχεία στην ελληνική φάση δεδομένων, ούτε φυσικά κάποια στοιχεία από DNA ατόμων τα οποία αναζητούσαν άτομα για τα οποία είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Οι αστυνομικοί ωστόσο είχαν διακρίνει στη ΣΟΡΟ της γυναίκας ότι η γυναίκα την ημέρα που βρέθηκε νεκρή φορούσε ένα σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, και γι' αυτό το λόγο ενημέρωσαν όλες τις αντίστοιχες διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες και την Ιντερπόλ φυσικά, η οποία επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα. Σε αυτήν λοιπόν ανήκει η οποία πριν από περίπου 10 ημέρες είχε βρεθεί σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στη κέντρο της Αθήνας. Τότε λοιπόν να θυμίσουμε ότι η Σωρό την είχε βρει ένας άστεγος ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο χώρο. Είχε φτάσει λοιπόν και είχε διακρίνει το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου μία βαλίτσα από την οποία προεξήχε ένα ανθρώπινο πόδι. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως πρόκειται για Σωρό η οποία ανήκει σε γυναίκα, χωρίς τόσο να μπορούν να καταλήξουν στα στοιχεία ταυτότητάς της, τα οποία όπως είπαμε έγιναν γνωστά μετά από την ενημέρωση από την Ιντερπόλ. Και φυσικά υπάρχει η πληροφορία ότι ενδεχομένως η 38χρονη να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που φυσικά θα επιβεβαιώσουν εφόσον ισχύει αυτό και οι αμερικανικές αρχές.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σιθήρη, και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια της Ευάρωστης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «Κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλιστική επίθεση και κάλεσε τις γυναίκες βουλευτές να αντιδράσουν.
19: Μία αυγή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών, όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφής εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
20: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει. Και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
19: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς οι Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
16: λοιπόν,
19: είμαστε πενταριστές,
16: λοιπόν,
19: είμαστε
16: ακούστε
19: πεδόφιλοι.
16: Να δείτε.
19: Έτσι.
16: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό.
19: Το
16: από
19: προσωπικό.
16: Αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
1: Πολύ υψηλή τόνη λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εξελίξεις, καθώς μετά την εισήγηση του πρόεδρου της Βουλής Νίκα Καλαμάνη κινείται πλέον η προερχόμενη κοινοβουλευτική διαδικασία για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τα όσα έγιναν χθες στην Ολομέλεια στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και την νέα επίθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, μας ανακοίνωσε χθες το βράδυ εδώ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών την απόφασή του να παραπέμψει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί, με βάση όσα μας είπε ο κ. Κακλαμάνης, να εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια ο κ. Κυριαζίδης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Ο Πρόεδρος της Βουλής, να πούμε ότι απέστειλε στην επιστολή της Διοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά και στην επιστολή του προς την Επιτροπή τονίζει ότι στη συνεδρία σε αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, ζητώντας από την Επιτροπή Διοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα διοντολογίας τους. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι και η Υπουργός Πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης είτε είναι ο Πολάκης. Προηγουμένως σε εμένα, καθώς είχε προηγηθεί μια έντονη αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ίδιο, είπε χαρακτηριστικά. Είτε υπάρχει μια συμπεριφορά είτε η άλλη, ενώ πρόσθεσε για το σχόλιο ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Είναι προφανές ότι όλα τα κόμματα εναντιώθηκαν, αντέδρασαν έντονα στις νέες αναφορές του κ. Κυριαζίδη. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Παραμένει στη γραμμή να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Η κ. Μενδώνη, λοιπόν, όπως μας είπες, ξέφρασε τη λύπη της για όσα υπόθηκαν, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις μειώνουν το κύρος του Κοινοβουλίου.
21: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
1: Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Χριστίδης ζήτησε την απομάκρυση του Δημήτρη Κυριαζίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
22: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
1: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έκανε λόγο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες.
23: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
1: Τις δηλώσεις καταδίκασε και η Ελληνική Λύση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Χίτα να μιλά για ανοησία.
2: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα. Να καταδικάσουμε την ανοησία.
1: Στην ανάγκη για πολιτική ευπρέπεια στο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
3: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στη Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραχιά, έρχομαστε και πάλι σε σένα. Γιατί την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για συγκοφαντική δυσφήμιση εισηγήθηκε νωρίτερα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής.
4: Ναι, πράγματι, η Επιτροπή Διοντολογίας αποφάσισε να προτείνει την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πρόεδρος της Πλαίσιας Ελευθερίας δεν παρουσιάστηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έστειλε επιστολή στον πρόεδρο Γιώργο Γιοργαντά, ζητώντας να προηγηθεί η διαδικασία που αφορά τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος παραπέφθηκε στην ίδια Επιτροπή με χθεσινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως προείπαμε, μετά τα νέα σχόλια εις βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπέρ της άρση της ασυλίας ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε εκπρόσωπος. Ενώ Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε τροχιά ανασύνταξης και προετοιμασίας για την επόμενη πολιτική περίοδο κινούνται τα κόμματα με πρώτο μεγάλο σταθμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ενώ στη Χαλιλαίο Τρικούπη συνεχίζονται οι επαφές για περαιτέρω ενίσχυση. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί άνοιγμα προς την αυτοδιοίκηση. Στην εκδήλωση του κόμματός του στο Σεράφιο, παρουσίασε τις προτάσεις του για την τοπική αυτοδιοίκηση, με την παρουσία αυτοδιοικητικών στελεχών να συγκεντρώνει το πολιτικό ενδιαφέρον. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία.
6: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική, όπως είπαμε και χθες, της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δύναμη και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Red 105,8 στις 2. Στη Θεσσαλονίκη τώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις του Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκασή τους και την απόδοση ευθυνών. Κατά την επίσκεψή του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να ακούσουμε τη μετέδωση Δέσποινα Κρητικού από τη Θεσσαλονίκη.
25: Και παρουσίασε τον απολογισμό του εξαμήνου όλων των αστυνομικών υπηρεσιών, τόσο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όσο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, θέτοντας το τρίπτυχο ασφάλειας στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε την μετάβαση από τις αποσπασματικές συλλήψεις στην αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων, σχολιάζοντας τα στοιχεία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή και την οικονομία της πόλης, ενώ απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για το πού βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξάρθρωση με την εξιχνίαση της υπόθεσης των τοποθέτησης εμπριστικών μηχανισμών στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα, που είχε και αποτέλεσμα την δολοφονία της, αλλά και στα σπίτια των Ζήση, ο Κίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να οδηγηθούν στη φυλακή οι υπεύθυνοι. Σχολιάζοντας σε ερώτηση της ΕΡΤ την Μαρφίν, μίλησε για ένα ιδεχθές έγκλημα και δεν πρόκειται ούτε εκεί να σταματήσουν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές έρευνες μέχρι να αποκαλυφθούν όλοι οι δράστες. Υπάρχουν αμετανόητοι, ανόητοι που παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για την πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων αυτών, σχολίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και αναφέρθηκε στο παρελθόν όπου ατιμωρησία και καταλήψεις προκαλούσαν προβλήματα και πλέον δεν υφίστανται ως πυρήνας λειτουργίας των αντεξουσιαστικών οργανώσεων.
1: Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
7: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σημόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα μεγάλη ανησυχία υπάρχει, κύριε Σκύρ, και πολλά ερωτήματα για το ποιος ελέγχει και τι ελέγχουν, για το τι ακριβώς καταλήγει στο πιάτο μας. Αναφορικά με τους ελέγχους στην αλυσίδα τροφίμων και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε χτες τις αποκαλύψεις, είχαμε τον εντοπισμό πολύ μεγάλης ποσότητας ακατάλληλου κρέατος εδώ στην Αττική και την κατάσχεση. Τα κρεοπολία διαθέτουν εκλεγμένα κρέατα, καθώς οι έλεγχοι και ειδικά στο λεκανοπέδιο διενεργούνται καθημερινά. Διαβεβαίωση μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Ελλάδος, Σάββας Κεσίδης. Με αφορμή την κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στο Ήλιον, όπου εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, ο κ. Κεσίδης είπε ότι πρόκειται για παράνομες βιοτεχνίες κρέατων.
8: Η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με τον καταναλωτή είναι αυτή, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία εντός ή εκτός εισαγωγικών λοβιτούρα ή όπως θέλετε πείτε το. Και δεν έχει διαρριχθεί επουδενή αυτή η σχέση, γιατί όλα αυτά που βλέπετε τον τελευταίο καιρό ή και τα προηγούμενα χρόνια από κατασχέσεις, από τρόφιμα που δεν θα έπρεπε να έχουν βγει στην αγορά, από λιγμένα τρόφιμα, από αλλοιωμένα τρόφιμα, δεν είναι κανένα μα κανένα σε κρεοπολείο. Είναι όλα σε βιοτεχνίες και είναι από ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μαύρα. Σε εμάς οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται καθημερινά. Ξέρετε ειδικά στο λεκανοπέδιο πόσες παράνομες βιοτεχνίες κάνουν κακό. Και κάνουν κακό και στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων και στους πραγματικά έχοντας την κανονική εργασία βιοτέχνες και στον κόσμο τον καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και κακοί, ας μην το ξεχνάμε, πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί επαγγελματίες.
1: Εν τω μεταξύ, ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας με αφορμή τα τελευταία περιστατικά με θύματα εργαζόμενους. Από την έκρηξη και την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Ξαμήλια Κορινθίας, έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις υπεύθυνοι του εργοστασίου. Στο ζήτημα των ελέγχων αναφέρθηκε μιλώντας στο Ernews 105,8 υφυπουργός εργασίας Κώστας Καραγκούνης, στο Ernews Radio 105,8 μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ποιος έχει την ευθύνη, ποιοι κάνουν ελέγχους. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καραγκούνης.
9: Ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας έχει πολύ συγκεκριμένη αρμοδιότητα όσον αφορά τους ελέγχους. Όμως, οτιδήποτε έχει να κάνει με εγκαταστάσεις, είτε αυτό αφορά προπάνιο, είτε αυτό αφορά υγραέριο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι στην κανονιστική αρμοδιότητα της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Να υπομνήσω το εξής. Το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει καμία λειτουργική, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Στον έλεγχο δεν έχει ανεξάρτητα αρχή επιθεώρησης εργασίας. Mm-hmm. Όμως, στο ζήτημα των εγκαταστάσεων που φαίνεται χωρίς να παροθέσει, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Βιολάντα πάνω κάτω ξέρουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά τέλος πάντων προχωράει και η διαδικασία ποινική. Αν μιλάμε λοιπόν για εγκαταστάσεις προπανίου, υγραερίου και οτιδήποτε άλλο, και αν υπάρχει διαρροή ή δεν υπάρχει διαρροή, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο, εγώ κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Mm-hmm. Εκεί εμπλέκονται, όπως ξέρετε πολύ καλά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και βεβαίως πολλές φορές και οι Δήμοι σε άλλες αρμοδιότητες. Όταν το κράτος έχει διαμοιράσει το πλαίσιο των ερευνών ενώ σε επίπεδο κανονιστικό, προφανώς το έχει κάνει γιατί υπάρχουν ειδικότερες, και αυτό γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ειδικότερες υπηρεσίες που κάνουν πιο σαφείς και πιο συγκεκριμένους και πιο εξειδικευμένους ελέγχους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και οι περιφέρειες, ότι δεν κάνουν ελέγχους, αλλά οφείλω να το μεταφέρω ως μήνυμα, και οι Δήμοι να προχωρήσουν σε ένα σαφάρι ελέγχων παντού, ειδικά στις βιομηχανικές ζώνες και ειδικά σε αυτές που έχουν μεγάλη επικινδυνότητα, όπως λέμε εμείς επικινδυνότητα α.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, στο οποίο έχουμε στο δελτίο μας, και πολύ χρηστικό, καθώς εισκεί τίθενται από τις 3 Αυγούστου σημαντικές αλλαγές στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδος παραμένουν σε ισχύ ως το Σεπτέμβριο του 2027. Διευκρινήσεις έδωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας.
10: Το διαβατήριο στην ουσία είναι το κύριο ταξιδιωτικό έγγραφο της χώρας. Ποια είναι η αλλαγή τώρα στη νέα ταυτότητα? Γιατί πολλοί με ρωτάνε τι αλλάζει με τη νέα ταυτότητα. Πολύ απλά. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιέχονται στο διαβατήριο, αν ανοίξετε το διαβατήριο θα δείτε μια σειρά στο κάτω μέρος με κάποια βελάκια. Εκεί είναι τα βιομετρικά μας στοιχεία. Αυτά τα βιομετρικά στοιχεία θα περιέχονται και στη νέα ταυτότητα. Γιατί λέει η καινούργια ταυτότητα έχει δεκαετή ισχύ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μπαλέρμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε γρήγορα στη Λέσβο. Έχουμε μια νέα φωτιά πριν από λίγο. Η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
11: Η οποία φαίνεται ότι παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ξεκίνησε στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου, κάτω από τις Μιλιές. Στην περιοχή υπάρχουν λεόδεντρα. Φυσάει δυνατός άνεμος που ενισχύει την ένταση της φωτιάς και την εκτέλεση της φωτιάς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γενική κινητοποίηση. Έχει ζητηθεί συνδρομή ένα αέριων μέσων, ενός ελικοπτέρου, και επίσης έχει ζητηθεί και συνδρομή των εθελοντικών ομάδων. Περισσότερα θα σας πούμε όταν φτάσουμε στο σημείο. Έχει χύσει το 112 που καλεί τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο καπνός φαίνεται από κάποιες περιοχές της Μυτιλήνης. Μιλάμε για μία απόσταση 40 χιλιόμετρων.
1: Είναι δυστυχώς, λέγαμε και νωρίτερα, ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε πολλές περιοχές και στη Λέσβο σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων.
11: Είμαστε στην κατηγορία 4.
1: Ναι, ναι. Και να λοιπόν που η φόβη.
11: Ναι, ακριβώς. Και ήδη το πρωί συνεδρίασε εκτάκτως στο ΠΕΣΟΠ το αρμόδιο όργανο για τη λήψη πέτρων, με τη συμμετοχή της πυροσβεστικής και όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, και να που το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και γρήγορα να έχουμε καλά νέα. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Προσοχή κυρίως, πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος σήμερα, όπως στη Λέσβο και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, κατηγορία 4 και κατηγορία 5 σε πολλές περιοχές της χώρας για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου του 2026. Τώρα, μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις αρχές να προσπαθούν να βρουν τα χαμένα κομμάτια του παζλ. Στην απολογία του, το ζευγάρι υποστηρίζει την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακρίτη και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορουμένου. Για να ακούσουμε πώς αναφέρθηκε σε αυτή την διχογνωμία ο δικηγόρος υπεράσπισης Βασίλης Αλεξανδρής.
12: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει υπό κρατικό περιορισμό.
1: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο στις φυλακές διαβατών για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειρομοβίδα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Θα συνδεθούμε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει σε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Άννα, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 30χρονου Αιγύπτιου?
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του στην 18η τακτική ανακρίτρια. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μπήκε στον εισαγγελέα να εξεταστεί και από αυτόν, προκειμένου στη συνέχεια ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφανθούν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, για το αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο 30χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε απολογούμενος ό,τι είχε πει και στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή κατόπιν εντολής ποινικού κρατούμενου ισοβήτη, και έναντι τιμήματος 2.500 ευρώ δέχτηκε να μεταβεί στη Γλυφάδα προκειμένου να παραλάβει από 27χρονο Έλληνα ένα κουτί στο οποίο υπήρχε μέσα μια χειροβοβίδα και μια διεύθυνση, μια οδό και έναν αριθμό, χωρίς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, να γνωρίζει ποιος πρόκειται να είναι ο στόχος. Δέχτηκε να μεταφέρει και να τοποθετήσει την χειροβοβίδα, κάτι που δεν έγινε γιατί προηγήθηκε η σύλληψή του από την αστυνομία. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα μαζί του οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο Ισοβίτης, κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης σε βάρος ανώτατου, πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο.
1: Άννα Βλαχοπανγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
24: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των αντρών στο πόλο, Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζορτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψε μάλιστα το πώς έφτασαν σε αυτό το όνειρο. Για να τους ακούσουμε.
5: Εγώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
13: Μπράβο,
5: αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνουν πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
13: Παναγιώτη.
15: Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε, φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά μιλάμε για χρυσά παιδιά, χρυσά και σεμνά παιδιά, της επίσημης αγαπημένης των Ελλήνων. Αυτή είναι, αυτή πρέπει να είναι η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων. Δημήτρη, Εθνική Πόλο, καλό μεσημέρι.
17: Έτσι είναι, χαμογελό, γιατί σύντομα αυτά τα λένε στις επιτυχίες. Γιατί και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι που λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, είναι κοντά του στα πολύ μεγάλα γεγονότα. Καλός ή κακός ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά από την άλλη να μιλήσουμε για το πόλο που η εθνική ομάδα και των αντρών και των γυναικών αλλά και των πιο κάτω κατηγοριών είναι παγκόσμια υπερδύναμη. Όπως λέγαμε πριν από λίγες μέρες για το Μουντιάλ, για υπερδυνάμεις όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και ανάμεσα σε αυτές τρεις-τέσσερις μεγάλες δυνάμεις είναι και η Ελλάδα και το δείχνει είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες, είτε είναι παγκόσμια, είτε είναι ευρωπαϊκά. Αν δεν είναι πρώτοι, όπως λένε και τα παιδιά, είναι μες στα μετάλλια, διεκδικούν τις θέσεις και όταν βγαίνουν δεύτεροι, είναι στεναχωρημένοι. Δηλαδή, είναι να είσαι δεύτερος και να στεναχωριέσαι. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεγάλοι αθλητές και πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και ευχόμαστε στους επόμενους Ολυμπιακούς, έτσι πάλι να μιλάμε για τη μεγάλη τους πρωτιά.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι έχουμε.
17: Παρά το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έτσι έχουν αρχίσει οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων. Μάνι-μάνι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξουν τα δεύτερα τους παιχνίδια αύριο το βράδυ, καθοριστικά. Έχουν κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση απέναντι στην Πάξη. Ο Παναθηναϊκός θέλουν άλλη μία νίκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πάνε στους Ουκρανούς για να περάσει την επόμενη φάση όπου θα είναι όλα καλύτερα στην αρχή της σεζόν.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Art News Radio 105,8.
13: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
16: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
18: Ήρθαν από πού αναγυρούντοθεν.
19: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων. Τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις.

0: Δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Ο Δημήτρης Μπαλτάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1999. Είναι αριστούχος, απόφυτος του τμήματος κλασικής φιλολογίας και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει φοιτήσει στο Σεμινάριο Επιμέλεια και Διόρθωση Κειμένου του ίδιου Πανεπιστημίου. Γράφει ποίηση, κριτικά σημειώματα και δοκίμια για τη λογοτεχνία. Κείμενά του έχουν φιλοξενηθεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά και σε συλλογικά έργα. Έχει δημοσιεύσει τις ποιητικές συλλογές «Η Αρχή», εκδόσεις «Οσελότος» 2019, «Μελωδίες Λήθης», εκδόσεις «Αποστακτήριο» 2021, «Το όνομα του έρωτα», εκδόσεις «Αποστακτήριο» 2022, «Περιγραφές του ανεκπλήρωτου», εκδόσεις «Κάκτος» 2022, «Τα λεπτά της σιωπής», εκδόσεις «Κάκτος» 2023, «Υποκαθεστώς ομοιρίας», εκδόσεις «Μετρονόμος» 2025. Το ποίημα που θα ακουστεί βρίσκεται στην ποιητική συλλογή «Υποκαθεστώς ομοιρίας», εκδόσεις «Μετρονόμος» 2025. Μεγάλο Σάββατο 2. Από το πρωί έβρεχε και σ' είχαμε αφήσει πίσω μας το μαρτύριο και σ' είχαμε αφήσει πίσω μας τα καρφιά. Η μέρα ήταν πένθυμη. Στο σπίτι η μυρωδιά σου παντού, η φωνή σου σε κάθε γωνιά, γύρω από κάθε αντικείμενο. Οι συμβουλές σου

που πάντα με έπιαναν απροετοίμαστο, τώρα σκονίζονται πάνω στο τραπέζι. Η καμάρα, τα έπιπλα, όλα ίδια. Το κρεβάτι στρωμένο, αδιανό. Στον καθρέφτη το βλέμμα σου με βομβαρδίζει. Το βράδυ στην Ανάσταση πρόσεξα μια κοπέλα με βαθιά πυρετικά μάτια και ξανθά μαλλιά να μου χαμογελά. Πάντα εσύ μου έδινες το φως και με φιλούσες, με τη μυρωδιά σου να με πλημμυρίζει. Θυμάσαι? Δεν της μίλησα. Έφυγα βιαστικά χωρίς να πάρω το φως. Πρώτη φορά έμεινε το κερί σβηστό

Εδώ παρέα και σήμερα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τις περιπλανήσεις μας μουσικές, αλλά και όχι μόνο, και ποιητικές και πολιτιστικές, απ' όλα έχουμε. Θα μιλήσουμε τώρα για μία ακόμη φορά για τις Λυσιστράτες που θα παρουσιαστούν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή 30 και 31 Ιουλίου του 2026 στο Εκκλησιαστήριο στην Αρχαία Μεσίνη, σε αυτό τον πολύ όμορφο χώρο. Την προηγούμενη φορά, τη Δευτέρα, είχαμε μιλήσει με την ηθοποιό και σκηνοθέτη Τζίνα Θλιβέρη και με τον κύριο Γιώργο Τριανταφύλου, που κάνει μια εικαστική κατάσταση στην παράσταση με μουσικά γλυπτά. Για την παράσταση είχαμε μιλήσει και για το θέατρο Αλώνη και για την θεατρική ομάδα και για την πορεία της παράστασης. Σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτή την παράσταση μέσα από μια κουβέντα με άλλους συντελεστές της ομάδας. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Ιωάννα Νασιοπούλου. Είναι υπεύθυνη παραγωγής και παίζει και έχει πολλά να πει και αυτή για την δημιουργία αυτής της παράστασης και πολλά ακόμα και για το αρχαίο δράμα και για το κείμενο και για το πώς έχει σκεφτεί η ομάδα και η δημιουργία της παράστασης να το παρουσιάσουν και μέσα με ποιο τρόπο μάλλον το προσεγγίζουν. Επίσης μαζί της θα είναι και ο κύριος Σταύρος Τζουμάνης, είναι ο μουσικός και είναι ο μουσικός που δημιούργησε μαζί με την κυρία Θλιβέρη τους ρυθμούς και αυτό τον ήχο που ακούμε εμείς τώρα κάτω από αυτά που λέω. Να συνεχίσουμε να ακούμε λίγο, να ακούσουμε και το σποτάκι της παράστασης μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για αυτή την παράσταση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Όσοι θέλετε μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας στην Αρχαία Μεσίνη και να την απολαύσετε Πέμπτη και Παρασκευή εκεί γύρω στις 8 η ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να το πω τώρα από την αρχή. Υπάρχει μόνο το αντίτιμο του αρχαιολογικού χώρου. Θα τα ξαναπούμε και αργότερα για να το υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά. Λίγη μουσική, το σποτάκι της παράστασης και ξεκινάμε την κουβέντα μας με την κυρία Ιωάννα Νασιοπούλου και με τον κύριο Σταύρο Τζουμάνη.

0: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης, 8.
1: Ήρθαν από πού αναγυρούν το θέμα.

0: Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο πριν τις 3:30, μας ακούτε όπως πάντα μέσα από τις συχνότητές μας, στους 107,2 και στους 104,4 στα FM και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026. Πάει, πάει και ο Ιούλιος. Δύο μερούλες έχουν μείνει και για αυτές τις δύο μιλάμε. Μάλλον τι μπορούμε να κάνουμε τις δύο τελευταίες μέρες του Ιουλίου. Μπορούμε να πάμε μια πολύ ωραία βόλτα στην αρχαία Μεσίνη, στο υπέροχο εκκλησιαστήριο, να απολαύσουμε τις Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μια παράσταση για την οποία μιλήσαμε και την Δευτέρα με την κυρία Θλιβέρη και τον κύριο Τριανταφύλου. Και σήμερα έχουμε δύο ακόμα συντελεστές της για να μάθουμε περισσότερα. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω στην κουβέντα μας την κυρία Ιωάννα Νασιοπούλου, υπεύθυνη παραγωγής και μέλος της παράστασης, και ένας άνθρωπος που μαζί με την σκηνοθέτητα, την κυρία Θλιβέρη, έχει βοηθήσει στον τρόπο που δημιουργήθηκε η παράσταση, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ίδια. Καλησπέρα, κυρία Νασιοπούλου. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω. Μας ακούτε εσείς?
0: Ναι, ναι. Καλησπέρα, έλεγα. Σας καλωσορίζω έτσι στην κουβέντα μας.
1: Να είστε καλά. Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι εδώ και με τον συνάδελφο κύριο Τσουμάνη, που είναι ο μουσικός μας επισκηνής και ο συνθέτης μας. Είμαστε εδώ για να σας πούμε για τις Λυσιστράτες.
0: Είσαστε στην περιοχή καταρχήν, έχετε βρεθεί?
1: Ναι, ναι. Είμαστε εδώ στην αρχαία Μεσίνη, στο χωριό Μαυρομάτι. Και σε λίγο θα πάμε στην πρόβα μας στο χώρο, στο μνημείο, στο εκκλησιαστήριο. Ήδη από χθες προετοιμαζόμαστε. Φτάσαμε το απόγευμα, κάναμε τις πρώτες μας τεχνικές δοκιμές. Σήμερα είναι η γενική μας πρόβα και ετοιμαζόμαστε για την πρεμιέρα αύριο στις 8.
0: Mm-hmm. Πώς ήταν έτσι η πρώτη επαφή? Καταρχήν, έχετε ξαναβρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο, είτε σαν επισκέπτης είτε σαν μέλος κάποιου έργου?
1: Εγώ είχα ξαναβρεθεί ως επισκέπτρια πριν από χρόνια. Mm-hmm. Είναι ένας χώρος που με είχε εντυπωσιάσει από τότε. Νομίζω πολύ λίγοι αρχαιολογικοί χώροι της πατρίδας μας είναι έτσι τόσο μεγάλοι και εντυπωσιακοί.
0: Και περιποιημένοι και όλες έτσι, να μπορεί δηλαδή να...
1: Είναι αλήθεια. Από τον αείμνηστο Θέμελη έχει γίνει εδώ μια καταπληκτική δουλειά. Είναι ένας χώρος που έχει να σου μάθει πάρα πολλά.
0: Να είστε σίγουροι όλοι ότι αν ζούσε θα χαιρόταν πάρα πολύ και θα ήταν εκεί μπροστά να σας βλέπει και να σας χειροκροτεί. Είναι εκεί, είναι το καπέλο του, ένα μπουκέτο λουλούδια στο χώρο που καθόταν στο εκκλησιαστήριο και παρακολουθούσε τις παραστάσεις. Η ενέργειά του είναι το όραμά του.
1: Βέβαια.
0: Αυτό έτσι ήθελε, να χρησιμοποιεί το χώρο από οτιδήποτε που να έχει σχέση με την τέχνη, με μουσική, με θέατρο και οτιδήποτε μπορεί να παρουσιαστεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι και το νόημα. Τα μνημεία πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένα, να σπίζουν από ζωή. Μπορεί να είναι ερείπια και να βρίσκονται, ας πούμε, να μην έχουν τη λειτουργία που είχαν στην
0: την πρώτη τους λειτουργία, βέβαια, ναι.
1: Αλλά πάντοτε η χρήση είναι κάπως κοντά, δηλαδή το εκκλησιαστήριο ήταν και οδείο και τόπος αποφάσεων, οπότε το να ακούγεται ο πολιτικός και ποιητικός λόγος των κειμένων της αρχαίας, ας πούμε, του αρχαίου δράματος, είναι και αυτό ένα κομμάτι μιας μεγάλης παράδοσης.
0: Ακριβώς έτσι. Μιλήστε μου λίγο κι εσείς για το πρόγραμμα αυτό. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αν έχετε ξαναπάρει μέρος, δεν ξέρω και με αυτή την ομάδα ή ό,τι άλλο θα μου πείτε. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία ιδέα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που σίγουρα ζωντανεύει τα μνημεία. Είναι ένας τρόπος να συνομιλεί η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και να εμπνέεται από τόπους. Όχι μόνο, δηλαδή, δεν είναι απλά χώροι στους οποίους θα γίνει ένα δρόμενο. Είναι πολύ ωραίο να αποτελούν κομμάτι της έρευνας που γίνεται, όπως γίνεται στη δική μας περίπτωση. Θυμάμαι Πάντως ότι και στις δύο περιπτώσεις και σε προηγούμενη συμμετοχή μου ότι είχαμε εντάξει στοιχεία του χώρου στη θεματική μας που ήταν τότε για την... και πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Χρειάζεται βέβαια, πιστεύω έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, αλλά είναι σαν πρωτοβουλία πολύ σημαντική και ως θεσμός μπορεί να εξελιχθεί, έχει δυνατότητα να εξελιχθεί κι άλλο.
0: Και βέβαια. Και να αναδείξει και διάφορα αρχαιολογικά μέρη και θέατρα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, που μπορούν να βάλουν και την γύρω περιοχή, αν θέλετε, σε ένα σκηνικό, σε ένα όραμα, να κάνουν πράγματα, να το χρησιμοποιήσουν, να δουν πώς μπορεί να λειτουργήσει. Να μένουν έτσι νεκρά, να είναι ζωντανά όσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με σεβασμό βέβαια και με φροντίδα πάντα για να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να διευρύνουμε και την αντίληψή μας για τα μνημεία. Να μην σκεφτόμαστε μόνο την θερινή περίοδο. Να μην γενικά τους τόπους, να μην τους βλέπουμε τουριστικά. Αυτή η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού

0: παρόλο που μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί να είναι η μοναδική οπτική. Ο πολιτισμός, η τέχνη, όλα αυτά είναι στοιχεία που τα χρειάζεται σαν στοιχεία πρώτης ανάγκης, σαν το νερό για όλες τις κοινωνίες, όχι μόνο για τις κοινωνίες της περιφέρειας και της πόλης, συγγνώμη, των αστικών κέντρων, των μεγάλων, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Και τα μνημεία, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα θυμόμαστε μόνο το καλοκαίρι. Πρέπει συνολικά να είναι ενταγμένα με διάφορες δράσεις στη ζωή των τοπικών κοινωνιών.
1: Πολύ ωραία, έτσι μου δώσατε τροφή στη φαντασία μου και ό,τι έχετε σαν ιδέα πρέπει να το αξιοποιήσετε, να δούμε κι εμείς όλα αυτά που μπορεί να έχετε σαν προτάσεις και σαν ιδέες. Έχετε δίκιο, δεν πρέπει να είναι τουριστικό σε εισαγωγικά προϊόν και μόνο το καλοκαίρι. Ό,τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια χώρα που σε πολλές περιοχές μπορεί να γίνει και την άνοιξη πράγματα και το φθινόπωρο. Και γιατί όχι καμιά φορά και το χειμώνα ακόμα, αν είναι οι συνθήκες.
0: Και το χειμώνα.
1: Γιατί όχι. Δεν νομίζω
0: ναι,
1: κάπου ναι, στην Αρχαία Ελλάδα σταματάγανε τη ζωή τους, κάτι θα κάνανε. Ωραία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να έρθουμε και στην παράσταση. Μιλήστε μας λίγο και για όλο αυτό που έχετε ετοιμάσει η ομάδα σας και θα δούμε αύριο και μεθαύριο στις 8 η ώρα στο εκκλησιαστήριο.
0: Κοιτάξτε, η μέθοδος με την οποία μας έχει καθοδηγήσει η σκηνοθέτηση Τζίνα Ιφλιβέρη, που είναι πρωτίστως ηθοποιός, είναι μία μέθοδος πάνω στο λόγο, ως ας πούμε, ως μουσική, και στα σώματα των ηθοποιών ως μουσικά όργανα. Δηλαδή μας αντιμετωπίζει ως μουσικά όργανα. Αυτή η μέθοδος σε συνδυασμό και με ένα θεωρητικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει το κείμενο και το έργο ως ένα έργο στο οποίο ο συγγραφέας του έχει στόχο, και αυτό το στόχο καλούμαστε όλοι εμείς να υπηρετήσουμε, το στόχο του έργου, στην περίπτωση αυτή το στόχο που έχει ίσως είναι ένας μεγαλύτερος στόχος, είναι ένα φιλοσοφικό κείμενο, δηλαδή όπως όλα τα μεγάλα έργα στη βάση τους. Αυτό λοιπόν, για να το υπηρετήσεις πρέπει ο λόγος να πηγαίνει μπροστά. Ο λόγος πηγαίνει μπροστά, η μουσική πηγαίνει μπροστά, όλα αυτά είναι συνυφασμένα με το να είσαι ενεργός ως πολιτικό όν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπηρετείς ένα στόχο, μια αξία, ένα ιδανικό, που δεν είναι ένα αλλά μπορεί να είναι πολλά, ας πούμε το ιδανικό της ειρήνης ή το ιδανικό της ελευθερίας ή το ιδανικό της δημοκρατίας, και πηγαίνεις προς τα εκεί ασταμάτητα. Αυτό λοιπόν περνάει στο λόγο, στο σώμα, στη μουσική, στο σύνολο, στον τρόπο που όλα τα σώματα ενεργοποιούνται και μελετάνε πάνω σε αυτό. Και εκεί είναι που καταλαβαίνεις και τη διαφορά του πολιτισμού μας. Εκεί είναι που θα βρεθείς αντιμέτωπος με τον τρόπο που μιλάμε, με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε και τον τρόπο που μιλάνε τα πρόσωπα που έχουν στόχο. Και για να έχεις στόχο, πρωτίστως πρέπει να έχεις συνείδηση, σκέψη και να έχεις αποφασίσει ελεύθερα. Αυτό το λέει και η Λυσιστράτη συνέχεια μέσα στο έργο, ότι δεν χρειάζονται λωστοί. Νους και σκέψη χρειάζεται και όχι λωστοί. Αυτό το λέω σε αντιπαράθεση με το τι συμβαίνει στις μέρες μας, και αναρωτιόμαστε όλοι, ας πούμε, για την έξαρση της βίας, που αυτό το φαινόμενο επί της ουσίας είναι όλη αυτή η έλλειψη σκέψης, συνείδησης, νου και απόφασης να υπηρετήσεις συγκεκριμένα ιδανικά και αξίες. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά του πολιτισμού μας από τον πολιτισμό που μπορεί να υπήρχε εδώ πριν από καιρό, που δεν είναι τόσο μακριά, είναι χθες το πρωί. Απλά οι μεγάλοι τεχνολογικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί μας κάνουν να νομίζουμε ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τα 2000 χρόνια είναι χθες το πρωί. Σκεφτόντουσαν και δρούσανε με τη σκέψη και το νου προς τα μπρος,

0: αυτό ήταν ενδεχομένως αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η μοναδική πρόοδος. Όλα αυτά σας τα λέω σε σχέση με την έρευνα που έχουμε κάνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το κείμενο.
1: Πριν να φτιάξετε μάλλον την παράσταση, κάνατε κάποια έρευνα, σας πήρε κάποιο χρόνο, είχατε ξεκινήσει να κάνετε και την αίτησή σας για το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, είχατε αποφασίσει για το έργο. Πώς πάει η διαδικασία κάπως, ψάχνετε κιόλας κάτι που να μεταφέρει και ένα μήνυμα που, βέβαια, που να είναι διαχρονικό, να κολλάει και με την περιοχή που θα πάτε? Νομίζω ότι έχει πολλές παράμετρους αυτό το πώς να φτιάξεις κάτι ενώ και να το παρουσιάσεις.
0: Θα σας πω, οι αποφάσεις των ανθρώπων δεν είναι τόσο... Οι αποφάσεις αυτές που λέτε λαμβάνονται κυρίως από το ασυνείδητο των ανθρώπων και από την μια βαθύτερη ανάγκη κάποια πράγματα που έχουν οριμάσει μέσα τους να οδηγηθούν προς το φως. Με την Τζίνα που το είχαμε συζητήσει, ξεκινώντας από το εκκλησιαστήριο που ήξερε ότι εδώ ήθελε να παρουσιαστεί η παράσταση και το προτείναμε συγκεκριμένα, είναι γιατί έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με τον τόπο. Οπότε οι τόποι της παιδικής μας ηλικίας, οι τόποι καταγωγής μας, είναι πάντα τόποι στους οποίους επιστρέφουμε, γιατί είναι αιώνιες πατρίδες, αληθινές πατρίδες. Η μόνη μας πατρίδα είναι, λέει, τα παιδικά μας όνειρα. Οπότε πάντοτε εκεί επιστρέφουμε, στη μυθολογία των παιδικών μας χρόνων. Αυτό σε ό,τι αφορά τον τόπο, σε ό,τι αφορά το έργο και τον Αριστοφάνη, είναι επίσης μια επιλογή της Τζίνας. Πιο πολύ ως αφορμή για την εφαρμογή της μεθόδου που σας προανέφερα. Αυτό όμως που καταλαβαίνεις, κάνοντας μια δουλειά πάνω στο αρχαίο δράμα, γι' αυτό θέλω να επαναληφθώ, θα γίνω λίγο γραφική σε σχέση με αυτό, είναι ότι όλα αυτά ισχύουν όπως χθες το πρωί πριν από 2.000 χρόνια. Η διαχρονικότητα αυτών των κειμένων είναι αδιαμφισβήτητη σε σχέση με το τι συμβαίνει. Πάντοτε θα είναι διαχρονική η Αντιγόνη και ο Κρέοντας, γιατί σε αυτό δεν έχουμε προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πρόοδος το ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή από το κινητό. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι ίδια και ίσως λίγο χειρότερη, για να το θέσω ευγενικά. Οπότε ο σπαραγμός, οι άνδρες, οι πόλεις και τα παιδιά που ρημάζονται είναι η τωρινή πραγματικότητα. Οπότε αυτό δεν, πάντοτε θα είναι διαχρονικό. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το μέγεθος των προφητικών ποιητικών κειμένων. Αυτό κάνει και η ποίηση και η μεγάλη τέχνη και η μουσική γενικότερα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχουμε ακριβώς εμείς να σκεφτούμε, πώς να σας το πω, πιο επιχειρηματικά ή πιο οικονομικά. Εμείς σκεφτόμαστε με το βαθύ μας, όσο γίνεται, ανθρώπινο ένστικτο, όσο έχουμε κρατήσει κάποια ανθρωπιά μέσα μας ή πάνω σε αυτό εργαζόμαστε, να είμαστε συνδεδεμένοι με κάποιο πυρήνα που να θυμίζει το ανθρώπινο.
1: Αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη.
0: Ακριβώς. Από όπου και αν χτυπάει αυτό. Κάπως αυτό προσπαθείς να ακούσεις μέσα σου, ένα ρυθμό που ήδη χτυπάει, ένα όνειρο, και πάνω σε αυτό δουλεύεις.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που υπάρχει και όλο αυτό το φιλοσοφικό, η φιλοσοφική σκέψη και η ανάγκη να βάλεις ένα λιθαράκι να γίνουν καλύτερα τα πράγματα μέσα από την τέχνη που βοηθάει σε αυτό, θα έλεγα. Βέβαια το ότι εξακολουθούν οι αρχαίες τραγωδίες, το αρχαίο δράμα μάλλον να είναι επίκαιρο μέχρι σήμερα, μας δείχνει ότι η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού πρέπει να κατευθυνθούμε.
0: Για έναν άλλο λόγο, είναι πολύ υψηλή η τέχνη. Δηλαδή υπάρχει, δεν το λέω αυτό που λένε οι ανώτεροι, κατώτεροι, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Ενώ είναι κάτι πολύ καλοδουλεμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος έκφρασης.
0: Ναι, είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει. Έχει δηλαδή πολλή δουλειά από πίσω του, πολλή μελέτη. Είναι ακριβώς ένα τέτοιο κείμενο, όπως βλέπεις ας πούμε τον Παρθενώνα ή όπως βλέπεις αυτά εδώ τα μνημεία και λες τι όμορφα που είναι φτιαγμένα. Αυτή η ομορφιά λοιπόν που αναγνωρίζουμε αντικειμενικά, που την ακούμε ως καλή μουσική στα αυτιά μας, που την βλέπουμε, δηλαδή αυτό το αντικειμενικό που εκπέμπει ένα μεγάλο έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό επίσης μας αρέσουν. Είναι και διαχρονικά, αλλά είναι και όμορφα. Πολύ όμορφα.
1: Και φοβερά μηνύματα και πολύ πρωτοποριακό αυτό και σε σχέση και με τις γυναίκες, δηλαδή και τη θέση τους και με τη δημοκρατία και με την ελευθερία. Από όπου και να το πιάσεις, σχεδόν σειρά-σειρά έχει κάτι να σου πει και πάλι και πάλι.
0: Και αυτό που συνειδητοποιείς είναι ότι ειδικά σε αυτό το έργο ο Αριστοφάνης έχει βάλει πάρα πολλά ερωτήματα. Παρόλο που λέγεται Λυσιστράτη, που η Λυσιστράτη οδηγεί τα πράγματα σε μία λύση, δηλαδή η Λυσιστράτη είναι αυτή που λύνει το στρατό. Η Λυσιστράτη δεν δίνει όμως μία λύση, δεν προτείνει μία λύση η οποία ψηφίζεται ας πούμε. Είναι ότι τα πράγματα οδηγούνται, αλλά πιο πολύ παραμένουν τα ερωτήματα. Και αυτό είναι το περίεργο με αυτό το έργο, ότι μένουν τα ερωτήματα για το τελικά θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Ο πόλεμος μέσα μας δηλαδή πρωτίστως, που βγαίνει και έξω μας και μας κάνει να θέλουμε να μπαίνουμε σε αυτές τις εξουσιαστικές δομές και να λέμε εγώ είμαι άνδρας και εσύ είσαι γυναίκα και είσαι κατώτερη, εσύ είσαι γέρος και δεν σε θέλουμε, ή εσύ είσαι παιδί και θα πρέπει να ακούς, ή εσύ είσαι δούλος και δεν θα είσαι ελεύθερος, εγώ θα έχω λεφτά και εσύ θα κάνεις ό,τι σου λέω, όλα αυτά, εγώ θα έχω εξουσία και εσύ θα υπακούς. Όλο αυτό το θέμα, οπότε είναι... Μένουν ερωτήματα ανοιχτά ότι θα μπορέσουμε αυτό ποτέ το πράγμα να το τελειώσουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, μακάρι να το δούμε να τελειώνει έστω. Για την ώρα μάλλον πάμε σε ένα δρόμο, βέβαια θέλω να βλέπω λίγο το ποτήρι και εγώ έτσι μισογεμάτο και ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναγνωρίζουν και όλη αυτή τη δύναμη της ενσυναίσθησης για να το πούμε έτσι, γιατί...
0: Όταν υπάρχει
1: υποφέρουν οι άνθρωποι, υποφέρεις και εσύ, ένα κομμάτι είσαι.
0: Είναι για όλα αυτά τα σώματα που αντιστέκονται και η στάση μόνο, το σώμα, η στάση, η απόφαση, το τραγούδι, ο λόγος, η φωνή, το όχι που θα πεις, όλα αυτά είναι μορφές δράσης.
1: Και ναι, και αντίσταση ταυτόχρονα σε ένα κομμάτι του εαυτού σου που θέλει πραγματικά να μην είναι έτσι. Θέλει να ανοίξει το άλλο κομμάτι, γιατί όλοι μπορούν να θέλουν να εξουσιάζουν, όλοι θα θέλουν να είναι οι καλύτεροι, όλοι θα θέλουν να είναι. Δεν ξέρω τι. Έχει και αυτό ένας ρόλος, ο οποίος δεν είναι φοβερό που σε μερικά έργα ταυτίζεσαι μερικές φορές και με το κακό σε εισαγωγικά. Που συνήθως έχει κάποια δύναμη. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι. Κάποιο παιχνίδι εξουσίας, νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που πρέπει να αποφεύγουμε και η κατάσταση, άμα θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ισορροπημένοι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, μπορούμε να φιλοσοφήσουμε, μακάρι να τα ξαναπούμε με περισσότερο χρόνο και από κοντά, γιατί είπαμε τώρα και αυτό με το τηλέφωνο, είναι λίγο για να θυμίσουμε περισσότερο ότι κάτι ωραίο γίνεται. Στο
0: βεβαίως,
1: εκκλησιαστήριο
0: βεβαίως.
1: Και εσείς έχετε δουλειά εκεί, γιατί βρισκόσαστε στις τελευταίες λεπτομέρειες να τακτοποιήσετε.
0: Ναι.
1: Και το πιο σημαντικό είναι να έρθει αύριο ο κόσμος.
0: Βεβαίως. Θα ήθελα επίσης να σας αναφέρω εδώ για τη δουλειά μας. Μας έχει μιλήσει πάρα πολύ ο Σταύρος Τσουμάνης, που τον έχω και εδώ δίπλα μου. Μας μίλησε πολύ για τους ρυθμούς και για το ρόλο που παίζουν οι ρυθμοί στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκφορά του λόγου. Και θα ήθελα και τη δική του τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό, γιατί έχει να μοιραστεί πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και τη δική του εμπειρία.
2: Γεια Λάγιο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Τσουμάνη, τι κάνετε, πώς είστε εσείς?
2: Πολύ καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Αλλημονώ, τι λέτε.
2: Τόση ώρα απολαμβάνω τη συζήτηση.
1: Εγώ αφήνω, τραβάω, δεν ξέρω, φιλοσοφώ εδώ πέρα, μετά χάνω την ώρα και τελειώνει η υπόθεση. Εσείς έχετε δουλειές.
2: Κάλυψε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και όλο το πρακτικό νομίζω και όλη την έρευνα νομίζω. Εγώ μόνο συμπληρωματικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένας από τους λόγους που ήρθα κοντά σε αυτό το έργο και όταν το πρότεινε η Τζίνα ήταν αρχικά η ιερία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, η βατότητα αυτού του έργου με την εποχή, γιατί όπως προείπε και η Ιωάννα, είναι απίστευτο το ότι θα παίξουμε σε έναν αρχαίο χώρο ένα έργο που και τότε είχε την ίδια ακριβώς σημασία με σήμερα. Είναι φανταστικό, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή ήταν 2.000 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Το μήνυμα το αντιπολεμικό και αυτό που περνάει, νιώθω ότι σαν πρώτος πόλος έλξης λειτουργήσε άμεσα για το έργο. Επίσης η έρευνα της Τζίνας πάνω στο αρχαίο δράμα και ακόμη περισσότερο το ότι αν μπορούμε να πούμε τα μουσικά όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσω για να παίξω είναι του εικαστικού του Γιώργου Τριανταφύλλου με τον οποίο μιλήσατε και είναι κάποια ηχογλυπτά που μέσα στο τυχαίο της δημιουργίας τους, γιατί ξέρετε κάθε κλειπτό το οποίο δημιουργήθηκε δεν έγινε με σκοπό να έχει έναν συγκερασμένο ήχο που να είναι συμβατός με τις σύγχρονες αρμονίες και να δημιουργεί αρμονία, αλλά έχει ένα τυχαίο ηχητικό αποτύπωμα. Ήταν καταπληκτικό το ότι μέσα σε αυτήν, σε αυτή την εντροπία, μπορώ να πω, δημιουργήθηκε μια αρμονία. Και αυτή η αρμονία μου έδωσε τον χώρο και τη δυνατότητα να έρθω κοντά και στο κείμενο και στον τρόπο με τον οποίο η Τζίνα προσέγγισε, όπως ακριβώς είπε και η Ιωάννα, τους ηθοποιούς ως μουσικά όργανα και με την σπυροειδή αυτή η ανάγκη που έχει στην δημιουργία αυτής της σπύρας και του τρόπου με τον οποίο ερχόμαστε πιο κοντά στον πυρήνα μας, οι ρυθμοί τους οποίους τελικά χρησιμοποίησαμε ήταν όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που ονομάζουμε αρχαϊκούς, αρχαίγονους και παλαιούς ρυθμούς. Να πω πιο γενικά.
1: Είναι φοβερή αυτή η ήχη που έχετε έτσι, θα έλεγα, ταιριάξει με όλη την παράσταση. Και κάπως όλο το αποτέλεσμα είναι συμπαντικό, έτσι μου έρχεται εμένα. Ειδικά με το σπυροειδές που λέτε, που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε αυτό το είδος την κίνηση και μέσα μας και γύρω μας και παντού. Μήπως τελικά δεν πάει η ευθεία ή πίσω μπρος, πάει κάπως έτσι η κατάσταση. Μπορεί να βρούμε καμιά άκρη.
2: Ο ρυθμός, κοιτάξτε, είναι θεμελιώδης ανθρώπινη τάση. Είναι παντού γύρω μας, από το ίδιο μας το σώμα, από το ρυθμό της καρδιάς μας. Και σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος στους πρώτους 9 μήνες της κύησης, η πρώτη επαφή που έχει με τον έξω κόσμο είναι ο ρυθμός. Είναι ο ρυθμός, όχι με ένα ακριβές ρυθμικό μοτίβο, αλλά υπάρχει μια επαναληπτικότητα. Ο ρυθμός της καρδιάς του, της δικής του ή της. Σκεφτείτε ότι το ακουστικό νεύρο είναι το ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου, είναι από τα πρώτα που δημιουργούνται και λειτουργούν. Οπότε το παιδί είναι ουσιαστικά τυφλό μέσα στην κοιλιά της μητέρας, δεν βλέπει, αλλά τα ακούει όμως. Και η επαφή με τον ρυθμό είναι η πρώτη του αίσθηση, η πρώτη του επαφή. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει κάποια αρχική ανάκληση σε αυτό. Και νιώθω ότι μέσα από τον ρυθμό και από την ταύτιση με τον ρυθμό και κυρίως με τους αυτούς που ονομάζουμε παλαιούς ρυθμούς που ήταν κατά το πλείστον ασύμετροι ρυθμοί, αυτό που λέμε στη μουσική μονορυθμικά μέτρα, μάλιστα με έναν τρόπο που δεν υπακούν στο μετρονόμο και στο σύγχρονο πλέγμα της μουσικής, όπου κάθε όγδο και κάθε στίξη είναι ακριβώς σε ένα μαθηματικό μοντέλο. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει η ψυχική αγωγή, η οποία τον κάνει τον ρυθμό με έναν τρόπο ασύμετρο και αυτή η ασυμμετρία είναι που δημιουργεί μία αέναη προσδοκία για το επόμενο μέτρο και την επόμενη εξέλιξη. Η συμμετρία δημιουργεί μία, αν μπορούμε να πούμε, μπορεί να σε κάνει να βαρεθείς. Νιώθεις ένα κορεσμό. Αλλά η ασυμμετρία οδηγεί μόνιμα σε μία ανάγκη για το πού θα πάει, πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Και αυτή ακριβώς η ανάγκη είναι που δημιουργεί τη σπήρα και στο τέλος όλοι μαζί γινόμαστε ένα και υπακούμε στον ίδιο ακριβώς ανθρώπινο πυρήνα. Και στο κάτω-κάτω αυτό που γίνεται είναι απολύτως ανθρωποκεντρικό.
1: Πολύ ωραία μας τα είπατε, μας τα περιγράψατε. Εγώ έτσι έχω αφήσει τη φαντασία μου και από την προηγούμενη κουβέντα με την κυρία Θλιβέρη και τον κύριο Τριανταφύλλου, που ήταν έτσι εξαιρετική σε αυτά που μας είπαν. Το έχω φανταστεί πάρα πολύ, θέλω να το δω, και νομίζω και οι ακροατές μας που έχουν ακούσει να έρθουν και τη βόλτα τους στον αρχαιολογικό χώρο και να δουν την παράσταση. Είναι όλο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτή ειδικά η μουσική έτσι σε βάζει σε αυτό το τελετουργικό που έχουν συνήθως και τα αρχαία δράματα. Υπάρχει μια τελετουργία εκεί.
2: Απόλυτη, απόλυτη λειτουργία. Οπότε... Τα πάντα είναι λειτουργίες, να ξέρετε. Ναι. Λειτουργία
1: είναι ωραία να το ζούμε έτσι, μάλλον. Να το αφήνουμε να έρχεται σε εμάς έτσι και να αφήνουμε και τον εαυτό μας μέσα σε οποιαδήποτε είδους τη λειτουργία με την καλή έννοια, έτσι, για να μην σκεφτούμε τίποτα παράξενο.
2: Καλά, εννοείται. Η λειτουργία νομίζω είναι μια σύγχρονη.
1: Έτσι βλέπουμε και πολλές σειρές γι' αυτό.
2: Καλά, ναι, αλλά η τελετουργία, να ξέρετε, είναι σύγχρονη ανάγκη. Σύγχρονη ανάγκη σύνδεσης. Μας λείπει η σύνδεση. Mm-hmm. Είναι το πρώτο στάδιο mm-hmm. του ουμανισμού. Mm-hmm. Η σύνδεση. Πρέπει να συνδεθούμε. Με έναν τρόπο και η τέχνη με αυτή τη μορφή που έχει σήμερα και με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να την παρουσιάσουμε εδώ, σαν ένα συνολικό ensemble, έχει αυτόν τον πυρήνα, τον πυρήνα της σύνδεσης. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε λοιπόν να συνδεθούμε.
1: Και βέβαια. Και να σας ρωτήσω λίγο, έχετε σχέση και με το θέατρο, με το θεατρική ομάδα Αλώνη, με όλα αυτά, θα βρεθείτε και εκεί? Ήταν μια συνεργασία που κάνατε τώρα για τη συγκεκριμένη παράσταση?
2: Με τον Γιώργο, τον διδαφίλου συγκεκριμένα, η πρώτη μας επαφή ήταν το 2019, όπου παρουσιάσαμε στον εκθεσιακό χώρο της ΦΙΑΤ στην Αθήνα στο Πουκάκι, για πρώτη φορά τη συλλογή του αυτή πλέον σαν έκθεση των ηχογλυπτών, όπου τότε έγινε και μια ιδιαίτερη performance με πιο πολύ χώρου, όπου δημιουργήσαμε αυτή την εγκατάσταση. Πέρασα ένα χρονικό διάστημα έρευνας στο να μπορέσω να βρω τις σχέσεις των ήχων, ώστε να δημιουργηθεί μια πρώτη αρμονία και πάνω σε αυτήν την αρμονία να χτιστεί, με βάση αυτή την προσέγγιση στους ρυθμούς, ένα πρώτο ολοκληρωμένο, ας πούμε, αποτέλεσμα ενός έργου. Έτσι λοιπόν έγινε η παρουσίαση των ηχογλυπτών στην έκθεση του Γιώργου και στη συνέχεια αυτή η πρώτη μας επαφή τότε άφησε μάλλον ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα και στους δύο, και τη στιγμή που αποφασίστηκε και από την Τζίνα να ενσωματωθούν αυτά τα γλυπτά στο κομμάτι της μουσικής παράστασης, ήταν μάλλον έτσι νομοτελειακό ότι ξαναβρεθήκαμε.
1: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ και στους δύο και σε όλη την ομάδα. Είμαι σίγουρη ότι έτσι έχετε προσεγγίσει την παράσταση από ωραίες πλευρές, θα έλεγα, και μου αρέσει που έχουν από διάφορες τέχνες και έχετε βάλει μέσα πολύ ωραίο υλικό για να μεταδώσετε και αυτό το μήνυμα της σύνδεσης που είπατε κι εσείς και μάλλον και των αιώνιων ερωτημάτων που έχουν μείνει από τότε που γράφτηκε η Λιστράτη μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πότε θα απαντηθούν, αλλά ας τα θυμόμαστε, κάτι μπορεί να κάνει κλικ στο μυαλό μας.
2: Έτσι, και μην ξεχνάμε πάντα, γιατί ωραία τα είπαμε φιλοσοφικά και πρακτικά, αλλά να σας πω ότι ξεχνάμε ότι η Λιστράτη αναφέρεται σε κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή την αποχή από τη συνουσία. Και όσο σατυρικό και κωμικό μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να εξελιχθεί σε τραγωδία. Οπότε ας έχουμε και αυτό στο νου μας για ποιο έργο μιλάμε. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Φυσικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή, εκεί στο εκκλησιαστήριο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσύ. Γεια σας. Ακούσαμε πόσα μας είπε η κυρία Ιωάννα Ανασιοπούλου και ο κύριος Σταύρος Τζουμάνης για την μουσική, αλλά και για το θεατρικό, για τους σκοπούς του, για όλο αυτό το φιλοσοφικό υπόβαθρο που υπάρχει στην παράσταση και για τις πολύ ωραίες μουσικές που συνδυάζονται με την εικαστική εγκατάσταση, τα μουσικά αυτά γλυπτά του Γιώργου Τριανταφύλου. Μια παράσταση που έχει προηγηθεί μια μεγάλη έρευνα σε διάφορους τομείς για να γίνουν αυτές τις δύο παραστάσεις 30 και 31 Ιουλίου, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, στο Εκκλησιαστήριο στην Αρχαία Μεσίνη. Γίνεται στο πλαίσιο του θεσμού Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός για το 2026 και ψάχτε το ξοδιαδίκτυο, συνεχίζει σε κάποια άλλα μέρη. Για μετά από την Αρχαία Μεσίνη μπορεί να βρεθείτε και εκεί και να θέλετε να τη δείτε. Πάμε για ειδήσεις, σιγά σιγά πλησιάζουμε 4 και μετά εδώ παρέα μέχρι και τις 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Στην Κρήτη, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά Ηρακλείου. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Φωτιά επίσης εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε δασική έκταση. Ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Ρέθυμνο. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Πυρκαγιά πριν από λίγο και σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυρεσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αντιμέτωποι με αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποίησεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα με τελευταίο σταθμό το ακριτικό Αγαθονήσι. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα εξοπλισμένες και στελεχωμένες από ποτέ, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στάθηκε για ακόμη μια φορά και στο μεταναστευτικό, αναδεικνύοντας την εισφορά του φυλακίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Στην τελετή απόδοσης του έργου Βελτίωση Υποδομών Προσβασιμότητας στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός.

Από 9, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε σήμερα παραβίαση και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στον Donald Trump σε δηλώσεις του στο Fox News, εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, αναφέροντας ότι οι

Ρικόν καταδίκασε σήμερα παραβίαση και εκτιμώντας ότι εντάσσονται στον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News, εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν, αναφέροντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν μετά την επίσκεψη, ανακοινίζω, καθώς και επιχειρήσεις με αυξημένη

0: χώρα Θεσσαλονίκη.
1: Όπου αναγυρούν το θέμα.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο Ίσκιος το Δίου μέχρι Σύ να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμά της πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη και με θεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου. Μία και μουσεία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Adrian και Σάντα, Like a Bird. Και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε δύο μέρες πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, πριν υποδεχθούμε τον πιο ήρεμο, τον πιο χαλαρό, ας το πούμε έτσι, μήνα της χρονιάς και τον αγαπημένο μήνα του καλοκαιριού. Και επίσης είμαστε σε μια μέρα που έχει πανσέλινο, οπότε έτσι δικαιολογούνται και πολλά πράγματα. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε ξανά.

λοιπόν στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Σήμερα είχαμε αυτή την σκληρή και πικρή είδηση, καθώς έφυγε ο Γάλλος DJ και μουσικός της Electro House Pop Kavinsky και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ήταν μόλις 50 ετών. Ο καλλιτέχνης, το οποίο το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Berroger, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία το 2010 με το τραγούδι του Night Call, το οποίο έντυσε μουσικά και τους τίτλους της αρχής της νέων νουάρ αστυνομικής ταινίας Drive με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, και νομίζω ότι περισσότεροι από εκεί τον γνώρισαν. Αυτό το synthwave κομμάτι μεταδόθηκε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πριν από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες να γίνει το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα στα χρονικά του Shazam. Ήταν αυτοδίδακτος πιανίστας ο Vincent Berroger. Γεννήθηκε στο Saint-Denis, λίγο έξω από το Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανοίγοντας συναυλίες για τους πρωτοπόρους Daft Punk, και ήταν μέλος του δεύτερου κύματος των επιδραστικών καλλιτεχνών του κινήματος French Touch, μαζί με ονόματα όπως Justice και Sebastian.

Rack and Bone Man και το Human, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή στο One Man. Ποιο βιβλίο να διαβάσω στις διακοπές είναι η ερώτηση και ο τίτλος, και 10 πρόσωπα απαντούν. Είναι ένα αφιέρωμα που επιμελεί τη Μαρό Παρασκευούδη και η Χριστίνα Φαραζή, πρόσωπα από το χώρο της τέχνης, της εστίασης, της συνοπίας, της μόδας και της δημοσιογραφίας. Μοιράζονται το βιβλίο που περιμένουν πώς και πώς να διαβάσουν στις διακοπές. Ανάμεσα λοιπόν στα βιβλία που προτείνουν είναι και ένα βιβλίο νομίζω που θα ήθελα πολύ να διαβάσω, και λέγεται «Ο Κυπουρός και ο θάνατος» του Γεώργη Κοσποντίνοφ, και το προτείνει η Μανίνα Ντάνου. Την άκουγα να το λέει και στο ραδιόφωνο αυτό, πως ένας άνδρας κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του, καταγράφοντας πότε τρυφερά και πότε αμήλικτα τη ζωή του, και μετά λέει την πατρική κληρονομιά του Φιλίπ Ροθ και τους θανάτους των γονιών μου, γράφει η Μανίνα Ντάνου. Διαπιστώνω ότι τα αναγνώσματα που με συναρπάζουν περισσότερο είναι αυτά όπου ο συγγραφέας μιλάει για τους νεκρούς γονείς του. Είναι αδιανόητο, λέει, το πόσο πολλά πράγματα μαθαίνεις για εκείνους αλλά και για τον εαυτό σου όταν χάνεις τους γονείς σου. Θα παραμένει για πάντα χαρτογράφητο αυτό το πεδίο όσα βιβλία και αν γραφτούν, και έχω, λέει, και μια περίεργη αίσθηση ότι ακόμα και αν είναι κακογραμμένα θα έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί αυτό που επιχειρούν να περιγράψουν είναι πέρα για πέρα και βαθιά αληθινό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Η μετάφραση είναι της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, «Ο Κυπουρός και ο θάνατος». Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ικάρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρυαυρίση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ, όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόνι Φεστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Essences και Did You Know, ένα από τα καινούργια τους, και είμαστε πάλι πίσω. 23 λεπτά έχουμε ακόμα για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στους 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα. Και ένα θέμα που επίσης έχουμε συζητήσει πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει, νομίζω δεν έχουμε καταλήξει, είναι αυτό που λέει το τραγούδι που έρχεται. I've got to travel alone. TYO από τη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Ρικάς, αυτή η μπάντα από τη Στουτγκάρδη που κάνει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και τα πειράγματα που έχουν μια εξωστρέφεια στον ήχο τους. Είναι μια πολύ ωραία και μια πολύ ωραία μπάντα που τη συμπαθούμε. Καλοκουρδισμένη τη λες.

από τα λίγο παλιότερα δηλαδή. Pourquoi faire aujourd'hui? Μαζί με Lisa Leblanc. Έβλεπα τώρα τις ειδήσεις. Ένα κόμπο στο στομάχι και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο το απόγευμα στις 4 ξανά μαζί. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η Ναΐκα, Ναΐκα, Welcome to Ecclesia. Στο 2026 με άλμπουμ και την απολαύσαμε εδώ και ζωντανά στην Αθήνα. Κόσμος 93,6, ερτεκο.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά υπάρχει και το Viber. Enter Loop και Flavia Coelho. Αυτή και αν είναι ωραία συνεργασία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 15 χιλιόμετρα. Εκενώθηκαν οικισμοί Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Μέλαμπες και Τριόπετρα με μηνύματα από το 112. Επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δυσχεραίνεται το έργο των εναέριων μέσων λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασκή έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 για εκένωση προς την παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση προς Άγιο Ισίδωρο. Συνελήφθησαν τρία άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντιμον στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σανίδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.gr.

Rolling Stones, you know me no good, από το καινούριο άλμπουμ Foreign Tongue των Rolling Stones που μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, απογευματάκι Τετάρτης, είναι 29 Ιουλίου. Έφτασε ο Αύγουστος του 2026. Με ζέστη πολύ, με αέρα σήμερα 29 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτωλα μέχρι τις 8 στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Χάρης Κωτυλογέννης στη φροντίδα του ήχου. Η Brew Comp με το Tears Won't Lie.

Ίσα Ζιζάς με την επιτυχία της με τον τεπούτο της στο Ζεβέ και ο Τζέισον Έμρας που μας κάνει την έκπληξη φέτος με ένα country κομμάτι. Turn your radio on, κόσμος, rteco.gr για να ακούς και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Ο Jason Έμρα, στα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media, κόσμος 93,6 δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Η Καλέξικο, ωραιότατα και με σεβασμό διασκευάζουν Love Alone Again or από το 2003.

Η Κριστίν Πουοράθ, καθηγήτρια στο Πανεπιστημίο του Georgetown, αφιέρωσε δεκαετίες τη μελέτη της αγένειας στο χώρο της εργασίας, αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία για το πώς επηρεάζει το εγκέφαλός μας. Με μείωση της συγκέντρωσης, όταν δεχόμαστε αγένεια, η επεξεργαστική ισχύ στο εγκεφάλου πέφτει. Οι άνθρωποι χάνουν την δημιουργικότητά τους και δυσκολεύονται να λύσουν απλά προβλήματα. Έχει ένα εφέ και chain effect της αλυσίδας, που γίνεται και κολλητικό. Σε σχετική έρευνα σε νοσοκομεία, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί και νοσηλευτές που δέχτηκαν αγενή σχόλια από έναν θυμωμένο συγγενή ανώτερο, έκαναν διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πείραμα. Οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν έναν αγενή συνομιλητή σε μια απλή αλληλεπίδραση και ήταν πολύ γρήγοροι, πιο γρήγοροι στο να αναγνωρίσουν αρνητικές επιθετικές λέξεις με τα γενέστερα τεστ. Το αποτέλεσμα ακόμη έδειξε ότι όσοι εκτίθενται στην αγένεια γίνονται με τη σειρά τους πιο επιθετικοί και αγενείς επόμενους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας έτσι αλυσίδα αρνητικότητας. Είναι από τα πιο δυσάρεστα πράγματα στη μέρα ενός ανθρώπου και πόσες φορές σας έχει τύχει ένας ευγενικός άνθρωπος να φωτίζει όλη τη μέρα? Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιος είναι απέναντί του και από πού ήταν πριν και τι μπορεί να συνέβη, ε? Η ευγένεια από τα πιο σημαντικά πράγματα.

Stand by me, ακούσαμε Florence and the Machine. Στα 50 του έφυγε ο Καβίνσκι, παραγωγός, από τη ζωή. Εμείς θα ακούσουμε Καβίνσκι στη ωραιότερη στιγμή, στην ωραιότερη μουσική στιγμή, στα 50 του. Καβίνσκι φεύγει από τη ζωή σήμερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.

Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Angeles, City of the Sun. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στη δεύτερη ώρα παρέα μουσικές του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σου. Τρόποι υπάρχουν με ευκολία να είσαι συντονισμένος και να βρισκόμαστε στο ίδιο μουσικό σύμπαν, κι ας είναι εικόνες όλες διαφορετικές. Εποχή του υδροχώου, έραντε Ακουάριος. Με Πλούτονο συντροχό, με Πανσέλινο σήμερα. Φοβερή και τρομερή. Πανσέλινος του Ελαφιού.

Στρέι από τους Καλέξικο, Facebook, Instagram, τα social media είναι εδώ για σένα. Κάνεις follow στις σελίδες μας στα social media και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς καλοκαιρινούς για τα ωραία που γίνονται στην πόλη. Κόσμος 93,6. Common People, Miriam Makeba και I Shall Be Released.

Ο Τζον Μποντζόβι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο εδώ και χρόνια. Μία πολύ ωραία σκέψη από έναν άνθρωπο που μπόρεσε να το κάνει. Έτσι, και νιώθηκε περήφανος, και ένα από τα επιτεύγματά του δεν είναι οι δίσκοι που έχουν πουλήσει τόσο πολλά με Desmond Child παραγωγό, από τους σπουδαιότερους άλμπουμ, από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στις hard rock του John Bon Jovi, αλλά το Soul Foundation που έχει και το Soul Kitchen που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια ο John Bon Jovi. Ένα μη κερδοσκοπικό κοινοτικό εστιατόριο με μια απλή αλλά ισχυρή αποστολή. Όλοι αξίζουν ένα καλό γεύμα, λέει ο Bon Jovi, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Με αξιοπρέπεια, οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εστιατόρια, δεν υπάρχουν στο εστιατόριο του Bon Jovi σταθερές τιμές στον κατάλογο. Αντίθετα, όσοι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καλούνται να κάνουν μια προτινόμενη δωρεά, η οποία βοηθά στη χρηματοδότηση των γευμάτων για τους υπόλοιπους. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μπορούν, είναι εξίσου θερμά ευπρόσδεκτοι και μπορούν να συνεισφέρουν προσφέροντας εθελοντική εργασία, είτε βοηθώντας την κουζίνα, είτε στην περιποίηση του κήπου, είτε υποστηρίζοντας την κοινότητα με άλλους τρόπους. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι και όλοι απολαμβάνουν το ίδιο φρεσκομαγειρεμένο υψηλής ποιότητας γεύμα. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί κατάλογοι, ούτε ετικέτες, ούτε καμία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που προσφέρουν δωρεά και σε αυτούς που προσφέρουν εθελοντική εργασία. Το Soul Kitchen δεν δημιουργήθηκε για να μοιράζει απλώς δωρεάν φαγητό. Δημιουργήθηκε για να φτιάξει ένα μέρος όπου ενσυναίσθηση αντικαθιστά την κριτική, η αξιοπρέπεια αντικαθιστά τη φιλανθρωπία και η συσπήρωση της κοινότητας αντικαθιστά τον θυγασμό. Σε ένα κόσμο που όλοι μετρούν την επιτυχία με βάση το τι συγκεντρώνουν, ο Bon Jovi υπενθυμίζει ότι ο πραγματικός πλούτος μετριέται από το πόσες ζωές βοηθάμε να ανασκοθούν. Η πιο ουσιαστική επένδυση δεν είναι μια ακόμη επιχείρηση, μια πολυτέλεια, είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει την πείνα μόνος του.

Συγκλονιστικός. Live ακούστηκο John Bon Jovi στο υπέροχο του Bed of Roses. Τεράστιο, τεράστιο ταλέντο, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος και μια φοβερή κίνηση με το Soul Kitchen που έγινε, που μας σοκάρει έτσι ιδιαίτερα σήμερα με την ατομιστική νοοτροπία που υπάρχει να τα θέλει όλα κανείς για τον εαυτό του χωρίς να υπολογίζει τους γύρω του. Αυτό επιβραβεύει το κοινωνικό πρότυπο, αυτό είναι της επιτυχίας η εποχή που συχνά επιβραβεύει το ατομικό όφελος, την επίδειξη, την κατανάλωση. Όλα είναι μετρήσιμα εκεί, στο τι μαζεύει κανείς και όχι στο τι προσφέρει, γιατί η έλλειψη συνέστησης είναι η μόνη σταθερά, η μόνη σταθερά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Bon Jovi και David Gilmour σε συνέντευξη στην ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος κιθαρίστας που έχουν δει μπροστά τους να παίζει. Ένα ήταν το όνομα. Αυτό. Τα έκανε pop-up και για τους δύο. Jeff Beck. Το φαινόμενο Jeff Beck. Εδώ με τον Eric Clapton, λίγο πριν φύγει ο Jeff Beck από τη ζωή το 2023... αφήνοντας μια τεράστια κληρονομιά, ειδικά για τους κιθαρίστες. Αγία Τριάδα μέσα είναι ο Jeff Beck. Moon River.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Rich Woman από το Robert Plant και την Alison Krauss. Απολαύσαμε Robert Plant, ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές του καλοκαιριού. Να βλέπεις μπροστά σου το Robert Plant, ήταν υπέροχος και φοβερός στη σκηνή, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ακούσαμε το Saving Grace, το καινούριο του άλμπουμ και project, σε θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip Μοσχό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Ο Ηλίας Διδιαμάντης θα φροντίζει τον ήχο μας και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media και στο 210-6066-429 που καλείτε στο στούντιο.

Καρινίτο, ακούσαμε Los Hijos del Sol, μια κούμπια από το Περού. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Holy Mountain, Νιγηρία, από το Περού στη Νιγηρία. Μουσικές του κόσμου στον κόσμο, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και μέσα από το erteco.gr διαδικτυακά, σε ένα application στο κινητό σου.

Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Strawberries, cherries, δεν το λες για την Αθήνα ιδιαίτερα. Δεν είναι πολύ strawberries, cherries με την Αθήνα να μοιάζει με ένα πέραντο διαρκές εργοτάξιο από το κέντρο μέχρι τις πιο ισχυρές γειτονιές. Κομπρεσέρ, καλωσιές, ο ήχος που δεν σταματάει ποτέ, με φόντο βέβαια και την πίεση που έχουν οι κάτοικοι της Αθήνας, με το νοικοκυριό να δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματος αποκλειστικά για έξοδα στέγασης, με μια απίστευτη καθημερινή πίεση και background τον ήχο soundtrack. Κομπρεσέρ, all day η Αθήνα. Και παντού εικόνες, σκόνες. I'm coming home, baby. Και κανείς δεν μπορεί να ηρεμήσει ούτε σε σπίτι, ούτε για σπίτι.

coming home, baby, λέει Michael Bublé. Και μάλιστα στην έρευνα που διαβάζω εδώ, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης. Έχουμε πρωτιά στη στεγαστική κρίση, έτσι. Πρωτιά στην οικονομική ασφυξία που προκαλεί η στέγαση στους πολίτες. Έχουμε και τις πρωτιές μας. Λοκομόντο με καινούριο τραγούδι. Καλοκαιρινό. Ο 50.

Λοκομόντο, ο Πενιντάρης μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης, έρχεται με Πανσέλινο του Ελαφιού στον Υδροχό. 29 Ιουλίου, κάπως έτσι φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλιος και μπαίνουμε στον Αύγουστο, μήνα των διακοπών, που αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα, που ήδη ξεκινήσει λίγο να αναπνέει. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Prince Fatty και το Fever. Και λέω είναι ο Prince Fatty γιατί το πραγματικό του όνομα είναι Michael Pelanconi, ευρύτερα γνωστός ως Prince Fatty στη Μεγάλη Βρετανία, ο Αγγλοϊταλός παραγωγός δίσκων και κυρίως μηχανικός ήχου που έχει βάλει πάρα πολύ την ρέγγε μουσική και τα μιξαρισμένα, και όχι μόνο. Εδώ και 20-25 χρόνια, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο καμπάς Ροζάλες, γνωστός στην Κολομβία με την μουσική του που βάζει την pop, την Latin, την rock και τη rap. Εδώ τον ακούσαμε στο Επεκάδο παρέα με τους Ορίσσας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τους Loaded Honey και την Lydia Kito.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Jack Savoretti, Jack Savoretti και το The One, μέσα από το ένατο καινούριο στουδιακό του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, που μόλις κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out, και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Jack Savoretti στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Christophe Maé.

Αυτή είναι η Ράη παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click-Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράη με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράη και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της old gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράη δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράη, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στο πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Waterboys, με τον Mike Scott. Mike Scott θα τον δούμε το Σάββατο στο Σάνι στη Χαλκιδική. 1η Αυγούστου ανεβαίνουν οι Waterboys μετά από πάρα πολύ καιρό στο Λόφο στη Σάνι στη Χαλκιδική σε ένα εξαιρετικό live. Μας τα είπε εξάλλου ο Mike Scott εδώ στο κόσμο σε μια αποκλειστική συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδες. Μας είπε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει και για το νέο του άλμπουμ και για το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027 και για το Fisherman Blues Review, αυτό το tour που κάνουν για τον εορτασμό του Fisherman's Blues και φυσικά για όλες τις μεγάλες επιτυχίες και τα τραγούδια που πρόκειται κανείς να ακούσει το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Λόφο στη Σάνη στη Χαλκιδική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Stargill Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, τους Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία, στο Whiter Shade of Pale.

Αυτή είναι η Φλάβια Κοέλιο, φίλες και φίλοι. Διάβαζα μια συνέντευξή της Φλάβια Κοέλιο το 2017 που έλεγε που είχε γεννηθεί στις φαβέλες του Ρίο το 1988 και η μητέρα της με καταγωγή από την Πορτογαλία και με καταγωγή από την βραζιλιάνικη, ινδιάνικη περιοχή της Βραζιλίας από τον πατέρα της. Ο πατέρας της είχε μέσα πολλά είδη μουσικής και άκουγε η ίδια 8 χρονών μουσικές από τα αυτοκίνητα που πέρναγαν, με επιρροές λοιπόν από το metal, από το punk και το rock, αλλά και από τον Τι Μαΐα που ήταν ο βασιλιάς του funk από το Rio de Janeiro. Η ίδια γεννήθηκε σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στη Βραζιλία. Δικτατορία τελείωσε το 1986 και πήγε, γεννήθηκα εγώ το 1988, στην στιγμή της μετάβασης, εκεί που όλοι άρχισαν να έρχονται ξανά στην Βραζιλία, εκεί που μεγαλώσαμε όλοι με την τηλεόραση, με τα αυτοκίνητα και με τις μουσικές. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον DJ και παραγωγό από τον Μπάρι, τον Νίκο Λακώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά, να ευχηθώ και καλές διακοπές, γιατί έχει έξοδο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο που θα είναι και Παρασκευή και φυσικά το Σάββατο που κορυφώνεται η έξοδος, γιατί έχουμε πρωτομηνιά. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το Rework στο 900 Miles από τον Avener, ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν οι Time Like Mix στο I Want You του Marvin Gaye, το Marvin Gaye που τον τίμησε και το I Want You το άλμπουμ εξαιρετικά, ο Jose James, ένα live που είχαμε τη χαρά να δούμε, ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια του I Want You από τον Jose James στην Αθήνα στο tour, με μια εξαιρετική πραγματικά δουλειά αλλά και με δικά του τραγούδια. Εμείς πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι το Ringo Starr. Ringo Starr επέστρεψε με νέα δισκογραφία. Ringo Starr εδώ σε μια εξαιρετική εκτέλεση και συνεργασία που έχει κάνει στο You and I Wave of Love παρέα με τη Sheryl Crow.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι η Marie Frost. Μας έρχεται από την Βραζιλία. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτή η φωνή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, διότι η Marie Frost συνδέει τα παλιά με τα καινούργια στη Βραζιλία. Τον παλιό κλασικό ήχο της τροπικάλια, μερικές φορές της funk, αλλά βάζει μέσα και αυτό που γίνεται σήμερα και ακούγεται σήμερα στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, και την ηλεκτρόνικα αλλά και την R&B. Βέβαια το έχουν κάνει πολλές καινούργιες τραγουδίστριες στην Βραζιλία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τη Φλάβια Κοέλιο που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Αυτή λοιπόν ήταν η Marie Frost που μας έρχεται από την Βραζιλία και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Mama Cass Elliot.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Μάμα Κας Έλιοτ. Ήταν το 1974, ήταν 29 Ιουλίου, όταν η 32χρονη Μάμα Κας Έλιοτ έφυγε στο Λονδίνο από καρδιακή ανεπάρκεια. Μια τραγουδίστρια που έγινε γνωστή όταν μέσα στη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε και γνώρισε τον Τζον Φίλιπς αλλά και τη σύζυγό του Μισελ στους New Journeyman, και αργότερα φυσικά το συγκρότημα θα εξελιχθεί ως The Mamas and the Papas, ένα από τα βασικότερα συγκροτήματα της Sunshine Pop της Δυτικής Ακτής μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ένα συγκρότημα που διαλύθηκε το 1968, ωστόσο η Μάμα Κας Έλιοτ ακολούθησε και συνέχισε σόλο καριέρα.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με το νέο τραγούδι, με τη νέα δισκογραφική δουλειά του αγαπημένου μας Leon Bridges.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Και μια και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τη μάμα Cass Elliot, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου 1966, το αμερικάνικο Teen Magazine, ένα περιοδικό για εφήβους, το Datebook, δημοσιεύει μια συνέντευξη με τον Τζον Λένον, ο οποίος είπε αμφιλεγόμενα για τους Beatles ότι είμαστε πιο γνωστοί και μεγαλύτεροι από τον Ιησού. Τώρα, αυτά τα λόγια είχαν προκαλέσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκαν πάρα πολύ σκληροπυρηνικοί και θρησκευτικές οργανώσεις έκαψαν δίσκους των Beatles. Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τους Fabulous Four και έκαψαν δημόσια δίσκους, αυτόγραφα, φωτογραφίες, μεμοραμπίλια, πράγματα. Η συνέντευξη που διεξήχθη από την Maureen Cleave είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Evening Standard του Λονδίνου, χωρίς μεγάλη απήχηση νωρίτερα εκείνο το έτος. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ και πολύ περισσότερο με τη δημοσιότητα που πήρε.

Αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου. Πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην μπω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει και έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες εδώ και 30 χρόνια. Μιλάμε για το Seal.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, αλλά καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, 5η, 30 του μήνα. Και φεύγει έτσι όμορφα και ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

sería el sol.

με τίτλο Burning στην Columbia Records. Πρόκειται για τη Μικάελα Σίμψον ή αλλιώς Coffee. Είναι πιτσιρίκα, DJ, rapper και στιχουργός, η οποία αυτή τη στιγμή σκίζει, διότι είναι η πιο μικρή γυναίκα που έχει βραβευτεί με Grammy στην κατηγορία Reggae. Coffee Toast, και ακολουθεί ο Ζόγκο Αμπόγκο, ένας καλλιτέχνης από την Γκάνα, μέλος των Busy Twist. Έχει υπογράψει την Busy Life Records, εδώ με τον Θορνάτους, το Back It Up. Back it up.

0: Fela Soul, Feel Good, με Gorillaz. Samples πάρα πολλά από Amerigo, Gaza Way, Feel Good DNC, Fela Kuti, Trouble Sleep, Yanka, Wake Up, αλλά και Luke, Agono Rock, 1992, ένα funk mashup. Αυτό που ακολουθεί είναι Nuri Hip Hop Mix από Bali Sagu, Gungeon and MC Scar. Μπάλι Σαγκού, ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανοϊνδούς παραγωγούς, γεννημένος στο Δελχή της Ινδίας, αλλά μεγαλωμένος στο Μπέρμιγχαμ.
1: Remix. Yo, we gonna play some funky shit, yeah. That's right. Straight up.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετός κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και

Παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη με μελωδίες μιας έκριθμης εποχής. Μονονόμ. Αγαπημένοι του καλλιτέχνες, ο Μπονόμπο, ο Jazz Pack Socks και Long Arm.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Καλώς ορίσατε στον κόσμο στους 93,6 και 107. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.

Χαμπίμπ Κοϊτέ. Λέγαμε στην σημερινή εκπομπή για την Άγια Νακαμουγά που μεγάλωσε σε μια οικογένεια γκριότ. Το ίδιο και ο Χαμπίμπ Κοϊτέ, ο οποίος μπαίνει στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Μπαμακό, χάρη στη βοήθεια ενός θείου. 4 χρόνια αργότερα γίνεται καθηγητής με πολλούς παιδικούς του φίλους. Ιδρύει το γκρουπ Μπαμαντά. Το πρώτο βραβείο έρχεται στο φεστιβάλ Vox Pol, που το επιτρέπει κάπως έτσι να ηχογραφήσει το Cigarette Tabana και το Nanale. Το 1993 δέρχονται πολλές βραβεύσεις. Τα τραγούδια Din Din Wo και η Καμπαρά από το άλμπουμ Μουσό έχουν μπει και στα Windows Vista, παρακαλώ.

Μαρία Δεμπάριος. Καρέσε μου, καρέσε μου, χάιδεψέ με ήλιε μου. Τραγουδίστρια, γεννημένη στον Ντακάρ της Σενεγάλης. Όμως πάρα πολύ την ακούμε και πιστεύουμε ότι κατάγεται από το πράσινο ακροτήρι. Μεγαλωμένη στη Μαυριτανία, μετακομίζει στην Αμερική. Παντρεμένη με έναν μπασίστα από τους Toots and the Maytals. Θεωρεί τη Σεζάρια Έβορα έμπνευσή της, γιατί θεωρεί ότι η μουσική της έχει επιρροές από το είδος μόρνα της μουσικής, αλλά βεβαίως και Latin και salsa επιρροές. Είναι φαν του Stevie Wonder, της Whitney Houston, του Willy Chirino, αλλά και του Sting. Τραγουδά στα πορτογαλικά, βεβαίως κρεόλ, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αλλά και αγγλικά. Τάνια Λιμπερδάρ de Souza Juninha, μαζί με Σεζάρια Έβορα, ακολουθούν σε ένα καταπληκτικό Histoire de un amour. Η Τάνια de Λιμπερδάρ de Souza ήταν και πρέσβυρα ειρήνης της UNESCO. Καλή ακρόαση.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

οίκο και όλο. Οίκο, οίκο, οίκο, la cour musique. Αλλά j'écoute de la musique soul. Ένα εξαιρετικό remix πάνω στο τραγούδι της François Hardy από την Funky French League. Μια ομάδα από DJs, παραγωγούς, μουσικούς. Μεταξύ άλλων ο Young Pulse, ο Double, ο Lazy Flow. Με σκοπό βεβαίως να γίνει πιο γνωστή η funk μουσική, αλλά και όλα τα υποείδη της funk, μέσα από βραδιές, μέσα από διάφορα remix, από edits, από εκπομπές ραδιοφώνου κτλ. Η Funky French League με residency σε πάρα πολλά club της Γαλλίας. J'écoute de la musique soul.

0: right here.
1: Ο Μπάρι Άνταμσον είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, ροκ μουσικού, συνθέτη, φωτογράφου, έχει κάνει ταινίες. Στα μέσα δεκαετίας του 70 εμφανίζεται ως μέλος μιας post-punk μπάντας με τίτλο Magazine, αλλά δούλεψε μαζί και με τους Visage, Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, αλλά και την electro μπάντα Pansonic. Εκτός από τη δικιά του δουλειά, ο Άνταμσον έχει κάνει ρεμίξεις των Grinderman, The John Spencer Blues Explosion και Depeche Mode. Εδώ, μαζί με την Anita Louise Lane, μια Αυστραλέζα τραγουδίστρια, μέλος του Nick Cave and the Bad Seeds, στο These Boots Are Made for Walking.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίστα του ήχου, ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα Mirror City Rhythm από την καινούργια τους δουλειά.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ. Η Hot Mule. Το κυκλοφορεί.

Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: 90,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

η Γιούτη. Φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bamboo Groove και είναι ό,τι πρέπει τώρα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.